στη χείραν επελάβει το αυτού και λέγει αυτό: «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας?» Και εμβάντων αυτών εις τον πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες: «Αληθώς Θεού Υιός Ι».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς λοιπόν ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πρωτύτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος, προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αφού το έκανε αυτό και διέλυσε το πλήθος που βρισκόταν εκεί, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ακόμα βρισκόταν εκεί ολομόναχος. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο μέσο της λίμνης και πάλευε με τα κύματα, αφού ο άνεμος φρυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης βάρδιας του πλοίου και ώρα 3-6 τα ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς προς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Μόλις οι μαθητές του τον είδαν να περπατάει πάνω στο νερό, τρόμαξαν, αφού αρχικά νόμιζαν πως ήταν φάντασμα και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγές. Μόλις τους άκουσε ο Κύριος, του είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος του μίλησε και του είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω προς εσένα, περπατώντας πάνω στα νερά». Ο Κύριος του απάντησε: «Έλα». Τότε ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά της λίμνης για να πάει προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, ο Πέτρος φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται, φωνάζοντας δυνατά: «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Κύριος απλώνει το χέρι του και σώζει τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες». Όταν μπήκαν και οι δύο στο πλοίο, ο άνεμος κόπασε. Τότε όλοι όσοι ήταν στο πλοίο πήγαν και τον προσκύνησαν, λέγοντάς του: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, προκειμένου να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Χρονικά, βρισκόμαστε ακριβώς μετά το θαύμα του χορτασμού των Πεντακισχυλίων, όπου ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρι να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί σαν να τους αναγκάσει ο Κύριος να βιαστούν. Πιθανόν, επειδή ήθελε να αποφύγει τον ειλικρινή αλλά και πλανεμένο ενθουσιασμό των ανθρώπων που ήταν μάρτυρες στο χορτασμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα ήθελαν να αποδώσουν τιμές και δόξες βασιλιά στον Κύριο, πράγμα που δεν θα το επιθυμούσε καθόλου. Έπειτα, αφού ο όχλος διαλύθηκε, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του.

ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές του είχαν ήδη αποπλέψει. Το γεγονός πως ο Ιησούς επιλέγει να προσευχηθεί μόνος του δεν τον συναντάμε μόνο εδώ για πρώτη φορά. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές μέσα στις βιβλικές αφηγήσεις. Τώρα όμως, στο σημείο αυτό ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη μετριοφροσύνη. Πως καλό είναι άλλοτε να είμαστε με τα πλήθη και άλλοτε να επιλέγουμε την απομόνωση. Όποιος προσεύχεται χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη, συνθήκες που ο Ιησούς τις βρίσκει ανεβαίνοντας στο βουνό και χωρίς βέβαια να καταλύει ή να καταργεί ολότελα την κοινή προσευχή και λατρεία. Ενώ πλησίαζε το ξημέρωμα και ο Ιησούς βρισκόταν ακόμα στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοιάριο που είχαν και έπλεαν στη θάλασσα είχαν ταλαιπωρηθεί έντονα από τους φοδρούς ανέμους και τα μανιασμένα κύματα. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, οι μαθητές επιθυμούσαν ακόμα εντονότερα τη βοήθεια του Κυρίου. Ξαφνικά βλέπουν να έρχεται κάποιος περπατώντας πάνω στη θάλασσα κατά την ώρα της στέρεται της φυλακής. Σύμφωνα με το σύστημα του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, η νύχτα διαιρούνταν σε 4 φυλακές, δηλαδή σε 4 βάρδιες. Άρα, λέγοντας κατά την τέταρτη φυλακή, εννοούμε περίπου μεταξύ 3 με 6 τα ξημερώματα. Ο Κύριος, με το να περπατήσει πάνω στη θάλασσα, ουσιαστικά φανερώνει την εξουσία του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Παρόμοιο γεγονός έχει αναφερθεί και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι και την κατάπαυση της τρικυμίας. Με τη σειρά τους οι μαθητές τώρα, αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα, ταράχτηκαν και τρομοκρατήθηκαν φυσικά. Αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, ήταν γενικά αναστατωμένοι, αφού εκτός από το θαύμα αυτό, ήταν και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα φουρτουνιασμένα κύματα, το σκοτάδι και το φόβο. Συνεπώς, θεώρησαν πως αυτός που περπατούσε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν φάντασμα. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απελπισίας στο θέαμα αυτό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ή οι δαιμονικά πνεύματα μπορούσαν να εμφανίζονται σε σχηματοποιημένη μορφή με σώμα. Αυτές βέβαια οι εικασίες μύθων και θρύλων κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, αλλά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο καρπό φαντασίας, άγνοιας και φόβου. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του μόλις άκουσε τις κραυγές των μαθητών, αλλά φτάνοντας κοντά τους λέει με ενθαρρυντικό τρόπο: «Έχετε θάρρος, μη φοβάστε, διότι αυτός που πιστεύει ειλικρινά στο Θεό σώζεται». Στους τελευταίους στίχους, η απάντηση που δίνει ο Πέτρος «άμπειλα πίστεως και αγάπης» φανερώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα, δείχνοντας ορμή και αυθορμητισμό, απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας τον Κύριο να τον διατάξει να πάει προς Αυτόν και όχι να τον διατάξει να περπατήσει πάνω στο νερό, εκφράζει την υπακοή και αγάπη προς τον Κύριο και όχι ότι στοχεύει σε πράξεις που οδηγούν σε θαυμασμό και κενότητα. Ο Κύριος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Πέτρου και του λέει να πάει προς Αυτόν. Έτσι πλέον ο Πέτρος κατεβαίνει από το πλοίο και περπατάει προς τον Κύριο πάνω στη θάλασσα, σαν να περπατούσε σε στέρεο έδαφος. Αυτή η στάση όμως του Πέτρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο οξύμορη. Φοβόταν τα κύματα και τους ανέμους, ενώ δεν φοβήθηκε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα. Αυτό συνέβη επειδή τον διακατήχε ακλόνητη πίστη στον Κύριο, η οποία όμως κάποια στιγμή από το φόβο των ανέμων επηρεάστηκε και έτσι ο μαθητής άρχιζε να βυθίζεται. Τότε ζήτησε από τον Κύριό του βοήθεια και αυτός φυσικά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Ο Κύριος σώζει όποιον τον επικαλεστεί και έχει πίστη στην ψυχή του. Τότε επιτελείται το θαύμα και κοπάζουν οι άνεμοι. Το όλο αυτό γεγονός απέβλεπε στο να διδαχτούν οι μαθητές, αλλά και ο Πέτρος, ότι ο Κύριος είναι εξουσιαστής και των στοιχείων της φύσης. Εκείνη τη στιγμή, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα θαύματα που είχαν συμβεί, οι θεατές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Εδώ μάλιστα αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Υιό του Θεού και τον προσκυνούν.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε πως ο Κύριος επιτέλεσε το σημερινό θαύμα επειδή οι χριστιανοί, όπως και οι μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους δοκιμάζονται από θλίψεις και κινδύνους και λιγοψυχούν. Ο Κύριος όμως, από την πλευρά του, μας φανερώνει πως μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον δε, και όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, μας επισκέπτεται με ένα θαύμα. Εμείς από την πλευρά μας, κάθε φορά που διαπλέουμε τη θάλασσα του παρόντος βίου, που είναι κατά κανόνα κυματώδη και επικίνδυνη, πρέπει να επιδεικνύουμε πίστη και αγάπη στον Κύριο, που θα έρθει, θα περπατήσει και θα καταργήσει τα φουρτουνιασμένα κύματα της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι του για τη σωτηρία.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

8 χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη βρίσκεται ο Μπουρνόβας, ένα υπέροχο προάστιο. Εκεί, από τα εκλεκτά μαύρα σταφύλια, έβγαζαν εκλεκτό κρασί που το εξήγαγαν μέχρι την Αβυσσινία. Το εκλεκτό λάδι το έβγαζαν στη Σμύρνη, αλλά είχαν και εργοστάσια κονσέρβας με κυπουρικά, φασολάκια, μπάμιες, ντομάτες και εργαστήρια παρασκευής αεριούχων ποτών λόγω της καλής ποιότητας νερού που έβγαζε το χωριό. Περισσότερο παρήγαγαν τη τζιτζιμπίρα που προτιμούσαν οι Άγγλοι. Είχαν ανεπτυγμένη σιδηρουργία για τον κατασκευαστικό τομέα, σιδηροτροφία και χειροτεχνία με τα κεντητά μεταξωτά με τα οποία ασχολείται ολόκληρη η οικογένεια. Πολλοί ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι που εφοδίαζαν με γαλακτοκομικά τη Σμύρνη και προπαντός ανθοκόμοι για να εφοδιάζουν τα ανθοπολία της Σμύρνης. Άλλοι ήταν υπάλληλοι σε σμυρναίικα καταστήματα και αρκετοί, κυρίως Άγγλοι, ήταν έμποροι. Ο πληθυσμός του χωριού είχε ανάγκη από πολλά μπακάλικα, μανάβικα, χασάπικα, καφενεία, ταβέρνες, παπουτσίδικα, μαραγκούδικα, ραφτάδικα, φούρνους, κουρία, φαρμακεία και άλλα. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες ήταν συνασπισμένοι σε συντεχνίες που είχε η κάθε ομάδα και τον προστάτη της Άγιο. Κατά παράξενο τρόπο, συντεχνία είχαν και οι κατημαρτζίδες που ήταν οι λαθρέμποροι καπνού και γιόρταζαν του Αγίου Διονυσίου. Η συγκέντρωση και η βιομηχανία του καπνού ήταν μονοπωλιακά δοσμένη στη γαλλική εταιρεία Ρεζή υπό την προστασία των αρχών του τόπου με όργανα διώξεως τους λεγόμενους καπνοφύλακες ή κολτζίδες που τους πλήρωνε η εταιρεία. Όπου όμως υπήρχε συμπαγής ελληνικός πληθυσμός ή και στις περιφέρειες όπου ο πληθυσμός αυτός ήταν δυνατόν να υπερισχύει, το λαθρεμπόριο του καπνού που γινόταν αποκλειστικά από τους Έλληνες είχε μεγάλη έκταση και για πολλούς αποτελούσε ένα επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό χρειαζόταν άνδρες γενναίους, τολμηρούς και αποφασιστικούς, που έκαναν πολλές φορές τη δουλειά τους φανερά και με τα άρματα στα χέρια.

μεγάλο πανηγύρι γινόταν από τους τσιριγώτες στις 8 Σεπτεμβρίου στα γενέθλια της Παναγίας. Σύμφωνα με την παράδοση, στο τσιρίγο, τα κύθυρα, σε μια ερημική τοποθεσία, είχε βρεθεί ανάμεσα σε μερσίνες μία εικόνα της Παναγίας. Στον τόπο της Ευρέσεως χτίστηκε μοναστήρι στο όνομα της Παναγίας, που ονομάστηκε Μονή των Μυρτιδίων ή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Οι τσιριγώτες, όπου και αν βρίσκονται, θεωρούν ιερό καθήκον να γιορτάζουν μεγαλόπρεπα στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο την Παναγία του νησιού τους, που οι Μπουρνοβαλιώτες την έλεγαν Παναγία Σεπτεμβριανή. Οι τσιριγώτες του Μπουρνόβα, πιστοί στην παράδοση του τόπου τους, έκτισαν και αυτοί μια εκκλησία στο όνομα της Παναγίας στο χωριό Μερσινλή και έκαναν κάθε χρόνο λιτανία και πανηγύρι. Ήταν μάλιστα τόσο φανατισμένοι με την προστάτηδά τους που τη θεωρούσαν αποκλειστικά δική τους και στις λιτανίες την κρατούσαν ψηλά και φώναζαν «Ψηλά, ψηλά την τσιρία μας, να μην την φιλήσουν οι τουρκοραγιάδες». Πριν από την καταστροφή του 1922, στο Μπουρνόβα υπήρχαν 1.500 οικογένειες που έφταναν τα 7.500 άτομα. Από αυτούς σκοτώθηκαν τόσοι, ώστε από τους άνδρες έμειναν μόνο οι 400.

Ο καμπός του Μπουρνόβα είχε μεγάλη έκταση και ήταν πολύ έφορος, καλλιεργημένος σχεδόν όλος με αμπέλια, αλλά και με περιβόλια από ελιές, σικές και άλλα οποροφόρα. Τον περιέβαλαν πολλά χωριά με αρκετές χιλιάδες πληθυσμό, με κυριότερα τον Μπουρνόβα, το Χατζιλάρι, το Ναλντουλκέν, τον Καβακλίντερέ, το Ναρλίκιοι, το Πουνάρμπασι, το Σικλάρι, τον Κουκλουτζά, το Μερσινλί και το Μπαϊρακλί. Το καμάρι του Μπουρνόβα ήταν η θάλασσα που γυτνίαζε. Τέτοιο γαλάζιο, όπως η θάλασσα του Μπουρνόβα και του Μπουτζά, δεν θα έβρεις πουθενά, έλεγαν οι ταξιδεμένοι στην Ευρώπη μπουτζαλίδες και μπουρνοβαλιώτες. Μέρη σαν τα δικά μας δεν υπάρχουν.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παρακαλούσα να μου δώσετε την ευχή σας να φωτίσει ο Θεός το σκότος μου για να μπορέσω να σας μιλήσω δύο λόγια. Θα σας διαβάσω μία μικρή περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου μας. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος και ειδού γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνον εξελθούσα εκράβγασεν αυτό λέγουσα ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ η θυγάτης μου κακώς δαιμονίζεται ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ηρώτησαν αυτόν λέγοντες απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριτής είπε ουκ απεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Η δε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριτής είπε ουκ αστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της σκηναρίης. Ιδε είπε, ναι Κύριε, και γάρτα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιμπτώντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοί, ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις, και η άθυτη γάτερα αυτής από τις ώρας εκείνης. Εδώ βλέπουμε μία γυναίκα Χαναναία, εννοείται, ειδωλολάτρησα, η οποία είχε μία κόρη, η οποία ήταν δαιμονισμένη και πάρα πολύ φυσικό ήταν να υποφέρει αυτή η μητέρα, μαζί με την κόρη βέβαια, εκείνη σαν δαιμονισμένη βέβαια δεν καταλάβαινε όταν το δαιμόνιο την τυραννούσε και την έθλιβε, αλλά η μητέρα βλέποντα το παιδί της σε αυτή την κατάσταση και οπωσδήποτε θα ήταν άρρωστη για πολλά χρόνια, η πληγή της μητέρας ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φλέγουσα και οπωσδήποτε θα πήγε σε γιατρούς, θα έτρεξε εδώ εκεί. Θεραπεία μηδέν. Ήκουσε ότι στο Ισραήλ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προφήτης ο οποίος κάνει θαύματα και δαιμόνια βγάζει και ασθένειες θεραπεύει, αμαρτωλούς συγχωρεί, τους πάντας δέχεται, κανέναν δεν διώχνει. Πήρε το θάρρος, σου λέει αυτός είναι ο σωτήρας μου, σε αυτό θα τρέξω. Το βλέπω στην πράξη, να κάνει τόσες θεραπείες, τόσα καλά. Και ήρθε με πολύ πίστη. Ήρθε και τον προσκύνησε τον Χριστό μας και του λέει Κύριε, η θυγάτηρ μου λέει κακός, δηλαδή πολύ δαιμονίζεται και υποφέρει τρομερά και θεραπεία από ποθηνά. Παρακαλώ, σε κετεύω, σε προσκυνώ, σε λατρεύω, κάνε τη θεραπεία, κάνε το θαύμα σου και στο δικό μου κορίτσι. Και φαίνεται ότι τον πίεζε τον Χριστό, τον έθλιβε, τον κούραζε, αλλά δεν κουράζει το Κύριος. Και στη συνέχεια οι μαθητές, βλέποντας την Χαναναία να
ακολουθεί με τόση επιμονή και νομίζοντας ότι τον Κύριο τον στεναχωρεί και τον κάνει κακό, τον παρεκάλεσε να την απολύσει, να τη διώξει, να μην τη δεχθεί, να τελειώσει το θέμα της με το να τη διώξει. Αυτή όμως ήρθε περισσότερο, με περισσότερη επιμονή, και τον παρακαλούσε, έπεφτε στα πόδια του, του έλεγε «Κάνε έλεος». Είπε στους Αποστόλους του ότι «Δεν ήρθα εγώ εδώ κάτω στη γη να θεραπεύσω αλλοτρίους ή μη μόνον τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ», επειδή ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δεν νομίζονται ότι ήταν τα παιδιά τα αποκλειστικά και τα κατεξοχήν του Θεού και ότι όλοι οι άλλοι δεν ήταν τίποτε. Μόλις είδε ότι είπε αυτά ο Κύριος στους Αποστόλους, μα ο Κύριος είχε το σκοπό του που του είπε αυτό, το ότι εγώ ήρθα μόνο για τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ και δεν ήρθα για σας, το έκανε αυτό για να προκαλέσει περισσότερο τη γυναίκα να πέσει με περισσότερη θερμότητα, να αναπτύξει την μεγάλη της πίστη, να θεατρήσει τους γραμματείς και φαρισαίους που νομίζονται ότι ήταν σπουδαίοι και ήταν παιδιά του Θεού και οι νομομαθείς και οι υπάκουοι του Θεού. Και όταν ο Κύριος είπε αυτά τα πράγματα, ότι για τα πολλολότα του οίκου το ήλθω και ουκέστη καλόν να δίνει, λέει, τον άρτον τον τέκνο και βαλήν της κυναρίης, δηλαδή δεν δυνατόν, λέει, τώρα να πάρω τη θεραπεία την οποία έχω να δώσω στα παιδιά του Ισραήλ και να το δώσω στα κοινάρια τα οποία ελογίζονται οι αλότροι, οι έξω από την πίστη του Ισραήλ, οι ειδωλολάτρες. Όταν αυτή ήκουσε τον Κύριο να λέει αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι πόνεσε πολύ και με τον φόβο μήπως αποτύχει της μεγάλης αυτής θεραπείας, αυτού του μεγάλου καλού, αυτή τη λύτρωση που προσδοκούσε να τύχει από τον Κύριο, έπεσε κάτω στα πόδια του και είπε «Ναι Κύριε, πράγματι ότι εμείς είμαστε κοινάρια και ότι τα παιδιά του Ισραήλ είναι τα παιδιά του Θεού, αλλά τα κοινάρια πολλές φορές τρώγουν, λέει, τα ψυχία, λέει, αυτά που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών», σαν έλεγε ότι «ψύχολα δώσε και μένα, μια και λογίζομαι κοινάριο και ότι δεν είμαι κι εγώ ένα από τα παιδιά αυτά του Ισραήλ, τα διαλεχτά». Και όταν είδε ο Κύριος ότι έχει τόση μεγάλη πίστη, αμέσως της είπε να γίνει ό,τι επιθυμείς. Και από τη στιγμή εκείνη το κορίτσι της έγινε καλά. Εθριάμβευσε η πίστη. Έχουμε επίσης και την αιμορροούσα γυνή. Και αυτή, όπως βλέπουμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο, ότι και αυτή έπασχε από χρόνια αιμορραγία. Δεν έβρισκε πουθενά θεραπεία. Ξόδεψε πάρα πολλά σε γιατρούς και λοιπά, σε φάρμα και θεραπεία μηδέν. Και με την πίστη στο Χριστό μας τον πλησίασε και πίστευε ακράδαντα ότι αν τον ακουμπήσω τον Ιησού θα γίνω καλά. Και δεν απέτυχε του αιτήματος της καρδιάς της. Ο Χριστός, για να δείξει την μεγάλη της πίστη και τη θεραπεία συγχρόνως, είπε στους μαθητές του, λέει, κάποιος με
Με ακούμπησε, λέει. Ποιος είναι? Μα λένε οι Απόστολοι ότι... Κύριε, τόσος κόσμος είναι εδώ και όλοι σε ακουμπούνε. Και λες τώρα ποιος σε ακούμπησε ιδιαίτερα? Ναι, λέει. Εγώ εγνώρισα ότι από μένα βγήκε κάποια δύναμη, λέει. Και επομένως, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Βλέποντας η γυναίκα αυτή ότι δεν λανθάνει του Χριστού αυτό που έκανε, τον πλησίασε και ομολόγησε το θαύμα. Ότι από τη στιγμή εκείνη σταμάτησε η αιμορραγία και εθεραπεύτη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις βλέπουμε το μεγάλο θαύμα της πίστεως. Πώς θα κατορθώνει η πίστη. Ο Απόστολος Παύλος, σε μία από τις επιστολές του λέει ότι δια πίστεως οι Άγιοι πάντες κατηγονήσαντο και επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, ετυμπανίστησαν και τόσα άλλα έπαθαν και όλα αυτά τα κατόρθωσαν τα μεγάλα δια της πίστεως. Και χωρίς την πίστη τη δυνατή δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε κανέναν αγώνα πνευματικό. Βέβαια και οι μάρτυρες δια της πίστεως αγωνίστησαν εναντίον βασιλέων, εναντίον τυράννων, εναντίον βασάνων, εναντίον του πυρός και τόσων άλλων δεινών και εθριάμβευσαν και στεφανώθησαν και υγείασαν. Βέβαια περιμένουμε πολλά να μας συμβούν σύμφωνα με τις προφητείες των Αγίων, ότι εις τους εσχάτους χρόνους θα γίνουν μεγάλα γεγονότα. Οι Άγιοι δεν θα εκλείψουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος, μέχρι τη δευτέρα παρουσία. Η Εκκλησία θα καρποφορεί Αγίους. Αλλά λέμε, δεν βλέπουμε αρετή. Πώς θα αναδειχθούν αυτοί οι Άγιοι? Μάρτυρες δεν έχουμε τώρα. Ασκητάς όπως τα παλιά χρόνια που αγίαζαν στα σερήμους, δεν έχουμε. Ποιοι θα είναι οι Άγιοι των εσχάτων χρόνων όταν θα εκλείψει κάθε αρετή, που η πίστη θα κλονιστεί μέχρι τα θεμέλια? Πού θα είναι οι Άγιοι? Ο λόγος του Θεού και των Αγίων είναι αλήθεια. Το άθλημα το οποίο περιμένουμε να δώσουμε είναι η πίστη εις την θεανθρωπία του Ιησού. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος και ότι κατέβηκε στη γη να δώσει τη λύτρωση, να μας διώξει το σκοτάδι της απιστίας και της αθείας. Τα δεινά χρόνια πλησιάζουν. Όταν δούμε πολέμους και σεισμούς και διάφορα γεγονότα, εγγύς το τέλος. Και επομένως αναμένουμε όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει σαν στρατιώτες του Χριστού να οπλιστούμε. Πώς ένα κράτος όταν αντιληφθεί ότι κάποιο άλλο κράτος ετοιμάζει επίθεση, αρχίζει την προετοιμασία της άμυνας και της επιθέσεως. Ούτω πώς και εμείς που αποτελούμε
το στράτευμα του Χριστού μας, οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Και η προετοιμασία είναι γνωστή. Πρώτα πρέπει να διορθώσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε ορθόδοξη, από απόψεως αρετών και αγωνισμάτων, για να έχουμε, για να αισθανθούμε, να γευθούμε, να πιστέψουμε πραγματικά το Θεό, να νιώσουμε την ύπαρξή Του μέσα μας ζωντανή, όπως την ένιωσαν οι μάρτυρες. Και όταν πιστέψουμε ότι ο Χριστός εις τον καιρό των μαρτύρων, εις τον καιρό των μαρτυρίων, έκανε θαύματα στους Αγίους και τους ενίσχυε στον αγώνα, μην νομίζετε ότι με τις προσωπικές και τις ανθρώπινες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουμε η ανδήποτε μαρτυρική επέμβαση του διαβόλου και των συνεργατών του. Ποτέ. Ο άνθρωπος είναι ασθενικός. Δεν έχει καμία δύναμη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δεινά. Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον ιστορικό, άγιο ιστορικό, το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να πιστέψουμε ότι όταν ο Θεός καλέσει, μας καλέσει σε αυτό το μαρτύριο, να πιστέψουμε όμως τη σύντο πειρασμό και η έμβαση, ότι θα τύχουμε όταν εν ταπεινώσει δεχθούμε αυτή τη μαρτυρία να δώσουμε, θα πάρουμε τη χάρη του Θεού και θα νικήσουμε τον πόνιρο και θα στεφανωθούμε. Εις τον καιρό του Ηλιανού του Παραβάτου, ο Ηλιανός του Παραβάτης είχε μητέρα χριστιανή ορθόδοξη και αυτός ήτο, αλλά μετά απελάπτησε της πίστεως και έγινε ο Παραβάτης Ιουλιανός. Αυτός κάποτε θα σύναπτε έναν πόλεμο με κάποιον εχθρό και ζήτησε από το μαντίο να πάρει πληροφορία εάν θα νικήσει ή όχι και ανάλογα να πράξει. Όταν πήγε και ζήτησε την πληροφορία, το μαντίο απήντησε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε την πληροφορία εάν δεν βγάλεις τα λείψανα των μαρτύρων Βαβύλα και των τριών παιδών επ' της πόλεως σου. Το μόνο εύκολο, είπε με το λογισμό του. Διατάσσει αμέσως τους χριστιανούς να σηκώσουν τα λείψανα των Αγίων και να τα βγάλουν έξω από την πόλη. Οι χριστιανοί τα πήρανε και με ψαλμοδία τα έβγαζαν και έψαλαν ένα ψαλμό από το ψαλτήρι. Τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, ο ψαλμούς έχωσε και ούκαι βλέπωσιν, ότα και ούκαι ακούσιν κτλ. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ αλήθεια. Ο δε Παραβάτης αυτό το σκέφτηκε, μάλλον το πήρε στα νύβρη και αμέσως διέταξε την σύλληψη των χριστιανών. Μεταξύ των συλληφθέντων συνέλαβε και ένα παλικάρι 18 ετών, το όνομα Θεόδωρος. Το παιδάρι αυτό το κρέμασε και διέταξε αμέσως στρατιώτες με σιδηρένες χειράγρες να αυλακώνουνε το σώμα του, να το ξεσκίζουνε και στις σχισμάδες να ρίχνει ξύδι και αλάτι. Και αυτό το έκανε από πρωίας μέχρι απόγευμα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι όλο το σώμα του μάρτυρος είχε γίνει, είχαν φανεί τα οστά του, τα αίματα κάτω, ποτάμι και κρέατα πέφτανε και όλα αυτά, και τελικά έδειξε ότι το παιδί λίγο θύμισε και ότι σε λίγο θα πεθάνει και το παρέδωσε στους γονείς του.
Το πήραν οι γονείς, το πήραν οι χριστιανοί μας, το πήγαν στο σπίτι, το δώσανε περίθαλψη. Και το παιδί ανέλαβε. Και αφού συνήλθε, το ρώτησε η μητέρα του, παιδί μου λέει, Θεόδωρε, πώς έκανες αυτή τη μεγάλη υπομονή. Δεν πονούσες? Και αν πονούσες, τι σκεφτόσουτα? Πώς τόσες ώρες δεν έβγαλες ένα λόγο, ένα παράπονο, έναν στεναγμό? Πού ήσουνα? Τότε άνοιξε το στόμα του ο Άγιος Μάρτης και ομολογητής και είπε ότι όταν ήμουνα επάνω στο ξύλο κρεμασμένος και με έξινον οι στρατιώτες και πουνούσα τρομερά και ένιωθα την κόλαση από τον πόνο της καρδιάς μου, σκέφτηκα ότι εάν δεν κάνω υπομονή θα πάω στην κόλαση. Ταπεινέ Θεόδωρε, κάνε υπομονή σε αυτή την κόλαση να γλιτώσεις την άλλη. Και όταν έβαλα αυτόν τον θεμέλιο λίθο και θεμελίωσα έτσι την ψυχή μου σε αυτή την υπομονή, τότε βλέπω και έρχονται τρεις νεαροί, τρεις άγγελοι. Ο ένας ο άγγελος είχε μία λεκάνη με ουράνιο μύρον, ο άλλος είχε πετσετάκια το ένα πάνω στο άλλο. Ήρθαν και οι τρεις κοντά μου και ο τρίτος έπαιρνε ένα πετσετάκι και το βουτούσε μέσα στη λεκάνη με το ουράνιο αυτό μύρον και μου το έβαζε στο πρόσωπο. Και από την ευωδία αυτή την ουράνια δεν αισθανόμουν κανένα πλέον πόνο. Και εστεναχωρέθηκα πάρα πολύ το ότι με κατέβασαν από το ξύλο. Θα ήθελα να έμενα εκεί. Διότι κατεβάζοντάς με από το ξύλο οι άγγελοι φύγανε. Και από τη περίπτωση αυτή και από το μαρτύριο αυτού του Αγίου βλέπουμε ότι στα μαρτύρια, χωρίς οι ζώντες να το αντιλαμβάνονται, οι μάρτυρες δέχονται επίσκεψη θεϊκή και επέμβαση χάριτος και έτσι ξεπερνούσαν όλες τις δυσκολίες. Όπως γνωρίζουμε και από την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβελάντου, όταν προσήφιετο κάποια νύχτα, ολόκληρη τη νύχτα, με τα χέρια σηκωμένα σε προσευχή, σε κάποια στιγμή ο δαίμονας από την πολλή του κακία και από τον πολλή του φθόνο της έδωσε φωτιά να την κάψει. Αλλά εκείνη την ώρα ο άγγελος ετοιμάζει το να της βάλει στο κεφάλι της το μεγάλο στεφάνι που έπλεκε. Και βλέπουμε και στους ασκητάς και στους Αγίους και στους μάρτυρες να δέχονται οπτασίες, να δέχονται οράματα θεία, τα οποία όλα αυτά βοηθούσαν και ξεπερνούσαν την μαρτυρική δυσκολία και έτσι ετελειώνονται εν Κύριο. Ας ελπίσουμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού, εάν αξιωθούμε, αν έχουμε αυτή τη μεγάλη τιμή, που το θεωρώ τιμή, όποιος θα αξιωθεί να δώσει αυτή την μαρτυρία στα επόμενα χρόνια, τα οποία θα είναι τα χρόνια τα τελευταία και τα ένδοξα, διότι ο μάρτυς αυτών των χρόνων θα είναι 10 φορές λαμπρότερος στην Βασιλεία των Ουρανών από τους μάρτυρες που εορτάζει η Εκκλησία μας. Διότι τώρα έχουμε βαθύ σκότος αμαρτίας και απιστίας, και ιδιαίτερα στις χώρες αυτές που μας συνέχουν όλες οι θρησκείες, όλες οι φυλές, όλα τα χρώματα.
Θεέ, οι σατανιστές έχουν την μεγάλη τους ισχύ και τόσες άλλες δοξασίες και βλασφημίες, και όλες αυτές οι αιρέσεις προσβάλλουν την πίστη, την ορθόδοξη. Και τα χρόνια μας θα είναι πολύ κοντινά, και ότι περιμένουμε αυτή την μεγάλη μαρτυρία να δώσουμε. Οφείλουμε δε εμείς οι γονείς να ενισχύουμε συνεχώς, έστω και με τα ολίγα που γνωρίζουμε, τα παιδιά μας, να τα τονώνουμε στην πίστη, στην ορθόδοξη πίστη, στο μαρτύριο, όπως κάποια πρεσβυτέρα και διδασκάλισσα τα παιδάκια τα οποία νουθετεί, τα οποία έχει στο καθηγητικό της σχολείο, εδώ στο εξωτερικό βέβαια, τα νουθετεί και τα διαβάζει από διάφορα μαρτύρια των Αγίων και τα αλήθει και τα γυμνάζει για το ενδεχόμενο μεγάλο μαρτύριο με τον Αντίχριστο κλπ. Και με τους πολλούς Αντιχριστούς. Εμείς δε ας μιμηθούμε την γενναία αυτή Χαναναία, να προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε στην πίστη που είχε στον Κύριο και να υποπιάζουμε τον Κύριο, να τον κουράζουμε που λέμε, έως ότου πάρουμε το αίτημά μας. Και σε μια άλλη παραβολή του Ευαγγελίου βλέπουμε έναν κριτή χωρίς φόβο Θεού, χωρίς εντροπή ανθρώπων να έχει, να τον υποπιάζει κάποια χείρα να την διεκδικήσει από κάτι που ειδικεί το στην κόρη του, στην κόρη της. Μετά από πολλή θλίψη που του έκανε, είπε ότι για να μην με κουράζει και να μην με θλίβει αυτή η γυναίκα, θα την διεκδικήσω, δηλαδή θα της κάνω το αίτημά της να την ξεφορτωθώ. Είδατε, λέει ο κριτής της αδικίας, τι είπε? Για να την ξεφορτωθεί θα της έκανε το αίτημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να ετούμεθα, να παρακαλούμε, να κρούμε την πόρτα, την θύρα του ελέος του Κυρίου, και θα τύχουμε απαντήσεις. Εάν αυτός, λέω, ο κριτής, ο αθεόφοβος, τελικά κατέληξε να κάνει το αίτημα της χείρας, γιατί τον κοπίαζε, πολλό μάλλον ο ουράνιος πατέρας θα κάνει τα αιτήματα, λέει, των τέκνων του, των δούλων του. Γι' αυτό να πάρουμε το θάρρος, να δεχθούμε την πίστη και να μην σταματήσουμε ποτέ να ετούμεθα δια της προσευχής τα όσα μας αποσχολούν, τόσο σαν αμαρτήματα, τόσο σαν πάθη, αλλά και σαν υποθέσεις της ζωής. Έχουμε την προσευχή, η οποία τόσα πολλά επιφέρει καλά εις τον προσευχόμενο, όταν πιστεύει ακράδαντα ότι θα τύχει της απαντήσεως. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι όσοι επίστευσας γεννηθήτωση, δηλαδή καθώς πιστεύει, όπως και ο πατέρας ενός άλλου παιδιού, όταν κατέβηκε ο Κύριος από το όρος, από την προσευχή που έκανε, ανέβηκε αυτός ο πατέρας, ο οποίος είχε παιδί και αυτός ελληνιαζόμενο, και προσέθεσε στα πόδια του Χριστού μας και του είπε: Κύριε, λέει, το παιδί μου, λέει, σε ελληνιάζει και κακό σπάσει και λοιπά, το οδήγησα στους μαθητές, αλλά δεν κάμωνε τίποτε, βοήθησέ με ό,τι μπορείς να μου κάνεις, ό,τι δίνασε βοήθησέ με. Πιστεύεις ότι μπορώ εγώ να σε βοηθήσω? Πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω καλά το παιδί σου? Αν το πιστεύεις. Φοβούμενος ο φτωχός, μην τυχόν και δεν πιστεύει
όπως χρειάζεται και όσο χρειάζεται για να γίνει το παιδί του καλά, λέγει στον Κύριο, Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Ενίσχυσέ μου την απιστία να γίνει πίστης δυνατή, ώστε το παιδί μου να γίνει καλά, εφόσον η πίστη είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει να γίνει καλά. Και τότε ο Κύριος του είπε ότι πήγαινε και καθώς πιστεύεις θα σου γίνει. Και από τη στιγμή εκείνη το παιδί κάτω στην πόλη είχε γίνει καλά. Κι εμείς όταν έχουμε τα αιτήματά μας, όταν έχουμε τις ανάγκες μας, όταν μας προσβάλλει η αμαρτία, μας προσβάλλουν τα πάθη, μας τριμώνουν, μας πρεσάρουν, να γονατίζουμε με όλη την καρδιά, να φωνάζουμε ή δυνατόν οι προσευχές να ακολουθούν με δάκρυα και τα αιτήματά μας θα γίνουν γνωστά στον Θεό. Βλέπουμε και τον Δαβίδ στον ψαλμό του, στον Εστερινό που λέει το Κύριε και έκραξε προσέ εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου Κύριε, Κύριε και έκραξε προσέ. Κύριε, φωνάζω σε σένα, κράζω με όλη την καρδιά μου, με όλη την ψυχή μου. Ας εισακουστούν τα λόγια της προσευχής μου, ας έρθουν στα αυτιά σου και κάνε μου τα αιτήματά μου. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, λέει, ως τιμίαμα ενώπιόν σου. Και πράγματι, μια τέτοια προσευχή είναι αδύνατον να μην τύχει απαντήσεως. Αλλά οι προσευχές μας και ιδιαίτερα οι δικές μου είναι αυτές που δεν παίρνουν απάντηση. Γιατί? Γιατί όταν προσευχόμεθα ο νους μας δεν είναι εκεί. Κάποιος ειδωλολάτρης παπάς, ιερεύς, είπε σε κάτι μοναχούς, όταν εσείς προσεύχεστε στο Θεό σας, σας απαντά ο Θεός σας. Λένε οι μοναχοί, όχι. Εμένα με απαντά, λέει ο Θεός μου. Για να μην σας απαντάει, λέει ο Θεός σας, σημαίνει ότι έχετε κακούς λογισμούς. Και είπαν οι πατέρες, όντως, έτσι έχει αλήθεια. Βέβαια αυτόν τον απαντούσε ο διάβολος. Αλλά οι πατέρες το πήραν και είδαν ότι πράγματι είναι αλήθεια. Όταν προσευχόμεθα και ο νους μας, η διάνοιά μας σκορπάει εδώ και εκεί και δεν ξέρουμε τι λέμε, τότε αφού εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, πώς θα καταλάβει ο Θεός την προσευχή μας? Γι' αυτό χρειάζεται όταν προσευχόμεθα να τοποθετούμεθα με ταπείνωση, με συντριβή καρδίας, να προηγουμένως να συλλάβουμε την αμαρτωλότητά μας και να την κάνουμε αίσθηση. Και όταν γίνει αίσθηση η αμαρτωλότητα μέσα στην καρδιά μας, τότε γίνεται καταστολή του μετεωρισμού. Η καταστολή του μετεωρισμού θα δημιουργήσει την διάθεση και το αμετεώριστο της προσευχής. Και τότε τα λόγια μας θα έχουν απήχηση. Επίσης, βλέπουμε τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος έκαμε προσευχή και πολύ περισσότερο από τον τελώνη. Και έλεγε εκεί ότι νηστεύω από 100 και τόσα άλλα και δεν είμαι σαν και τούτον εδώ τον τελώνη, τον άδικο, ο οποίος κάνει καταχρήσεις και τόσα άλλα. Ο τελώνης δεν έκανε πολύ προσευχή. Τι είπε? Ηλάστη τιμή Κύριε το αμαρτωλό. Δεν είπε πολλά πράγματα, αλλά τι είχε η προσευχή του? Είχε το μυστήριο μέσα. Το μυστήριο ποιο ήταν? Η αναγνώριση ότι πράγματι ότι ήταν τελώνης και οι τελώνες τότε

Ότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν τον πιο τελευταίο άνθρωπο, τον πιο τελευταίο αμαρτωλό. Και όμως αυτό το σκύψιμο, αυτό το ότι δεν μπορούσε να κοιτάξει ψηλά, όλα αυτά ήταν προσευχή. Όλα αυτά ταρακουνούσανε τον θρόνο του Θείου Ελέος. Και εκατέβηκε, λέει, ο τελώνης δε δικαιωμένος και ο Φαρισαίος καταδικασμένος. Ο μεν ήταν δίκαιος, βέβαια, ο Φαρισαίος είχε τη δικαιοσύνη, έκανε πράξεις εξωτερικά, βέβαια, καλές, νίσταυε, αγρυπνούσε, έκανε και για το Θεαθήν ελεημοσύνη, έκανε προσευχές στα σταυροδρόμια, σήκωνε ψηλά τα χέρια, ένιπτε τα χέρια του πριν φάγει και όλα τα τυπικά του νόμου και ενομίζεται το κατά τη συνείδησή του ότι ήταν πολύ εντάξει. Αντίστροφα δε ο τελώνης έβλεπε στον εαυτό του ότι δεν είχε τίποτε από όλα αυτά τα καλά έργα παρά μόνο τις αδικίες του. Και με την ταπείνωση αυτή, με το σκύψιμο, με τα μάτια χαμηλά, με την τροπή που είχε, με τον έλεγχο της συνειδήσεως που τον έτρωγε, όλα αυτά μίλησαν και κατέβηκε δεδικαιωμένος, δηλαδή συγχωρημένος από τον Θεό. Το παράδειγμα ιδιαίτερα αυτού του τελώνου μας δίνει το δικαίωμα, μας δίνει την ευκαιρία, μας ανοίγει το φως να δούμε πώς εισακούγεται η προσευχή του προσευχομένου. Όταν και εμείς έτσι προσευχόμεθα, γονατισμένοι, με δάκρυα, με ταπείνωση, με αυτογνωσία, να πιστεύουμε ότι οι προσευχές μας θα έχουν απάντηση. Το γνωρίζουμε και από την πράξη. Ας ελέγξουμε λίγο τον εαυτό μας και ας δώσουμε μία παρατήρηση. Όταν προσευχόμαστε και το μυαλό μας, ο νους μας έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και δεν καταλάβαμε τι είπαμε, νιώθουμε καμία αλλίωση μέσα μας, νιώθουμε ξηρασία, σαν να μην κάναμε προσευχή. Αυτή είναι η απάντηση την οποία πήραμε. Όταν η Άννα η προφήτης, η μητέρα του Σαμουήλ του προφήτου, του μεγάλου προφήτου, ήταν στήρα, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, και δεν είχε παιδιά καθόλου. Η άλλη γυναίκα του αντρός της είχε πολλά παιδιά και σαν στήρα η γυναίκα φωνούσε, ήθελε και αυτή ένα παιδάκι να έχει. Και ο πόνος αυτός της ψυχής του την οδήγησε στον ναό του Θεού. Ο Ηλίου ο ιερεύς ήταν στο ιερό, στα Άγια των Αγίων, και ο υπηρέτης. Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, γονατισμένη μέσα στον ναό του Θεού, γοερός έκλαιγε και παρακαλούσε τον Θεό, και από την πολλή προσευχή της και από την πολλή της δόση προς τον Θεό δεν καταλάβαινε τίποτε γύρω της. Ήταν εξ ολοκλήρω ψυχή και σώματι δοσμένη στο αίτημα. Τα δάκρυα ποτάμι, η καρδιά της πλέγουσα, η φωνή της να φωνάζει, γοερός. Και ο υπηρέτης πήγε μέσα στον ιερέα τον Ηλί και του λέει, τι γίνεται με αυτή τη μεθυσμένη έξω, να τη βγάλουμε από το ναό? Όχι, του λέει, δεν θα τη βγάλουμε, διότι αυτή η ψυχή της είναι κατώδυνος, λέει, πονάει πάρα πολύ. Και άφησε την εκεί να χαίει την ψυχή της ενώπιον Κυρίου, λέει. Και όμως αυτή η προσευχή της έφερε τον καρπόν, τον Άγιο, μέσα στην κοιλία της και γέννησε τον μεγάλον προφήτη Σαμουήλ. Βλέπετε τι προσευχές χρειάζονται για να πάρουμε τα αιτήματά μας από το Θεό, και ιδιαίτερα όταν είναι σοβαρά τα αιτήματα. Τόσα προβλήματα μας απασχολούν.
οικογένεια.

οικογενειακά, οικονομικά ασθένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία όλοι οι γονείς έχουν την τρομερή αγωνία, εντός του δικαίου βέβαια, διότι έξω από το σπίτι καιροφυλακτούν λύκοι και λέοντες να τα καταβροχθήσουν. Και επομένως η αγωνία αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη και βλέπουμε πώς ακριβώς ο Σατανάς τα περιπλέκει και τα τραβάει με το δίχτυ του, τα αγκιστρώνει και τα βγάζει έξω από τη θάλασσα και δημιουργείται όλη αυτή η σύψη και ο ψυχικός θάνατος των παιδιών. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν προσευχή. Έχουμε βέβαια παραδείγματα. Έχουμε την Αγία Μόνικα, όπως γνωρίζετε, που ήταν η μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου. Ο Ιερός Αυγουστίνος, πριν γίνει Ιερός Αυγουστίνος, ήταν ο Άσωτος Αυγουστίνος. Ένας από τους πολύ μεγάλους αμαρτωλούς. Αλλά η Αγία αυτή μητέρα δεν γονάτισε πρώτου μεγίστου κινδύνου, πρώτης μεγάλης απώλειας του παιδιού της. Δεν δηλίασε, το έβλεπε στην ασωτεία. Θα καταραίει συνέχεια, αλλά το θάρρος της μεγάλο και η πίστη της μεγάλη, και αγωνιζόταν αντάξια, και τα δάκρυά της και ο πόνος της το έφερε εις μετάνοια και μετανόησε ο Ιερός Αυγουστίνος. Αλλά μετά έπεσε σε αίρεση, άλλος αγώνας της μητέρας να το φέρει στην ορθόδοξη πίστη. Όταν έφτασε στα Μεβιόλανα και συνάντησε τον Ιερόν Αμβρόσιο, τον Άγιον Αμβρόσιο, και του μίλησε για το παιδί της, πριν ακόμη βέβαια φτάσει στη μετάνοια και στην επιστροφή, και έκλαιγε και θρυνούσε μπροστά του και ανακυκλούσε τα όσα το παιδί της είχε στη ζωή του, βλέποντας ο Άγιος τα δάκρυα, βλέποντας τον πόνο και την πίστη της, της είπε: «Γίνε», λέει, «αυτά τα δάκρυα που χύνεις δεν θα μείνουν έτσι, θα φέρουν καρπό. Πίστευε ότι το παιδί σου θα αλλάξει». Και άλλαξε. Και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος και ορτάζεται αυτή τη θυσία μας. Βλέπετε των μεγάλων μητέρων τα κατορθώματα. Δεν εδηλίασαν όταν έβλεπαν τα παιδιά τους να καταστρέφονται. Δεν απελπίστηκαν. Ποτέ απελπισία. Απελπισία είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό. Γι' αυτό πρέπει να τα ενισχύουμε τα παιδιά, να τα σπέρνουμε το σπόρο της ευσεβίας και να μην χάνουμε το θάρρος ότι αυτά, ό,τι σπέρνουμε, χάνεται. Εισέρχεται ο σπόρος μέσα στην ψυχή τους. Ας φαίνεται ότι τώρα που είναι στην νεανική τους ηλικία, ότι δεν παίρνουν τίποτε, με το να αντιλογούνε, με το ότι να βγαίνουν προς τα έξω, να δείχνουν ανυπακοή, να μην έρχονται λίγο στην εκκλησία, να κάνουν ορισμένα λάθη, αλλά στο βάθος έχουν πίστη, στο βάθος έχουν έναν πάρα πολύ όμορφο άνθρωπο. Γι' αυτό ο σπόρος θα βλαστήσει, θα έρθει ο καιρός που θα δώσει ο Θεός ούριον άνεμο, θα βρέξει και θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης και τα παιδιά αυτά θα καρποφορήσουν, θα καρποφορήσουν καρπών εκατοντοπλασίωνα, και αν ο Θεός το καλέσει όπως περιμένουμε να γίνει και αξιωθούν του μαρτυρίου, τότε θα δείτε ότι τίποτε δεν χάθηκε, διότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, και επομένως ιδιαίτερα για τα παιδιά, τα οποία
στη σημερινή μας εποχή κινδυνεύουν άμεσα. Και εμείς οι γονείς και η Εκκλησία ολόκληρη και ιδιαίτερα εμείς οι πνευματικοί, οι οποίοι βλέπουμε τα βαθύτερα του κάθε παιδιού και γνωρίζουμε το τι συμβαίνει, πρέπει να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε το Θεό νύχτα μέρα, και ιδιαίτερα και για εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πίστη, για εκείνα που είναι γεννημένα στις αιρέσεις και για εκείνα τα παιδιά τα οποία τα έχει πάρει το ναρκωτικό και τα έχει καταστρέψει και γυρίζουν σε έρημα μέσα στους δρόμους χωρίς καμιά προστασία, χωρίς κανένας να λαμβάνει την σχετική πρόνοια. Εμείς όμως οι χριστιανοί, οι οποίοι γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, θα πρέπει να προσευχόμεθα για κάθε πλάσμα πάνω στον κόσμο, πάνω στη γη. Διότι όλοι έχουν ανάγκη από ανακούφιση και από τον πόνο και από την ασθένεια και από τα προβλήματα τα ψυχολογικά, τα οποία είναι μια μόνιμη κατάσταση πλέον στον ελληνικό κόσμο. Και η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί, να μην περιορίζεται μόνο στην δική μας οικογένεια ή στη διπλανή μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Διότι οι Άγιοι Πατέρες ακόμα και στα κτίνη είχαν σπλαχνία και εκτιρμούς. Λυπότουσαν ακόμα, όχι που δεν ήταν λοιπόν σήμερα υπό την έννοια της που αγαπούν τα ζώα διαφορετικά, αλλά οι πατέρες τα αγαπούσαν από την αγιότητα της ψυχής των. Γι' αυτό πρέπει στις προσευχές μας να μην αφήσουμε και ένα μέρος να προσευχόμεθα για όλο τον κόσμο, για κάθε πονεμένο άνθρωπο, για κάθε πονεμένη ψυχή, για κάθε χαμένον άνθρωπο, γιατί τότε θα εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στο Θεό, γιατί ο Θεός έτσι κάνει. Ο Θεός είναι απλωμένος σε όλο τον κόσμο, άσχετα αν τον βλασφημούν οι άνθρωποι, αν ασεβούν, εάν διαφορετικά τον έχουν ξεχάσει ή δεν τον γνωρίζουν καθόλου. Ο Θεός τους γνωρίζει όλους και όλους τους βοηθά. Γι' αυτό η αγάπη μας πρέπει να απλωθεί και τότε θα είμαι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Αμήν. Σώσον Κύριε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο 12. Είπε ο Ιησούς, προσέχετε, υποκριτές, μην είστε. Στο μεταξύ είχε μαζευτεί πλήθος πολλών ανθρώπων, τόσοι πολλοί που πάταγαν ο εις πάνω στον άλλον. Και πρώτα αρχίνης ο Ιησούς να λέει στους μαθητές του, «Των Φαρισαίων προσέχετε τα μαρτωλό προζύμι, που είναι η υποκρισία τους μόνο για να έχουν φήμη. Και δεν υπάρχει τίποτε που είναι σκεπασμένο, που δεν θα έρθει η στιγμή της αποκάλυψής του, και τίποτε να είναι κρυφό κανείς που δεν θα μάθει. Ό,τι λοιπόν κι αν πει κανείς μέσα εις το σκοτάδι, μέσα στο φως θα ακουστεί, και ψήθυρους αν πείτε, σε χώρους που είναι σόκλειστοι, στα φανερά θα έρθουν».

Όμως εγώ λέω σε εσάς, φίλοι μου, μη φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα των ανθρώπων και ύστερα περισσότερο τίποτα δεν θα κάνουν. Σας λέω μόνο το Θεό εσείς να φοβηθείτε, γιατί εκείνος μοναχά έχει την εξουσία με στη φρικτή την κόλαση και γέαινα να σας ρίξει. Σας βεβαιώνω πως αυτόν θα πρέπει να φοβάστε. 5 σπουργίτια έχουνε κόστος 2 μόνα σάρια, κι όμως ουτένα από αυτά ο Θεός δεν τα ξεχνάει. Κι οι τρίχες στο κεφάλι σας είναι όλες μετρημένες, κι αυτές ακόμη από τον Θεό είναι αριθμημένες. Να μη φοβόσαστε λοιπόν, γιατί έχετε, σας λέω, αξία περισσότερη από πολλά σπουργίτια. Σας βεβαιώνω πως αυτός που θα ομολογήσει μπροστά σε ανθρώπους θα ρετά σε μένα πως ανήκει. Θα κάνει το ίδιο και για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Και αυτός που θα μ' απαρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Εκείνος που προσβλητικά και άσχημα μιλήσει, στον Υιό του ανθρώπου ο Θεός θα τον εσυγχωρήσει. Όμως το Πνεύμα το Άγιο, όποιος θα το προσβάλλει, είναι αμαρτία σοβαρή και ακόμη πιο μεγάλη. Γι' αυτό εκείνον ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει. Και στις συναγωγές μπροστά, όταν σας οδηγήσουν, ή στις πολιτικές αρχές, να μην αγωνιάτε. Μη φοβηθείτε εμπρός αυτούς τι πρόκειται να πείτε και με ποιο τρόπο εμπρός αυτούς θα απολογηθείτε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τότε θα σας φωτίσει και θα διδάξει τη στιγμή εκείνη τι θα πείτε.

είπε μια μέρα στο νησού κάποιος από το πλήθος: «Δάσκαλε, σε παρακαλώ να πεις στον αδελφό μου πως πρέπει να μοιράσουμε τα περιουσιακά μας». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του είπε: «Εγώ, άνθρωπέ μου δικαστής, δεν είμαι να ορίσω κλήρους και περιουσιακά για εσάς να ξεχωρίσω». Και προς το πλήθος στράφηκε ο Ιησούς και είπε: «Προσέξτε να φυλάγεστε, μην είστε πλεονέκτες, γιατί τα πλούτη τα πολλά, όσο κι αν είναι περίσσια, δεν δίνουν την αληθινή ζωή στους ανθρώπους». Είπε δε τότε την εξής παραβολή σε εκείνους: «Υπήρχε κάποτε άνθρωπος που είχε μεγάλο πλούτο, που άφθονη συγκομιδή του δώσαν τα χωράφια. Τότε αυτός σκεφτότανε και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω χώρο αρκετό να βάλω τους καρπούς μου. Μα τώρα που το σκέφτηκα», είπε, «αυτό θα κάνω. Τις αποθήκες τις μικρές όλες θα τις γκρεμίσω και έπειτα μεγαλύτερες από αυτές θα χτίσω, να συγκεντρώσω σε αυτές την άφθονη σοδιά μου μαζί με όλα τα καλά και τα υπάρχοντά μου. Και στην ψυχή μου έπειτα θα πω: τώρα ψυχή μου, μπόλικα έχεις αγαθά που φτάνουνε για χρόνια. Χαλάρωσε, τρώγε και πιες και να διασκεδάζεις». Και τότε είπε ο Θεός εκείνου του ανθρώπου: «Ανόητε, τη νύχτα αυτή ψυχή θα παραδώσεις. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, για πες πού θα τα δώσεις». «Αυτά λοιπόν παθαίνει αυτός που δίνει σημασία σε τούτα εδώ τα πρόσκαιρα, τα πλούτη και αξία, και τον εαυτό του με αυτά τα νούσια γεμίζει και όχι με αυτά που ο Θεός θέλει να τον πλουτίζει».

Μίλησε τότε ο Ιησούς και είπε στους μαθητές του: «Γι' αυτό θα πω σε όλους σας να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας γενικώς και για το τι θα φάτε και ομοίως για το σώμα σας πώς πρέπει να ντυθείτε. Γιατί είναι σπουδαιότερη από το φαΐ η ζωή σας και είναι πιο σημαντικό το σώμα από τα ρούχα. Τους κόρακες προσεκτικά προσέξτε και σκεφτείτε. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουνε, δεν έχουνε κελάρι, ούτε αποθήκη έχουνε, κι όμως ο Θεός τους τρέφει. Μα πιότεροι από τα πουλιά έχετε εσείς αξία. Ποιος από σας είναι ικανός ώστε να τον μπορέσει, π.χ. εις το ανάστημα που έχει να προσθέσει? Εάν λοιπόν δεν έχετε την μπόρεση για τούτο, γιατί για τα υπόλοιπα τόσο εναγωνιάτε? Δείτε τα κρίνα του αγρού, πώς γοργομεγαλώνουν, δεν γνέθουν, δεν κοπιάζουνε. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε και ο Σολομών μ' όλα τα μεγαλεία δεν είχε ρούχα πιο όμορφα απ' τα λουλούδια τούτα. Κι άμα το αγριόχορτο έτσι ο Θεός τον τίνει, που σήμερα υπάρχει εδώ και αύριο στάχτη γίνει, σκεφτείτε ο λιγόπιστη ποιότερο αν σας φροντίσει. Μη σας απασχολεί λοιπόν τι πρόκειται να φάτε ή τι θα πιείτε, θα σας πω, ποτέ μην αγχωθείτε. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν τον πιστεύουν. Μα απ' όλους ο πατέρας σας καλύτερα γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη αυτά και ποιότερο τι χρήζει. Τη βασιλεία του Θεού μονάχα να ζητάτε και όλα όσα χρειάζεστε μετά θα αποκτάτε. Και μη φοβάσαι, θα σου πω, εσύ μικρό μου πίμνιο, διότι ο πατέρας σου θα δώσει το βασίλειο σε σένανε, γιατί πολύ είναι ευχαριστημένος. Πουλήστε όσα έχετε από τα υπάρχοντά σας και σε φτωχούς και ανήμπορους δώστε τα χρήματά σας. Και πορτοφόλια, θα σας πω, πάρτε που δεν παλιώνουν και βάλτε μέσα μόνιμα τα θεϊκά τα πλούτη, που ούτε κλέφτης δεν μπορεί να αγγίζει και να κλέψει, ούτε και ο σκόρος θα μπορεί αυτά να καταστρέψει. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, κι θα είναι και η καρδιά

Ετούτη είναι η έμπιστη και ευλογημένη δούλη. Να είστε πάντα έτοιμοι και να έχετε δεμένο στη μέση το ζωνάρι σας καλά-καλά σφιγμένο και να έχετε τους λίχνους σας συνέχεια αναμένους και να συμπεριφέρεστε, θα πω, όσαν και εκείνους που περιμένουν να έρθει σύντομα ο Κύριος τους στο γάμο που βρισκότανε και σαν θα έρθει χτυπάει την πόρτα να τα ανοίξουνε και να μην περιμένει. Μακάρι και ευτυχής θα είναι η δούλη εκείνη που ο Κύριος τους ξυπνητούς θα βρει όταν θα έρθει. Αυτός θα ανασκουμποθεί, σας διαβεβαιώνω, και θα τους βάλει έπειτα να κάτσουν στο τραπέζι για να τους περιποιηθεί και να τους διακονήσει. Χαράς εκείνους μάλιστα τους δούλους, λέω πάλι, που ο Κύριος και αφέντης τους όταν θα επιστρέψει με στάγρια μεσάνυχτα ή και αυγή ακόμη, θα βρει εκείνους ξυπνητούς για να τον περιμένουν. Και να γνωρίζετε κι αυτό, αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού θα ήξερε πότε θα έρθει η διαρρήκτης, θα ήτανε συνέχεια άγρυπνος, μην αφήσει κανένα κλέφτη που θα έρθει το σπίτι του να ανοίξει. Γι' αυτό λοιπόν θα πω σε εσάς, έτοιμοι πάντα να είστε, γιατί θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου αυτή την ώρα που δεν τον περιμένετε και θα ευνηδιαστείτε. Και ο Πέτρος είπε, «Κύριε, για εμάς την αναφέρεις ετούτη την παραβολή ή γενικά για όλους?» Και ο Κύριος απάντησε στον Πέτρο και του λέει, «Ποιος είναι ο δούλος ο έμπιστος και συνετός συνάμα, που ο Κύριος του εκείνονε θα αφήσει επιστάτη τον άλλον των υπηρετών υπεύθυνο να δίνει την πιο κατάλληλη στιγμή την αμοιβή που πρέπει? Μακάριος είναι αυτός ο δούλος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει αυτό που πρέπει. Σας βεβαιώνω ότι αυτόν υπεύθυνο θα βάλει σε όλα του τα υπάρχοντα και την περιουσία. Αν όμως από μέσα του σκεφτεί αυτός ο δούλος ότι θα αργήσει για να έρθει πίσω ο Κύριος μου και ξεκινήσει να χτυπά τους άλλους υπηρέτες και υπηρέτριες μαζί και έπειτα να τρώει, να πίνει, να μεθοκοπά, τότε ο Κύριος του θα έρθει μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και ώρα που θα είναι άγνωστη, που δεν θα τη γνωρίζει, και έπειτα τον δούλο αυτόν σκληρά θα τιμωρήσει παρέα με τους άπιστους μαζί και αυτόν θα ρίξει. Και επιπλέον θα σας πω ότι αυτός ο δούλος αποκατέχει την αυτό που θέλει ο Κύριος του. Δεν είναι όμως έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που του ανέθεσε να κάνει ο Κύριος του, πάλι σας λέω, αυστηρή θα λάβει τιμωρία. Και αντιθέτως πάλι αυτός ο δούλος που δεν ξέρει το θέλημα του αφέντη του ποιο είναι να το κάνει και κάτι αξιόπινο θα κάνει εν αγνία, για εκείνον ελαφρύτερη θα είναι η τιμωρία. Σ' αυτόν που δόθηκαν πολλά, πολλά θα ζητηθούνε. Και σ' όποιον περισσότερα δοθήκανε ομοίως, από αυτόν ανάλογα πάλι θα ζητηθούνε.

Ο λόγος που ήρθα εδώ στη γη ήταν φωτιά να βάλω. Και τι άλλο θέλω αν αυτή θα έχει ήδη ανάψει. Μα έχω μπρος μου να διαβώ μία δοκιμασία, κι ώσπου να έρθει με κρατεί ανυπομονησία. Νομίζετε πως ήρθα εδώ ομόνια να επιβάλλω, που θα είναι αναγκαστική ανάμεσα σε ανθρώπους? Κάθε άλλο σας διαβεβαιώ ότι ο ερχομός μου διαιρέσεις φέρνει ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους. Και μία οικογένεια που θα έχει 5 μέλη, εις το εξής θα χωριστεί σε 2 παρατάξεις. Οι 3 θα εναντιωθούν στους 2 και αντιστρόφως. Εκείνοι οι 2 ενάντιοι πάλι στους 3 θα είναι. Κύρις θα είναι αντίθετος με γιο και γιος με κύρι. Κι η μάνα με την κόρη της και η κόρη με τη μάνα. Η πεθερά αντίθετη θα είναι με την ύφη. Κι η νύφη πάλι ενάντια θα είναι στην πεθερά της.

για τα σημεία των καιρών έδωσε ερμηνεία. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς στο πλήθος που είχε έρθει: «Όταν θα δείτε σύννεφα να έρχονται από τη δύση, λέτε πως έρχεται βροχή, και γίνεται έτσι όντως. Και όταν φυσάει ο νοτιάς, λέτε πως θα έρθει ζέστη, και καύσωνας ακολουθεί, και όντως γίνεται έτσι. Υποκριτές, διακρίνετε γης και ουρανού σημάδια. Πως τα σημάδια των καιρών δεν ξέρετε να δείτε?»

τις διαφορές που έχετε να λύνετε αμέσως. Γιατί από μόνοι σας σωστό δεν κρίνετε ποιο είναι. Παράδειγμα, όταν θα πας με τον αντίδικό σου στο δικαστή νωρίτερα, στο δρόμο όταν θα σε, φρόντισε να φιλιώσετε. Ιδάλλως αν σε πάει στο δικαστή, ο δικαστής πρόκειται να σε δώσει. Στο δεσμοφύλακα κι αυτός μετά με τη σειρά του, πρόκειται με στη φυλακή έπειτα να σε κλείσει. Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί μέσα, εάν σε αυτόν και το στερνό λεπτό δεν επιστρέψει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στις σχέσεις γονέων και παιδιών, ειδωμένων όμως μέσα από την ορθόδοξη οπτική, όπως ακριβώς μας την καταθέτει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης πατής Σημεών Κραγιόπουλος, ο οποίος ήταν και πνευματικός στη Θεσσαλονίκη, ένας αγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος προς της άλλης, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε και επαφή με τη θύρανθεν παιδεία και ειδικά στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, διότι είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της ψυχολογίας. Αλλά όλα αυτά τα βάζει στο άρμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και ό,τι είναι καυσούμενο τίκεται από το Άγιο Πνεύμα και τα αληθή προσράπτονται στο σώμα της δόξης, που είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, και μας προσφέρονται προς τέψη πνευματική και αλλαγή ζωής και μετάνοια όσων καλοπροαιρέτων. Διαβάζουμε λοιπόν, είμαστε στο τέλος του πρώτου τόμου και σήμερα περνάμε στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά», ξαναλέω στην αγάπη σας γιατί πολλοί ρωτάτε, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. «Βοήθησε το παιδί σου να θέλει την τάξη. Τα κορίτσια μπορούν να έχουν όσια καταστασία θέλουν μέσα στα δωμάτια τους. Δεν χρειάζεται να απασχολείται η μητέρα με την ακαταστασία που δημιουργούν μέσα στο δικό τους δωμάτιο, αλλά μπορεί να τους επιτρέψει να γνωρίσουν τις συνέπειες. Αντί να νιώθει ιτημένη, επειδή δεν μπορεί να καταφέρει τα κορίτσια να είναι τακτικά, μπορεί να αρνηθεί τη συνεργασία της στο άλλαγμα των συντονιών ή στο καθάρισμα, όσο το δωμάτιο είναι άνω κάτω. Μια μητέρα όταν λέει και ξαναλέει στα παιδιά της «μαζέψτε τα χαρτιά» και αυτά δεν τα μαζεύουν, δεν συμμορφώνονται δηλαδή προς τις εντολές της, τελικά είναι μια νικημένη μητέρα. Νικήθηκε από τα παιδιά της. Αντί λοιπόν να είναι ιτημένη, νικημένη από τα παιδιά της, ένεκα του ότι δεν την ακούν, θα μπορούσε ειδικά για τα δωμάτια των παιδιών να αντιδράσει με άλλον τρόπο. Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά έχουν ατακτοποιητά, έχουν άνω κάτω τα δωμάτια τους. Οπότε, κάποια ώρα, κάποια ημέρα θα το βαρεθούν αυτό και θα θελήσουν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο και θα φωνάξουν τη μητέρα τους. Η μητέρα μπορεί να πει στα παιδιά, θα προσπαθήσετε να το κάνετε μόνες σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει τιμωρία, και χωρίς επίσης να σημαίνει εκδίκηση. Πολλοί από εμάς τα κάνουμε αυτά. Αλλά με δόση τιμωρίας και εκδίκησης. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Αφού το κάνετε έτσι, καλά να πάθετε. Σαν να εννοεί στη λανθασμένη κατεύθυνση. Σε περίπτωση της λανθασμένης κατεύθυνσης. Όχι, θα το πει σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όπως επίσης δεν θα τα βοηθήσει, λέει ο συγγραφέας του άρθρου στο στρώσιμο των συντονιών, μας λέει ο πατήρ Σημεών. Τα κορίτσια μπορεί γρήγορα να βαριεστήσουν, προπαντός όταν οι κάλτσες χάνονται και οι μπλούζες δεν μπορούν να βρεθούν. Βγάζουν τις κάλτσες και τις μπλούζες και τις πετούν όπου να είναι. Όταν η μητέρα αυτά τα πάρει και τα κρύψει, όχι επαναλαμβάνω με την έννοια της τιμωρίας, αλλά απλούστατα διότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν όταν βγάζουν κάτι να το τοποθετούν εκεί που πρέπει να το τοποθετήσουν, τότε καθώς μια-δυο φορές θα ζητούν τις κάλτσες και τις μπλούζες και δεν θα τις βρίσκουν, αφού μάλιστα είναι 9 και 7 ετών, όπως λέει εδώ, δεν μπορεί παρά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι και τα ίδια πρέπει να συμμορφωθούν και πρέπει να φροντίζουν για την τάξη. Για να αποφύγει την υπερβολική αποθάρρυνση από την ακαταστασία, η μητέρα μπορεί να προσφερθεί να καθαρίσει το δωμάτιο μία φορά την εβδομάδα, αν τα κορίτσια θέλουν να βοηθήσουν. Να μην τα απογοητεύσει πλήρως. Ας πάει μία φορά την εβδομάδα να τους καθαρίσει το δωμάτιο. Όταν καθαρίζει με τα κορίτσια, δεν πρέπει να αφήσει να της ξεφύγει κανένα σχόλιο σχετικά με την ακαταστασία, καμία παρατήρηση όπως «Για δέστε χάλια, πώς μπορείτε να ζείτε σε μια τέτοια κατάσταση». Όταν οι μητέρες πηγαίνουν είτε μόνες τους είτε βοηθούμενες και από τα κορίτσια τους να τακτοποιήσουν τα κρεβάτια και τα δωμάτια γενικότερα, το στόμα τους είναι ψαλίδι και λέει συνέχεια «Τι κατάσταση είναι αυτή, ως πότε θα είστε τέτοια, ως πότε δεν θα νοιάζεστε για τον εαυτό σας, πώς θα μεγαλώσετε, πώς θα παντρευτείτε, πώς θα κάνετε σπίτι». Όλα αυτά, λέει ο συγγραφέας, δεν χρειάζονται. Κάθε συζήτηση θα έπρεπε να είναι ευχάριστη και να έχει σχέση με οτιδήποτε εκτός από την ακαταστασία. Για άλλα πράγματα μπορούν να συζητούν την ώρα που τακτοποιούν την ακαταστασία, αλλά όχι για την ακαταστασία, ώστε η τακτοποίηση του δωματίου να φαντάζει σαν μια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας. Είναι κάπως παράξενα αυτά, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον στα χρόνια μας, δεν ξέρουμε άλλοτε πώς ήταν καλύτερα να γίνεται, αυτά περνούν. Έτσι κανείς μπορεί να προσεγγίσει το παιδί και έτσι θα είναι ένας καλός γονέας και θα βοηθήσει πραγματικά με υπομονή το παιδί του να αναπτυχθεί, να αυξηθεί, να μεγαλώσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος, χωρίς να το τραυματίσει, χωρίς να το πληγώσει. Σιγά σιγά, καθώς τα κορίτσια ανακαλύπτουν πως η ακαταστασία τους δεν στενοχωρεί τη μητέρα, εδώ είναι το μυστικό, που αρνείται να παίξει το ενδιαφέρον παιχνίδι του ποιος θα κερδίσει, μπορεί να αποφασίσουν πως η τάξη είναι πιο βολική. Όταν θα πάει η μητέρα μία φορά την εβδομάδα, όπως λέει, να φτιάξει το δωμάτιο των παιδιών, θα προσπαθήσει να μην κάνει καμιά συζήτηση για την ακαταστασία, αλλά θα μιλάει για άλλα πράγματα και θα βοηθιέται βέβαια από τα παιδιά. Καθώς θα ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα δουν ότι δεν στενοχωρεί τη μητέρα τότε το δωμάτιο είναι ακατάστατο. Και ο λόγος που ενδείκνεται μια τέτοια στάση της μητέρας είναι ότι γίνεται ένας μυστικός πόλεμος, μια μυστική μάχη. Το παιδί, σε τελευταία ανάλυση, έτσι φαίνεται ότι είναι, αφήνει το δωμάτιο κατάστατο ακριβώς για να στενοχωρηθεί η μητέρα και τρόπον τινά, στο τέλος, να δει ποιος κερδίζει, ποιος νικάει, η μητέρα νικάει ή το παιδί. Εάν η μητέρα εκνευριστεί, εάν η μητέρα στενοχωρηθεί, εάν η μητέρα αρχίσει να λέει τι ακαταστασίες, τι πράγματα είναι αυτά, νικήθηκε. Εάν όμως δείξει αδιαφορία σε αυτό και κάνει τη δουλειά μαζί με τα παιδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, τότε το παιδί θα δει, λέει ο συγγραφέας, ότι δεν μπορεί νοιάζεται η μητέρα να είναι ακατάστατα τα δωμάτια, ότι δεν τη στενοχωρεί αυτό, δεν τη στενοχωρεί έτσι που να προκαλεί αντίδραση στο παιδί. Όχι ότι δεν τη στενοχωρεί αυτή καθε αυτήν η ακαταστασία. Και έτσι το παιδί θα πει, δεν έχει κανένα νόημα να αφήνουμε ατακτοποιητά τα δωμάτια μας. Αν η ακαταστασία τους στο υπόλοιπο σπίτι έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση πραγμάτων που τους ανήκουν, μπορεί να έχουν πιο πολύ το νιού τους να τα συμμαζεύουν. Αυτό ελέγχθη πιο μπροστά. Αυτά που έλεγε τώρα στο τέλος ήταν για τα δωμάτια των παιδιών. Αλλά για την ακαταστασία που δημιουργούν τα παιδιά στο υπόλοιπο σπίτι, η μητέρα θα αντιδράσει, όπως είδαμε, αλλιώς. Εφόσον βρίσκει τα πράγματά τους, θα τα βάζει εκεί που νομίζει αυτή ότι πρέπει να τα βάλει, χωρίς να ρωτάει τα παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι λείπει, παραδείγματος χάρη, το στρατιωτάκι και δεν μπορούν να το βρουν. Και δεν μπορούν να το βρουν επειδή την ώρα που έπαιζαν, το άφησαν εκεί που έπαιζαν και δεν το σήκωσαν να το πάνε στη θέση του. Δεν μπορούν να βρουν την κούκλα τους διότι την άφησαν εκεί που έπαιζαν. Έτσι σιγά σιγά θα μάθει το παιδί. Παίζω με την κούκλα μου, παίζω με το στρατιωτάκι μου, παίζω με το άλλο το παιχνίδι μου, με οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να το συμμαζέψω αν θέλω να το ξαναβρω πάλι να παίξω.

Η χρήση της βίας δεν διδάσκει στο παιδί την ανάγκη της τάξεως και της πειθαρχίας. Άλλο παράδειγμα από τον αρθρογράφο μας. Η Ιωάννα, 3 χρονών, άφησε το ποδηλατάκι της έξω στο δρόμο. Η μητέρα της φώναξε να το φέρει μέσα στην αυλή. Η Ιωάννα την αγνόησε και εξακολουθούσε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα θυμωμένη τράβηξε το κορίτσι επάνω, το έδιρε και βγήκε μαζί της έξω για το ποδήλατο. «Σου έχω πει να βάζεις το ποδήλατό σου στη θέση του όταν δεν θέλεις να παίξεις άλλο και εννοώ να το κάνεις». Ύστερα η μητέρα έσυρε το ποδήλατο με το ένα χέρι και την κόρη της που έκλαιγε με το άλλο. Έτσι ενήργησε αυτή η μητέρα, αλλά φυσικά δεν ενήργησε σωστά. Η κόρη πήρε το ποδήλατο, βγήκε έξω στο δρόμο και εγκατέλειψε εκεί το ποδήλατο και άρχισε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα της λέει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αλλά δεν δίνει σημασία, σε σημείο που θύμωσε η μητέρα, την έδιρε λέγοντάς της και τα λόγια που της είπε και πήρε μέσα την κορούλα ενώ αυτή έκλαιγε και πήρε επίσης και το ποδήλατο. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει στην Ιωάννα την ανάγκη της τάξης και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι να μάθει το παιδί να έχει τάξη. Πήρε το ποδήλατο, έπαιξε, τελείωσε, θα πάρει το ποδήλατο να το βάλει πάλι στη θέση του. Αυτή είναι η τάξη. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η μητέρα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό να μάθει την τάξη, αλλά θα προκαλέσει στο παιδί αντίδραση. Εφόσον η μητέρα θέλει να επιβάλλει τρόπον την άδεια της βίας κάτι, το παιδί θα αντιδράσει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του λέει η μητέρα. Δεν θα πάρει το ποδήλατο μέσα. Θα προτιμήσει, όπως έχουμε πει άλλη φορά, να χτυπηθεί, να κλάψει, να πονέσει, αλλά να είναι νικητής, να γίνει το δικό του. Δεν θα μου επιβάλλει αυτό που θέλει η μητέρα. Αυτή είναι η παθύτερη έννοια της ενεργίας του παιδιού. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει την Ιωάννα την ανάγκη της τάξης. Απλώς δημιουργεί ένα αίσθημα εχθρότητος και αντίστασης. Μια ήρεμη επιμονή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Μια σωστή στάση των γονέων που μαθαίνει στο παιδί την τάξη ποια θα ήταν? Η μητέρα μπορεί να φέρει μέσα το ποδήλατο και να το βάλει κάπου που θα είναι δύσκολο για ένα μικρό 3 χρονών να το πιάσει χωρίς βοήθεια. Όταν το παιδί το ζητήσει πάλι, η μητέρα μπορεί να πει «Λυπάμαι Ιωάννα, αλλά αφού δεν είχες κέφι να το βάλεις στη θέση του την τελευταία φορά που το έπαιξες, δεν μπορείς να το βγάλεις έξω αυτή τη φορά. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις σήμερα το απόγευμα». Αυτή ήταν η καλύτερη ενέργεια που έπρεπε να κάνει η μητέρα. Αφού είδε ότι δεν θέλει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αντί να δείρει το παιδί, αντί να του λέει «Σου είπα να το φέρεις μέσα και πρέπει να το κάνεις αυτό» και να πιάνει καυγά και να κάνει πόλεμο, να κάνει μάχη με το παιδί και να θέλει τρόπον την να νικήσει ενώ τελικά νικέται, εφόσον εκνευρίζεται, αντί λοιπόν να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, να πάει να πάρει το ποδήλατο και να το βάλει σε ένα ψηλό μέρος που δεν θα μπορούσε να το φτάσει το μικρό παιδί. Το παιδί εκείνη την ώρα το βαρέθηκε το ποδήλατο και δεν το ήθελε πια και ήθελε να παίζει με την άμμο. Αλλά όσο να είναι, πάλι θα το ξαναθυμηθεί, αν όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και θα το θελήσει. Τότε πού θα το βρει? Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να φανεί ότι το κάνει τιμωρώντας το ή διότι θέλει να του στερήσει το παιχνίδι, αλλά ακριβώς για να το βοηθήσει να καταλάβει την ευθύνη που έχει και αυτό και τον σεβασμό που οφείλει απέναντι στην τάξη, θα πει στο παιδί: «Έτσι που έκανες παιδί μου χθες, έδειξες ότι δεν θέλεις να βάλεις το ποδήλατο εκεί από όπου το πήρες. Αφού έτσι ενεργείς, σήμερα δεν θα το πάρεις το ποδήλατο να παίξεις». Όταν παίρνει κανείς ένα πράγμα από μια θέση και το χρησιμοποιεί όση ώρα θέλει, πρέπει πάλι να το βάζει στη θέση του. Μπορείς λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, παιδί μου, όχι ότι θέλει να του επιβάλλει μια δική της άποψη, με τιμωρητική διάθεση, το ξαναλέμε, διότι πολλοί από εμάς έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά αυτό είναι το σωστό, ότι είναι το κανονικό, δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι αυτό είναι η νορμαλιτέ, να δοκιμάσεις πάλι το απόγευμα. Μιλώντας έτσι η μητέρα, και δεν δίνει το ποδήλατο στο παιδί αυτή τη στιγμή που το ζητάει, οπότε θέλει εκείνο δηλαδή, για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίρνει το ποδήλατο και να το αφήνει όπου να είναι, και συγχρόνως δεν κλείνει τελείως την πόρτα ώστε να απελπιστεί το παιδί και να πει «Πάει πια,
ποδήλατο δεν υπάρχει. Οπότε πάλι θα αντιδράσει. Θα βρει κάποιον τρόπο να αντιδράσει κακώς. Με το να πει: το απόγευμα, παιδί, μπορείς να δοκιμάσεις με αυτόν τον τρόπο που σου είπα. Αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μετάνοια δηλαδή στο παιδί. Έτσι έχει όλη την ευχέρεια το παιδί πράγματι να δοκιμάσει και το ίδιο να βοηθήσει τον εαυτό του να μάθει να σέβεται την τάξη και να τηρεί την τάξη. Αυτή η τελευταία παρατήρηση ενθαρρύνει την Ιωάννα ώστε να θελήσει να τακτοποιήσει η ίδια το ποδηλατό της την επόμενη φορά εκεί που πρέπει. Ή μπορεί η μητέρα ήσυχα να πάρει το παιδί της από το χέρι και μαζί να βάλουν το ποδήλατο στη θέση του.

Σας είπα ότι εάν δοκιμάσει κανείς κατά αυτό το περίπου τον τρόπο, θα δει ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα διαπιστώσει ότι κατά άλλον τρόπο έχανε τον καιρό του, εκνευριζόταν, έκανε κακό και στο παιδί και τελικά δεν γινόταν εκείνο που έπρεπε να γίνει. Για να ενεργήσει κανείς κατά αυτό τον τρόπο, χρειάζεται πολύ υπομονή, ταπείνωση, συνέστηση ότι έχει κανείς μεγάλη ευθύνη απέναντι των παιδιών. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το προχώρημά τους στο πνευματικό, όχι να τα τιμωρούμε και να βγάζουμε πιθανότητά μας αποθυμένα επάνω τους. Χρειάζεται όχι απλώς να επιβάλλει κανείς τις απόψεις του, αλλά με υπομονή και με επιμονή και με κουράγιο να βοηθάει το παιδί του. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα και ο γονέας ο οποίος έχει το κουράγιο να αγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο και να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί παρά να επιτύχει. Είναι κρίμα και τα παιδιά να τα παιδεύουμε και εμείς να παιδευόμαστε και τελικά να μην γίνεται εκείνο που πρέπει να γίνει. Μόνο και μόνο διότι τα αγνοούμε αυτά ή διότι και όταν τα ξέρουμε δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Εδώ που τα λέμε, καταρχήν τα αγνοούμε. Ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς περισσότερα να πετύχει. Αλλά και όταν κανείς τα γνωρίζει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα εφαρμόσει όπως μας φαίνονται αυτή την ώρα καθώς τα ακούμε. Την ώρα που το παιδί με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε κάνει ανωκάτω εσωτερικά, είναι αρκετά δύσκολο να μην ξεσπάσεις, είναι αρκετά δύσκολο να μην εκνευριστείς. Γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί ξεσπάς, γιατί συμπεριφέρεσαι όχι καλά? Διότι υπάρχουν και σε σένα μέσα πράγματα ατακτοποίητα, γονιέ μου, δασκαλέ μου, πνευματικέ μου. Ατακτοποίητα πράγματα, υπερηφάνεια, εγωισμός, φιλοδοξία, ιδιοτέλεια. Αυτά που έχουμε πει άλλοτε. Από αυτής της πλευράς, οι ομιλίες αυτές που κάνουμε είναι συνδεδεμένες με την πνευματική ζωή. Όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, αληθινά όμως πνευματικός άνθρωπος, προσέξτε, όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κανείς, τόσο περισσότερο μπορεί να διαισθανθεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή μπορεί να φωτιστεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει και όταν ακούσει πώς πρέπει να ενεργήσει, καταλαβαίνει ότι όντως έτσι πρέπει να ενεργήσει και μπορεί να ενεργήσει έτσι. Ο μη πνευματικός άνθρωπος, ο μη εν Χριστώ άνθρωπος τι θα κάνει? Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Γιατί έτσι επιφανειακά είμαστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά βαθύτερα όμως υπάρχει άλλος κόσμος μέσα μας. Δεν είναι ο κόσμος του πνεύματος και απορούμε γιατί δεν μπορούμε να ενεργήσουμε πνευματικά. Ο Κωστάκης, 11 χρονών, συχνά καθυστερεί να έρθει για το βραδινό φαγητό, λέει η επόμενη ιστορία. Είναι τόσο απορροφημένος από τις υγιείς αγορίστικες δραστηριότητές του, ώστε η μητέρα τον συγχωρεί κάθε φορά. Όταν μπαίνει μέσα, του ζεσταίνει το φαγητό του και περιμένει να τελειώσει για να καθαρίσει την κουζίνα. Άλλο που δεν ήθελε ο Κωστάκης. Παίζει όσο θέλει έξω και ενώ τρώνε στο σπίτι στις 6 η ώρα ή στις 7 η ώρα το βράδυ ή στις 8, ξέρει ότι αν πάει και στις 8.30 η μητέρα λίγο θα φωνάξει στην αρχή, αλλά μετά θα καθίσει να του ζεστάνει το φαγητό και θα καθίσει να περιμένει να φάει ο Κωστάκης και μετά θα συμμαζέψει το τραπέζι και θα καθαρίσει την κουζίνα. Γιατί να μην καθυστερεί, σκέφτεται το παιδί. Χωρίς να φανεί ότι η μητέρα θέλει να τιμωρήσει τον Κωστάκη, θα κάνει αυτό που ως μητέρα υπεύθυνη που είναι μέσα στο σπίτι έχει ευθύνη να κάνει, ανήκει σε αυτήν να κάνει. Δηλαδή θα του πει, παιδί μου, ό,τι έγινε μέχρι σήμερα έγινε. Σου λέω ότι αύριο θα φάμε όπως άλλες φορές την τάδε ώρα και θα φάνε όσοι θα είναι εδώ. Όσοι δεν θα είναι, δεν θα φάνε. Σου το λέω εκ των προτέρων για να μην νομίσεις ύστερα ότι δεν θέλω να σου δώσω να φας. Και αν τυχόν το παιδί δεν θα έρθει, δοκιμάζοντας την αντοχή της μαμάς, πολύ πιθανό, δοκιμάζοντας κατά πόσον η μαμά είναι σταθερή στην αποφασή της, πολύ πιθανό, να μην φάει εκείνο το βράδυ. Δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτε. Θα φάει το άλλο πρωί. Και αυτό χωρίς να κάνει η μητέρα σχόλια. Δεν σου είπα εγώ να έρθεις? Γιατί κάθισες κι άλλο? Καλά να πάθεις τώρα, να πεινάς. Αυτό δείχνει ότι έχει πρόβλημα η μητέρα μέσα της. Έχει ενοχές, έχει ατακτοποιητές καταστάσεις. Τίποτε δεν θα πει από αυτά, τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Κατά τα άλλα, να ρωτήσει το παιδί πώς πάει στα μαθήματά του, πώς πήγε στο παιχνίδι, γιατί εάν πάρει εχθρική στάση η μητέρα, θα προκαλέσει κατά άλλον τρόπο, επαναλαμβάνω, την αντίδραση. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε
ξεκινώντας πάντοτε από συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έπεσα, υποθέτω, έξω, αλλά εφόσον έρχεστε και ακούτε, αυτό σημαίνει ότι κάπως θέλετε να ακούσετε κάτι τέτοια. Στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε με τους πατέρες, με τις μητέρες, τις θείες, τους θείους, τους μεγαλύτερους γενικά, είδα ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με τα παιδιά σας και καμιά φορά ακριβώς διότι αγνοείτε μερικά πράγματα, δεν τα καταφέρνετε να φτάσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Επειδή διαπίστωσα κάτι τέτοιο, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνουμε αυτού του είδους τις ομιλίες. Σταματούμε λοιπόν σήμερα ευχαριστώντας τον Θεό, ευχαριστώντας και εσάς, και σε ευχηθούμε τον Οκτώβριο μήνα πάλι ο Θεός να μας βοηθήσει να συγκεντρωθούμε και να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο εγώ νομίζω ότι δεν το εξαντλήσαμε. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τόμο.

Ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τον τίτλο «Γονείς και παιδιά» είναι να γνωρίσουμε κάποιες βασικές αλήθειες που θα βοηθήσουν τον καθένα που έχει να κάνει με παιδιά, είτε ως γονέα, είτε ως παππού, είτε ως δάσκαλο, είτε ως κατηχητή ή κληρικό, ώστε να κάνει όσο γίνεται λιγότερα λάθη στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά από κάθε άποψη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εμείς οι μεγάλοι, καθώς ακούμε αυτά που λέγονται, να βοηθηθούμε, να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποιες μη καλές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα μας από τότε που ήμασταν και εμείς παιδιά. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί κουβαλάμε και εμείς εκκρεμότητες, και ψυχολογικές και πνευματικές. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε μέσα μας διάφορες καταστάσεις ατακτοποίητες, οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία. Δημιουργήθηκαν τότε και οφείλονται στον τρόπο που μας διαπαιδαγώγησαν και μας φέρθηκαν οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και γενικώς οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οφείλονται στα λάθη που έκαναν όλοι εκείνοι με τη συμπεριφορά τους απέναντί μας. Η συνειδητοποίηση αυτών θα μας βοηθήσει, σε συνεργασία βέβαια με κάποιον που γνωρίζει από αυτά, να πορευόμαστε στο δρόμο της πνευματικής ζωής όσο γίνεται πιο σωστά, πιο αληθινά. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συμπεριφερόμαστε με μια ωριμότητα απέναντι στα παιδιά, κάνοντας λιγότερα λάθη ή τουλάχιστον αποφεύγοντας να επαναλάβουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι σε μας. Προσωπικά εμένα, οι ομιλίες αυτές με ωφέλησαν στην επικοινωνία μου με τα παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι μας ωφεληθήκαμε. Έχουμε λοιπόν λόγους που μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Ήδη έχω περάσει στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά, πληροφορώ την αγάπη σας». Πέρσι στην αρχή, κάνοντας μια θεωρητική προσέγγιση, είδαμε το θέμα από τη θεολογική, την πνευματική αλλά και την ψυχολογική πλευρά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως βοήθημα δύο ειδικά βιβλία, είδαμε το θέμα αυτό μέσα στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Φέτος θα έχουμε ως βοήθημα το ένα από αυτά τα βιβλία, πρόκειται για το σύγγραμμα του Ρούντολφ Ντράικουχς, είναι Γερμανός, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, που παρουσιάζει πραγματικά παραδείγματα από τη ζωή των παιδιών. Εφόσον κατά κάποιον τρόπο ολοκληρώσαμε πέρσι τη θεωρητική τοποθέτηση, αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε κυρίως με την πρακτική πλευρά της καθημερινής ζωής. Πριν αρχίσουμε όμως να διαβάζουμε παραδείγματα από το βιβλίο και να τα σχολιάζουμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή με το να θυμηθούμε μερικά από αυτά που είπαμε. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εσείς τι θα λέγατε με βάση αυτά που ξέρετε, που βλέπετε, που μαθαίνετε, αλλά υποθέτω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου αν πω ότι η ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πολλά της ζωής αυτής, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος βέβαια προσπαθεί να έχει πολλές γνώσεις και κυρίως, θα έλεγα, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, τους άλλους ανθρώπους, τα της καθημερινής ζωής, ώστε να μην αποκαλύπτονται, μάλλον να μην καλύπτονται όλα αυτά από ένα μυστήριο και να αποκαλύπτονται στην αλήθειά τους. Το παράδοξο όμως είναι ότι εκεί που νομίζει ο άνθρωπος ότι κατάλαβε τον εαυτό του, τους άλλους, κατάλαβε την καθημερινή πραγματικότητα, πάλι για μια στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα μυστήριο και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Η ζωή γενικά είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο είναι και το πώς έρχεται ο άνθρωπος από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, πώς κυοφορείται, πώς έρχεται στον κόσμο και πώς αναπτύσσεται. Μυστήριο επίσης είναι γιατί ενεργεί και συμπεριφέρεται με τον Α ή Β τρόπο. Και τελικά, μολονότι ακούει κανείς μερικά πράγματα είτε εδώ είτε κάπου αλλού, μολονότι διαβάζει κάποια πράγματα και κάτι προσπαθεί να κάνει προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, έρχεται ώρα που αναγκάζεται να σηκώσει τα χέρια. Πώς οι γονείς, για παράδειγμα, όχι απλώς προσπάθησαν να κάνουν κάτι με τα παιδιά τους, αλλά όντως κουράστηκαν, κοπίασαν κυριολεκτικά, αγρύπνησαν, έκλαψαν οι γονείς, φρόντισαν με κάθε τρόπο για την αγωγή των παιδιών τους. Παρά τα αυτά, πολλές φορές ίσως έφτασαν στο σημείο να σηκώσουν τα χέρια λέγοντας, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί, γιατί πάνε έτσι τα πράγματα.
Μυστήριο λοιπόν η ζωή για τον καθένα μας. Μυστήριο ο ερχομός του ανθρώπου στον κόσμο. Μυστήριο και για το πόσο επιδρά η όλη ζωή και η όλη ψυχική κατάσταση και ο όλος εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου από τότε που αρχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει και έρχεται στον κόσμο και μεγαλώνει έως ότου να έρθει η ώρα που να φέρει απογόνους, να φέρει παιδιά στον κόσμο. Είναι δηλαδή μυστήριο πόσο επηρεάζει τα παιδιά του η ζωή αυτή η δική του, την οποία ζει από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που είναι στην κούνια του και ακόμη δεν ξέρει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε, καλά καλά να φάει δεν ξέρει, έως την ώρα που θα φέρει δικά του παιδιά στον κόσμο. Ναι, είναι μυστήριο το πόσο ο ψυχικός του κόσμος, η ψυχική του κατάσταση, η όλη ύπαρξή του, η όλη δομή του επηρεάζει τα παιδιά του. Πολύ λίγο έτσι αλλιώς πάντως τα επηρεάζει. Αλλά πάντοτε μένει ένα μυστήριο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε πέρσι ότι το παιδί, όχι απλώς αφού γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο, επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των γονέων του, των άλλων μελών της οικογενείας και των δασκάλων του, αλλά ακόμη και όταν κυοφορείται, και τότε ακόμη ο νέος άνθρωπος, καθώς δημιουργείται, επηρεάζεται από την όλη κατάσταση της μητέρας του. Όμως ακόμη πιο βαθιά πάει το πράγμα. Το παιδί επηρεάζεται από την Α ή Β ζωή που έκανε αυτός ο πατέρας ή αυτή η μητέρα όταν ήταν 10, 15, 20 ετών εκείνη, πριν ακόμη δηλαδή παντρευτούν και γεννήσουν παιδιά.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος. Είναι κάτι που είχαμε πει και την προηγούμενη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά χρειάζεται, φαίνεται, να το επαναλάβουμε. Γι' αυτό μετά φόβου και τρόμου, με την καλή βέβαια έννοια, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει μετά φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας και όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου που δημιουργεί άγχος και χάνει τα πάντα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε έπειτα, με φόβο Θεού θα έλεγα πρέπει να χειρίζεται κανείς όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει ό,τι μπορεί. Και καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στο γάμο και αφού εισέλθει και καθώς ετοιμάζεται να γίνει γονέας και αφού γίνει γονέας, μετά φόβου και τρόμου να προσέχει τα παιδιά του, να τα διαπαιδαγωγεί, να τα φροντίζει και να τα οδηγεί προς τα εκεί που πρέπει να τα οδηγήσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος κυοφορείται 9 ολόκληρους μήνες, όπως επίσης και το ότι δεν γεννιέται όπως γεννιέται το μοσχαράκι, το κατσικάκι κτλ, που αμέσως μετά τη γέννησή του μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να πάει μόνο του να θυλάσει και ύστερα από λίγο καιρό να αρχίσει να τρώει και χόρτο κτλ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος και ότι θα αρχίσει πάρα πολύ να φτάσει στο σημείο μόνος του να καταλάβει τον εαυτό του. Καταρχήν θα αργήσει πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε άλλο «ον», να είναι σε θέση μόνος του να φροντίσει τον εαυτό του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του και να συντηρηθεί. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και έχουν τον λόγο τους. Όπως τα βλέπουμε εμείς από την ανθρώπινη πλευρά, πώς τα βλέπει ο Θεός από τη δική του πλευρά είναι άλλο θέμα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι εφήμερος, όπως ένα ζώο που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, αλλά προορίζεται να ζήσει αιωνίως ο άνθρωπος στον αιώνα τον άπαντα, όσο θα ζει και ο Θεός, δηλαδή πάντοτε, και εφόσον τα θεμέλια αυτής της αιωνίου ζωής τίθενται σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι ανάγκη αυτή η ζωή του να θεμελιωθεί καλά, σωστά. Εάν ο άνθρωπος μόλις γεννιόταν είχε τη δύναμη να σηκωθεί αμέσως όπως ένα κατσικάκι, ένα μοσχαράκι, εάν δηλαδή γεννιόταν τρόπον τεινά αποτετελεσμένος και ολοκληρωμένος, απειρτισμένος, ίσως δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μπορεί να βαστάσει επάνω του την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος επομένως γεννιέται όπως γεννιέται, ώστε και κατά την κυοφορία και πολύ περισσότερο μετά τη γέννησή του, τότε βλέπουμε όλη την αδυναμία του ανθρώπου. Κατά την κυοφορία σε όλα τα ζώα υπάρχει αδυναμία. Καθώς θα επιδειχθεί η ανάλογη φροντίδα από τους γονείς το αδύναμο στο εύπλαστο αυτό πλασματάκι να βάλει σωστά θεμέλια, να έχει τη σωστή διάπλαση και διαπαιδαγώγηση, να πάρει την κανονική του ανάπτυξη, να γίνει δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα μπορέσει να ζήσει αιωνίως. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού, να έρχεται όπως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο και να μεγαλώνει όπως μεγαλώνει. Υπάρχει ένα ασυγχώρητο λάθος από πλευράς γονέων και αυτό θα σχολιάσω τώρα στην αγάπη σας. Από τη μια πλευρά είναι καλό το ότι αυτό το πλασματάκι είναι τόσο αδύναμο, είναι τελείως στα χέρια των γονέων και μπορούν τρόπον τεινά να το διαπλάσουν όπως θα ήθελαν, τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη ηλικία, άλλο τόσο από την άλλη πλευρά είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό το πλασματάκι, ακριβώς επειδή είναι αδύναμο, μπορεί να παραμορφωθεί πάλι εξαιτίας των γονέων, εξαιτίας κάποιας κακής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων από μέρους των γονέων. Αντί δηλαδή αυτό το παιδί να διαπαιδαγωγηθεί σωστά και θα λέγαμε εδώ κατά τον Απόστολο Παύλο να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός, μπορεί να παραμορφωθεί. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, όλοι τα βλέπουμε μέσα στην κοινωνία και μακρύτερα και κοντά μας ίσως, που άνθρωποι τότε που ήταν αδύναμα πλάσματα όντως παραμορφώθηκαν από κακούς γονείς ή από γονείς οι οποίοι δεν ήξεραν να τους διαπλάσουν καλά και να τους διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και έτσι είχαν την εξέλιξη που είχαν και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Το ότι είναι αδύναμο λοιπόν το παιδί από τη μια πλευρά είναι ένα προνόμιο, αλλά από την άλλη είναι ένα μειονέκτημα. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν πήρε την αρνητική πλευρά αλλά τη θετική και έτσι μας παρουσιάζει τα παιδιά, ακριβώς διότι καλούμαστε ο καθένας να κάνουμε το καθήκον μας ως γονείς. Όπως λέγαμε,
Καταρχήν οι γονείς επιδρούν στο παιδί τους με την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα τους πριν ακόμη σκεφτούν το γάμο. Όπως επίσης επιδρούν όταν πια κυοφορείται το παιδί, αλλά και αφού γεννηθεί. Είναι κάποια πράγματα που καλά-καλά βέβαια δεν τα καταλαβαίνουν οι γονείς. Πέρα όμως από όλα αυτά, εκεί που κυρίως τα θάλα σώνουν και κάνουν θανάσιμα λάθη, ασυγχώρητα λάθη, είναι ότι το παιδί τους δεν το βλέπουν ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Διότι παρόλο που είναι ένα δύναμο πλάσμα, πρέπει να το βλέπουν ως ένα πλάσμα του Θεού, ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος έχει τη δική του προσωπικότητα και ως αυτοτελής άνθρωπος θα αναπτυχθεί και θα γίνει άνθρωπος του Θεού, πάντοτε βέβαια σε στενή σχέση με τους άλλους. Και εφόσον θα είναι άνθρωπος του Θεού, θα είναι έπειτα και δικός μας άνθρωπος και δικός μας αδελφός και αδελφός εν Χριστώ. Κάνουν λοιπόν οι γονείς το ασυγχώρητο λάθος να θεωρούν το παιδί κτήμα τους. Θυμάστε τι έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος. Τα παιδιά δεν είναι δικά σας, δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είναι προβατάκια του Θεού που σας τα έχει δώσει να τα βοσκάτε σαν ποιμένες τόσο όσο θέλει εκείνος. Και ό,τι ώρα θέλει, σας τα παίρνει. Είτε από τη ζωή τα παίρνει, είτε τα στέλνει αλλού. Αλίμον ένας γονιός, αν είναι δεμένος στο άρμα της παρουσίας των παιδιών του, τότε δεν είναι φυσιολογικός. Τα παιδιά ο Θεός τα δίνει για να φύγουν από κοντά μας. Το προσέχουμε αυτό. Δεν είναι λοιπόν κτήμα το παιδί σας. Από εδώ και πέρα, το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουν φοβερά λάθη θεωρώντας τα παιδιά τους κτήματά τους και τραυματίζουν τα παιδιά, τα πληγώνουν, τα παραμορφώνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι γονείς συντελούν με τη στάση τους να μην έχει το παιδί μια σωστή εξέλιξη. Και θυμάστε, επιμείναμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το σημείο, όπως και στο άλλο σημείο που είναι κοντά σε αυτό και έχει σχέση με αυτό, δηλαδή στην αγάπη. Χρειάζεται οι γονείς να αγαπήσουν το παιδί ως αυτοτελή προσωπικότητα, ως ξεχωριστό άνθρωπο, ως άνθρωπο που ανήκει πρωτίστως στο Θεό. Οι γονείς απλώς έγιναν συνεργοί του Θεού και έχουν περισσότερο μια ευθύνη απέναντι στο παιδί τους παρά τροποντινά δικαιώματα. Έχουν ευθύνη ως συνεργοί του Θεού και αυτό θα είναι η μεγάλη τους ευτυχία και χαρά. Συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς. Δεν μένουν δηλαδή χωρίς αμοιβή να το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός. Αν δεν δουν το παιδί έτσι, δεν μπορούν να το αγαπήσουν σωστά. Όταν όμως το δουν ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, δώρο του Θεού, και αυτή είναι συνεργή στο έργο του Θεού και όχι σαν δικό τους πράγμα, θα το αγαπήσουν σωστά. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πολλές φορές οι γονείς σκοτώνονται για να εκδηλώνουν την αγάπη στα παιδιά τους, αλλά η αγάπη αυτή κατά βάθος είναι εγωιστική αγάπη. Κατά βάθος εξυπηρετεί τους ίδιους τους γονείς. Και επομένως, όχι μόνο δεν τρέφει το παιδί, όχι μόνο δεν το προάγει, δεν το μορφώνει, αλλά το παραμορφώνει και το καταστρέφει.

Και περνάμε τώρα σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Το παιδί είναι ξεχωριστός άνθρωπος και αξιοσέβαστος από όλους. Έως ότου το παιδί να μεγαλώσει, έως ότου να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αξιοσέβαστος από τους πάντες, πρώτα από το Θεό και από τους αγγέλους, θα περάσει καιρός. Είπαμε ότι το παιδί αργεί να αναπτυχθεί σε σχέση με τα άλλα ζώα. Είδατε, μίλησε για το κατσικάκι, για το προβατάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει το λόγο του. Βέβαια, το τι σκέπτεται ο Θεός είναι δικό του θέμα, αλλά βλέπουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, για να δούμε την ανάλυση που κάνει ο γέροντας. Θα λέγαμε, άνθρωπος γίνεται στον κόσμο και σκύβουν, θα λέγαμε, οι άγγελοι και προσκυνούν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εικόνα του Χριστού. Ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος. Και όταν οι άγγελοι βλέπουν αυτό το μορουδάκι, το αδύναμο αυτό πλασματάκι, το προσκυνούν, μη σας φαίνεται παράξενο, και μάλιστα αφού βαπτιστεί, αλλά και όταν δεν έχει βαπτιστεί, εφόσον δυνάμει είναι χριστιανός, διότι μπορεί να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Είδατε, σε κάθε παιδί που γεννιέται. Οι άγγελοι το προσκυνούν. Κάθε παιδί που γεννιέται. Τι φοβερό που είναι αυτό. Μη σας φανεί υπερβολικό και παράξενο, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι άγγελοι δια του ανθρώπου επικοινωνούν με το Θεό. Και αυτό γιατί είναι ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού είμαστε και εμείς και το κάθε πλασματάκι, το ανθρώπινο πλασματάκι. Από αυτής λοιπόν της πλευράς, πρώτα οι άνθρωποι και έπειτα οι άγγελοι. Έτσι βλέπουν το θέμα αυτό οι Άγιοι. Πότε λοιπόν το παιδί θα μεγαλώσει και θα καταλάβει ότι είναι μια ξεχωριστή, μια αυτοτελής προσωπικότητα? Όχι για να υπερηφανευτεί, αλλά για να ταπεινωθεί και να εξαρτηθεί πλήρως από τον Θεό. Αν βέβαια το καταλάβει καμιά φορά, αν το καταλάβει. Δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να το καταλάβει σωστά αυτό το πράγμα, εκτός αν γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το βοηθήσει να καταλάβει, ώστε να γίνει κάποιο θαύμα στην ψυχή του, μια αλλαγή βασική και σωστική. Μόνο έτσι. Αλλιώς, καθώς μεγαλώνει το παιδί με αυτή την νοοτροπία, να το θεωρούν δηλαδή οι γονείς τους ανεξάρτημά τους, να το θεωρούν κατά δικό τους και κτήμα τους, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Ακριβώς από εδώ ξεκινούν όλα εκείνα τα προβλήματα και όλες εκείνες οι δυσκολίες που γνωρίζουμε στις σχέσεις γονέων και παιδιών και για τα οποία μιλήσαμε διεξοδικά πέρυσι. Όταν οι γονείς δεν αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και την ξεχωριστή προσωπικότητά του, το παιδί αυτά υποσυνείδητα τα ζει και αντιδρά. Αλλά καθώς αυτό αντιδρά, από την άλλη πλευρά αντιδρούν και οι γονείς και καταλαβαίνει κανείς τι δημιουργείται. Και όταν κάποτε μεγαλώσει το παιδί και λίγο πολύ το αντιληφθεί αυτό, ότι δηλαδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, το αντιλαμβάνεται κατά ένα στραβό τρόπο. Γι' αυτό, ενώ κατά βάση είναι άγιο πράγμα να θέλει κανείς να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού και οι άγγελοι σκύβουν και αναγνωρίζουν τον άνθρωπο, επειδή από αυτές τις συγκρούσεις δημιουργήθηκαν μέσα του τραύματα και τα άλλα επακόλουθα, το παιδί τελικά είναι ένας επαναστάτης, αντάρτης, εγωιστής και ουσιαστικά, αλλά και λίγο επίπλαστα, θα λέγαμε, όπως το βλέπουν οι άλλοι απ' έξω. Και τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εάν λοιπόν οι γονείς προσέξουν αυτό το σημείο και το καταλάβουν, θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους. Είναι όμως πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο απλό φαίνεται να το αναγνωρίσουν ως ξεχωριστή προσωπικότητα το πλάσμα τους και έτσι να το αγαπήσουν, τόσο δύσκολο είναι στην εφαρμογή του. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς καλά-καλά, να το ζήσει και ανάλογα έπειτα να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του ή προς τα παιδιά οποιουδήποτε ανθρώπου και γενικότερα προς κάθε άνθρωπο. Μυστήριο το ανθρώπινο πρόσωπο και περιεχόμενό του είναι η αγάπη. Γι' αυτό και αυτά που λέμε δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει καλά και να ενεργήσει σωστά.
Προσέχω μερικές φορές κάποιες ερωτήσεις που μου γίνονται και θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν αυτού του είδους οι απορίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει ερωτήσεις. Να ρωτάει, γιατί ρωτώντας ξανά και ξανά, κάποτε κάτι θα καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν τέτοιου είδους απορίες και πώς δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια απλά πράγματα, ώστε στη συνέχεια να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του και γενικά προς τους άλλους βάσει αυτής της κατανοήσεως και της νέας νοοτροπίας και αντιλήψεως που θα δημιουργηθεί μέσα του. Χαίρετε.

0: Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα τη αληθεία. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, εν οίκιον τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσαι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και

0: πονηρών οποίων σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες και εγκύσουν ο κρινεστέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και ένα μαρτύ εσκίσε με μήτρη μου, η δούγαρα λήθη είναι γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας ο δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία στην κεφροσύνη αγαλιά σου στις θέατα πλημένα, απόστεπους να προσωπώσω από τον αμαρτιών και πάσα στις ανομίες με εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσης μου, μία απορρίψη με προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα ποιμού, απόδας με την αγαλία στην σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξω νόμους στους οδούς και σε δισέψε επιστρέψου, σειρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσύν σου, ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο, Κύριε, εν τη ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ροκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ, υπορευόμενη ενώμα Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτα συντολά του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το με επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, νομιμαθηκαίνε από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη χείλα εσύ μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, κοπελίσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδωλεσχίσον της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησο ρε μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθόμεν. Εκολύθην της μαρτυρίου σου Κύριε με κατεσχήνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και ομοίης πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν δύο δώσου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία σε ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμενη εν πλατισμό του τα συντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και αμελέτων εν τα συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρα μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο στο δούλο σου, όν επίλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν οι ταπεινώσοι μου ότι το λόγιό σου εζησέμαι. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην τον κρυμάτο απαιώνο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσμη από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάμ τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού καταράχνη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί εμπλάκησάμ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσών τα σανολά σου. Του ελέω σου, Κύριε, πλήρη η γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψον δε με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισαν. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω, άρμη, εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψά το, άρμη, οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμο εν τη δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου, η ψυχή μου στου λόγου σου επίλπισαν. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθη να σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμι παράνομη αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ να τέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι πλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγύ μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω αν και έστεισα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, εταπεινώθνε ω φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματό με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντό για του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολό σου και πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμως εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα στου αποστανούντα από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου ει αγαθών μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον στο σωτήριό σου και ει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίστησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιίνει ποιου. Το στόμα μου ήνιξα και ήλκησα πνεύμα τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, τη νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τους εντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλος και διδαξώνουν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον όμον σου. Δίκαιος ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλος σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου, επιρωμένο το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμουν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέ εσείς με ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά με ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα τη νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας μην. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, ενέ και τον ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκα λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσετε η φωνή λέγουσα ιδού ονυμφίο σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην ιστάξεις και μην είσαι έξω θεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης του αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προχειρούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτηρία δια της παγγελίας του μιλάω των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνο τη ζωή μου προς εντολά σου, τα ψυχά σμενογίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον των αμαρτωλών και σε πίστε σε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονίκτριμών θαρούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, αλεγρηγονούντες και διεγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαστος και ανέκφραστο σιδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαροι το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίες τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εστί αριθμός, τον παρασκόντε μην τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι ότι ούσιν απόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσαν αυτό της εισενέσεως, όπως αν δεν ηθόμενα περισπάστος άδυντα και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωση. Ιδού ουν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγίας τα ασθενείας ημών, ενέ και τρωματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχ γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος η μισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας κλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνου σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρήθη είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έσυ και εσύ κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Μνήστητε Κύριε τον επελπίδιν αστάσεω ζωή σε ονείων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπτουν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε Λέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάς σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ασθενείες κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς, κειμένου και απανταχού Ορθοδόξου. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρον του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες σήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περε εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διέ το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσα Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Φωνήν προς Κύριο εκέφραξα και επίσης έμπρο εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε έτσι και η κλίση που έχω πίσω με πολύ διάβολα μου τον κύκλο συνεπιθυμένο. Ανάστα Κύριε σου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας που σε τρέμοντα άλλου Ματέους, οδόντας των μαρτωλών συνέθεσας, του Κυρίου σε φιλία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκκλήθη και ύπνος εξηγέρθη ότι ο Κύριος ενδυπήξετε μου. Κύριε μη το θυμός του ελέγξεις με μη δέχει ο αλλούς του παιδεύσει. Ό,τι τα βέλη σου είναι πάλι σαν και επεστηρίξα σε το μέλλον του Ιερού. Ο κουέστη μία σύνδεση αυτήν ο προσώπη τη οργή σου, ο κουέστη μία τη σωστέ μου από προσώπη των αμαρτιών μου, ό,τι η ανομία μου είναι ρίδα την κεφαλή μου, ω η φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν με με, προσώζεσαν και εσάφησαν μόνο πες μου, απροσώπη τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ο θέλος όλη την ημέρα. Πάλι με χορευόμουν, ό,τι εψώε μου εκλείστησαν εμπεγμάτων και ούκα εσκυνία εσύ εν της αρχή μου, εκαπώθηκε ταπεινώθηνε ως πόδρα, οριόμοι από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απ' εσού καπεκρίνει. Η καρδία μου καράκτη, εγκατέλειπε με η σχίση μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστηνεται μου. Φίλοι μου και η θυσία μου εξαναντίον του νίκησα και έστησα και η έγκυστά μου από μακρό μου έστησα και εξεδιάζουν οι μισθούντες του ζητή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησα μα θεότητα και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησα. Εγώ δε ως είχο φως του κρυκών και ως άλλαλος ο καλύβος το στόμα μου και γενόμοι ως οι άνθρωπος του κακού και που έχω το στόμα και αυτού ελεγούς. Ό,τι επί σε Κύριε ήρθησα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπε μου είπε και έχει χαρώσει η ευχή μου και εν το σαλευτικό μου με μεγαλωριμόνησα. Ό,τι εγώ ετοιμάστηκα σε έτοιμος και η αγγελών ενώπιό μου με στήλια παντός. Ό,τι να νομίε με εγώ αναγγελών και με ρημίσω, υπέρ της αμαρτίας μου. Δέχτε μου ζώσει και κρατέονται υπερεμένου και επιτύπησαν οι μισούντες με αδίκως οι ανταποδιδόντες

0: ως εξέχουν και ποιότητας εμείς στην ψυχή μου και χίλια γαλιάσουν συνέσαι το στόμα μου. Ή εμνημόνευσόσουν εκ της τρομής μου εν της όρτης μελέτων εισέ. Ό,τι εγίνει της βοηθός μου και εν της σκέπη των περίβους μου αγαλιάσουν ακολύτουσι πλημό πίσω σου. Εμού την αντελάβουν την δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι μου ζήτησα την ψυχή μου. Εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείραν τροφέας, μερίδες αλλοπέχονέσουν. Ο δε βασιλεύς θα καθίσετε εκ το Θεό, εφαινετήσετε πάσο ομοίων εν αυτών, ό,τι εν τραγιστό μεγαλούν τον άδικα. Εν της όρτης εμελέτρεψε, ό,τι εγγενήθης βοηθός μου, ό,τι της πέφτουν τέλος σου, αγαλιάσουν. Εκολύτου ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν γελάβω την εξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίω Πνεύματι, εν ήχε αήθειος της αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αήν και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρσε και έγραψα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείν το ούς στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσουν κατά πενών των εισλάχων, εγεννήθειος οι άνθρωπος, αβοήθητος είναι χρυς ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύοντας εντάβουν, ουκ εμνής της έτυχε ακυρός ο αρκώσσαν. Έθεν τόμενα από κατωτάτων σκοτεινής και αρχαία θανάτου. Επεμέ επεστρίχθω θυμός και πάντα σου μετωρισμούς επήγε και σε πεμέ. Εμάκρυνες τους γνωστούς μαπέ μου έθεν τόμε δέγνιο αυτής. Παρεδόθην κι ούκου ξεπορευόμοι οι οφθαλμοί μου εισθένεις αναπτωχίες. Εκεί έκραξα προς εκείριε όλη την ημέρα διαπέτσα προς τα σχήρα μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρία να στήσει ψωμολογήσοντες. Μη διήγησετε έτσι τάφα το λαιός και την αλήθειά σου εν διαπλία. Μη γνωστήστε το σκότα θαυμάσια σου, η δικαίωσή σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Το χώσι μη εγώ και εγκόψε εκνοτητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δήλθον οι οργές σου φοβερισμοί σου στα ραξάν μου. Εκύκλωσαν μου ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνες απ' θεμού φίλων και πλησίων και τους γνώστους μου παταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου πλήρω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστα στα ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα νομίας, τον ιόμενο πάστα νόσου. Τον λυτρούμενο εκφρά στην ζωή στο στεφανούντα στην ελέγχη και τιμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου να κινηθεί στο ψαί του η νεότη σου. Ποιον ελεήμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μόησι τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου κυστέλο οργιστή σε θεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ούκα τη ανομία ημών επίση και μην δέκα τη αμαρτία ημών αν τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε ο Κύριο το έλεο αυτό επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ο απέσχου είναι το λέει αποδεσμόν εμά την αφημών τη ανομία ημών. Καθώ ο κτίρι πατηρίου σου κτίρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό είναι το πλάσμα ημών εμνίστε του υπουσεσμένου. Άνθρωπο ω υπόρτωσε ημέρα αυτό ή άνθρωπο του αγρούτο εξαντή. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ότι υπάρχει ο γνώστη τέτοιων των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου του αιώνα και έω του αιώνα υπό του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού εκκλησιών τη φυλάσσουν διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό και είμαι στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον της προσευχής με νόση τη δέησή με

αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρό την ψυχή με ταπείνωση εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και κηδίασε επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχείων μελέτησα εν πάσης έργης σου, εμποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασε προς τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωτοελαιό σου, ότι επισύρπησα. Γνώρισό μου, Κύριε, δεν είναι πορεύσω μου, ότι προσείρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέσω εξωτρέφει σε φρού μου. Και απολύς πάντας τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στην κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στην κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Και νυν και αιών και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αγίων Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Του Αγίου Οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αρχιλευσεκών και Ορθοδόξων Χριστιανών, Κυρίου Δεϊθόμεν. Διακονίας, αντός κλήρκη του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας, των πίστηκων των αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών,

0: καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Έρθουν οι στιγμοί μα, πάση θλίψη ω οργή, κινδύνη και ανάγκη του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε
0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Πρέπει σπάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Βασιλεία και δύναμη και δόξα, Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και Άι, Ιησούς

0: Κρήτο.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλε, όχι κατά το πλήθος των ηχθυρμός, εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήρεμπος αμαρτίες μου και πασαμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άνδικε έρθεις εν της λόγης και νικείς εντοκρινεστές. Ιδούγαρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμε ημίτριν. Ιδούγαρ αλήθεια νηγάψα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίας και φροσύνη να γαλιάσονται ως τέτα πεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα επί της εγγένης σου εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μην αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στήριξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ας εμπείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία νέδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός και ο ψευδενός. Αγάθμινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών, οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε νήσου επ' το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Σε μετανία στη συκτηρμή σου προσπίπτοντα.
1: Μάρτυρα στο Χριστό πρέσβευσα, δε υπερημών έκρωση μη μου μενή τη δω. Του εκουσίω θανό.

0: μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ήρεν τον αγάπηστε εκεί, περήφανος περιφέροντες μάρτυρες πύρου και προήθητε, αλλά θερμές των πόνων επιδώσεσαι, της πολυθεΐας την ύλη πάσαν επλέξατε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τάξη σε σωμάτος ημιμήν, σε ανυμνούς υπαρθέν επανήμητε. Το γάρα περίπτω ένεση γαστρή, σωμάτος.

0: ημών, έσωκρα φωτός θεαρχηγού και τρισιλίου λαμπάδος την έλαψη, πάσαν εις δεχόμενα, ως επιπτώντα των αγγέλων τάγματα, πρώτον εννοήσας, ον ους ο Θείος υπέστησεν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο διακοσμήσας ως Θεός ταξιαρχίας

0: σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σπράντου υπερευλογημένης ελόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ.

0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξον αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θύσος η μεταφωνής εν έσεως, Κύριε, η αιτησία βοάσει εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το διήχτον εκ της πλευράς σου, ρεύσαντι αίματι.
2: Εκ της πλευράς σου, ρεύσαντι αίματι.
1: Την πέπτη του αυτού μηνός σου μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, όπερ διευχής είχε σαρκός τη λύση, ιδού διευχής λαμβάνει Χαριτίνη. Πέμπτη Χαριτίνη εις έδρα με άστη Θεείο. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλκης. Τι αυτή μέρα μνήμη οπτασίας Κοσμά, μοναχού φοβεράς και ωφελήμου.

0: ενείται αυτόν εν της υψίστης, σι πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, σι πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ρετήλατο και χτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείται τον Κύριον εκ γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες στη βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα κτακτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανίσθου και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και νόνι ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυμπάνο και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Τους δίσε του βασιλείς αυτών εμπέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμειος αυτού. Ενείτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτών εν οικοσάλπιγγος, ενείτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτών εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτών εν κυβάλις ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυβάλις αλαλαγού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον.
1: Συνόμουσα πρέπει Κύριο Θεός μόρτες να τον δόξα να αναπέμπουν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου σε βοηθεία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σημώνος Άγιος, σημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε λέησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον. Κύριε προσέ κατεύθυγον διδαξόν με του ποιήντο θέλημά Σου. Ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπη τη ζωή σε το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτιμον το έλεό σου, φυζινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την αίρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλακτήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφουμάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρός σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ωρα σου Κύριε.
0: Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άλλην του πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Θεός, ελέους, εκτιμών και φιλάνθρωποι ασυπάρχης, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ορίστη με το πρωί του ελέγχου, Κύριε, και εγκαλιάσαμεθα και φράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Εφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσας ημάς ετ των ονείδων με κάποιον.

0: Αγαθών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το ονοματί σου, ύψιστε το αναγγέλει το πρωί το έλεος σου, την αλήθειά σου και τα νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάντος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρης ανομίες ημίν, Αγία επίσκεψε και Ιας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους του πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός του

τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα μουσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερινών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στετέως και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των Αγίων Σανδιάν των Προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: ελέησον ημάς δέσποτα μετά Παρισίας, Κρήτος, ους μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και

0: Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματος.

0: Αν γλάβους όσον ελέησου και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητονε τις άμενοι αυτούς και οι αλλήλους που πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός σου μόν και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

δοξολογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισκεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευνόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίσοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και πάντα το λαό σου. Ότι πάσα δώσου καθέ και πανδόρημα τέλειο, άνω θελεστή καταβαίνω τους πατρός των φώτων. Εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπομεν, πατρίγει το Υιό και το Αγίου.

Πάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντους, Παναμόμου Αγίας, Αυτομητρός, Θεία Δυνάμου, Θεμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Δημίων Επρανίων, δυνάμων ασωμάτων.

0: της Αγίας εν δόξου, μάρτυρος χαριτίνης της ουσίας τρόσιμων, μεθοδίας την κοιμόλων, τη μνήμη επιτελούμεν, και του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Χριστοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγή εν επιτελέσαμε και πάμεσου των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς ο καθώς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή δύναμη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Η Αγία Χαριτίνη ήταν δούλη κάποιου κλαβδίου στην Κιλικία επί Διοκλητιανού. Ο Κόμις Δομέτιος πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανή και έγραψε στον κύριό της να του τη στείλει για να την ανακρίνει. Μη έχοντας καμιά αμφιβολία για την έκβαση αυτής της ανακρίσεως, ο Κλάβδιος εθλίβη στη σκέψη ότι θα έχανε τη Χαριτίνη, φόρεσε τρίχινο σάκο και θρυνούσε πικρά. Η Χαριτίνη όμως, γεμάτη από τη χαρμόσυνη παρησία των μαθητών του κυρίου, τον παρηγόρησε λέγοντας: «Μη θρυνείς, αφέντη μου, αλλά χαίρε, επειδή θα λογιστώ ευπρόσδεκτος θυσία στο Θεό για τις δικές μου και τις δικές σου αμαρτίες». Εκείνος της απάντησε: «Δούλη του Θεού, ενθυμού και εμέ πλησίων του επουρανίου βασιλέως», και την έστειλε στον Κόμι. Την οδήγησαν ενώπιον του δικαστηρίου. Η νεαρά κόρη δεν επτοήθη και ευθαρσώς ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Για κατεσχήνη της, της ξύρισαν το κεφάλι, θεία δυνάμει όμως τα μαλλιά της ξαναφύτρωσαν πιο πολλά από πριν. Της έγδραν το κρανίο και τοποθέτησαν επάνω του αναμένα κάρβουνα, και ύστερα οι δήμοι της έμπηξαν πυρωμένα σουβλιά στους μαστούς και της έκαιγαν τα πλευρά με δαυλούς. Της έδεσαν τέλος μια βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Και πάλι όμως έγινε θαύμα και σώθηκε και εμφανίστηκε ξανά μπροστά στον Κόμι για να του αποδείξει ότι η πίστη των χριστιανών είναι ισχυρότερη από όλα τα βασανιστήρια που μπορούσε εκείνος να επινοήσει. Αφού της έβγαλαν τα δόντια και την υπέβαλαν σε νέα μαρτύρια, ο τύραννος διέταξε να την κλείσουν σε πορνοστάσιο. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή και αμέσως παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Τα Άγια λείψανά της τα έριξαν στη θάλασσα. Έγινε όμως και πάλι θαύμα και τα έβγαλε η θάλασσα στην ακτή, όπου ο αφέντης της Κλάβδιος τα βρήκε και τα ενταφίασε ευλαβικά.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού. Ο Άγιος Ερμογένης καταγόταν από την περιοχή της Ατάλειας της Μικράς Ασίας. Έμεινε ορφανός και μοίρασε στους πτωχούς όλη την περιουσία του για να πάει να μονάσει στην Αίγυπτο. Έμεινε επίσης στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, και μετά στη Σάμο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος, ο Ζεπτός Ιεράρχης, βοηθούσε ώστε το ποίμνιό του να ελκύσει εν αυθονία το θείον έλεος και ευσπλαχνία. Διέλαμψε ως φωστήριον την Εκκλησία, καταβγάζοντάς την με το φως της αληθείας και στερεώνοντάς την στην αμόμητο πίστη κατά των αιρετικών Αριανών και των Εβραίων. Οι ιδωλολάτρες τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα του νησιού, ο οποίος υπέβαλε τον ιεράρχη σε φρικτά μαρτύρια. Όταν όμως κλείστηκε στη φυλακή, εμφανίστηκε ο Χριστός για να τον στηρίξει και να τον ενθαρρύνει να επιμείνει μέχρι τέλους στον καλόν αγώνα. Λίγο μετά τον αποκεφάλισαν και αξιώθηκε ο μακάριος τον Καλίνικο Στέφανα του Μαρτυρίου. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στην Κύπρο, όπου επιτελεί πολλά θαύματα.

μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος, Μητροπολίτου Ευχαΐτων. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παφλαγωνία στα τέλη του 10ου αιώνα. Νέος, διέπρεψε σε όλες τις επιστήμες του καιρού του. Εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε καθηγητής της ρητορικής στο Πανδιδακτήριο, στην αναδιοργάνωση του οποίου συμμετείχε ενεργά. Το 1046 εκάρι μοναχός και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πέτρα. Διορίστηκε χαρτοφύλακας και για ορισμένο καιρό έμεινε ως προσωπικός σύμβουλος του βασιλέως Κωνσταντίνου IX του Μονομάχου. Έπειτα εγκατέλειψε τη βασιλεύουσα και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο των Ευχαΐτων στον Πόντο. Διακυβέρνησε με σύνεση το πνευματικό του πίμνιο και υπήρξε ένας από τους πλέον λαμπρούς ρήτορες και υμνογράφους της εποχής του. Εκοιμήθη εν ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1081. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Σάββα του Πατοπεδινού. Ο Όσιος Σάββας ο ησυχαστής γεννήθηκε γύρω στα 1283 στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του τον προόριζαν για στρατιωτική σταδιοδρομή, αλλά εκείνος, αντιλαμβανόμενος τη ματαιότητα των εγκοσμίων, ήδη από την ηλικία των 17 ετών έφυγε δίχως να πάρει τίποτε μαζί του, πήγε στο Άγιον Όρος και έψαχνε με ψυχή διψώσα για το Θεό να βρει γέροντα τραχή και αυστηρό που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην ασφαλή οδό της υπακοής και της ταπεινώσεως. Βρήκε κοντά στις Καριές έναν τέτοιον γέροντα και διδάσκαλο της επιστήμης των επιστημών και άρχισε με ζήλο τον ασκητικό αγώνα, καταπίνοντας με τέρψη όσα να έπινε πόμα Αθανασίας, τις προσβολές, τον χλεβασμό και ακόμη και τον ξυλοδαρμό που του επεφύλασε ο πνευματικός του πατέρας. Η πείνα, η δίψα και κάθε λογή στερήσεις ήταν για εκείνον το μέσον για να αντανάπληρώσει εν τη σαρκή του τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Η πλήρης παραίτησή του από κάθε ίδιον θέλημα τον έκανε δεκτικό στη Θεία Βούληση και του παρήχε τόση αμεριμνησία ώστε να καταστεί διαφανή στην παρουσία του Θεού και η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του αντανακλούσε στο σώμα του και τον έκανε αξιαγάπητο και ελκυστικό σε όλους. Τόσο είχαν γίνει η φύση του η στοργή και η αδελφική αγάπη που μία ημέρα ενώ περπατούσε φορτωμένος βαριά μαζί με έναν άλλο μοναχό πήρε το σάκο του κουρασμένο συνοδοιπόρου του και καθώς εκείνος πάλι εργοπορούσε φορτώθηκε στους ώμους του και τον μοναχό. Τέλος, ο γέροντάς του θαυμάζοντας την υπακοή και την ταπείνωση του μαθητή του πρότεινε να τον χειροτονήσει. Ο Σάββας όμως έφυγε κρυφά την ίδια την ημέρα της χειροτονίας και επέστρεψε μόνο όταν τον διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσε να ζήσει στερημένος από κάθε τιμή. 7 χρόνια αργότερα, οι λαιλασίες των Καταλανών μισθοφόρων στον Άθο προκάλεσαν τη φυγή πολλών μοναχών. Ο γέροντας του Σάββα αποφάσισε να καταφύγει στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος όμως μοναχός αρνήθηκε να τον ακολουθήσει, φοβούμενος μην εκτεθεί στους πειρασμούς του κόσμου που είχε εγκαταλείψει. Ζώντας πλέον την καταμόνας βιωτή, ο Σάββας αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Έφτασε στην Κύπρο. Επειδή θείος αίρος κατέτρωγε την ψυχή του με τη βοήθεια του Θεού, αποφασίζει να πορεύεται στη δύσκολη και κινδυνόδη οδό του διαχριστών Σαλού. Πέταξε τα ρούχα του και ζούσε σε πλήρη προσπάθεια προς τα πράγματα αυτού του κόσμου, δίχως στέγη, άγνωστος και περιφρονημένος. Πρόσφερε τον εαυτό του θύμα αθώο στην χλέβη, στις λιθορίες και στις προσβολές, μιμούμενος τον Χριστό στο πάθος του. Πήγαινε έτσι από τόπο σε τόπο, χωρίς ποτέ να ζητά ελεημοσύνη, τρεφόμενος μόνο με άγρια χόρτα και αναγορούσε

ξένος όταν συναντούσε κάποιον, είτε καλός ήταν αυτός, είτε κακός. Μια ημέρα, επειδή μια γυναίκα θαύμασε το παράστημά του, ο Όσιος πήδησε μέσα σε έναν ανοιχτό βόθρο και έμεινε εκεί μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Όπου και να πήγαινε, έκανε ό,τι μπορούσε για να προσελκύσει την περιφρόνηση και τη δημόσια κατεσχήνη, επιθυμώντας να βαστάσει όλο το μίσος του κόσμου και να τον εξαγνήσει, μιμούμενος τον Χριστό και τους μάρτυρες που προσεύχονταν για τους δημίους τους. Κάποια άλλη φορά, όταν παρουσιάστηκε στην πύλη μιας ρωμαιοκαθολικής μονής του νησιού, οι εύποροι μοναχοί είδαν τον περιπλανόμενο ασκητή και τον πέταξαν έξω βρίζοντας και χτυπώντας. Και εκεί που εκείτετο στο χώμα ή μηθανής από τα χτυπήματα, ένα θείο φως ανεδύθη από το νου του, ο οποίος αδιαλείπτος έτεινε προς τον Θεό μέσω της νοεράς προσευχής, απλώθηκε στο σώμα του και θαυματουργικώς τον εθεράπευσε, δίνοντάς του για πρώτη φορά τον αραβόνα της αυθαρσίας που υπόσχεται ο Κύριος στους Αγίους. Δίχως αναβολή συνέχισε τον πλάνητα βίο του. Καθώς όμως είχε συγκατανεύσει σε έναν ευεργέτη του και άνοιξε το στόμα του για να του φανερώσει το όνομά του, ο κόσμος είχε πλέον καταλάβει ότι εκουσίως υποκρινόταν τον Σαλό. Άρχισαν να τον θαυμάζουν, να τον τιμούν, να έρχονται να τον ζητούν να προσευχηθεί για αυτούς, ακόμη και η εικόνα του φιλοτέχνησαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Παρόλες του τις προσπάθειες να αποφύγει τον έπαινο και την εκτίμηση των ανθρώπων, η φήμη του Σάβα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Όρος. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να πάει στους Αγίους Τόπους. Από το Ιεροσόλυμο περπάτησε 20 μέρες και έφτασε στη Μονή Σινά, όπου έμεινε για 2 χρόνια ως απλός δόκιμος. Επέστρεψε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη, όπου αφιερώθηκε απερίσπαστο στην καθαρή προσευχή. Μια ημέρα του επετέθη ένας δαίμονας με τη μορφή φοβερού Όφεως. Ο Σάββας όμως τον έδιωξε επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, χωρίς διόλου να αφήσει να τον αποσπάσει από την προσευχή. Η νίκη αυτή επί του δαίμονος το άνοιξε το δρόμο για τη χάρη της Θεώσεως. Το ίδιο θείο φως, το οποίο περιέλαμψε το σώμα του Χριστού στην κορυφή του όρος Θαβόρ και επέτρεψε στους 3 Αγίους Αποστόλους να συμμετέχουν καθώς ιδύναντος στη δόξα του Θεού, έλαμψε εύνης στο σπήλαιο. Ο Σάββας έπεσε κατά γης, απελευθερωμένος από τη φυσική ενέργεια των αισθήσεων και με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής μεταμορφωμένους από το Άγιο Πνεύμα, είδε τον ίδιο τον Χριστό εν τη δόξη του, δόξα και φως που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία προγεύονται οι Άγιοι από αυτόν τον κόσμο. Ο Όσιος Σάββας έγινε Θεός κατά χάριν και μπορούσε να δει τον Θεόν στον εαυτόν του ως ενεσόπτρο. Παρότι προσπαθούσε να κρύψει τη χάρη αυτή, η φήμη του έφερνε από παντού μοναχούς που επιθυμούσαν να ακούσουν λόγους πνευματικούς, κανείς όμως από αυτούς δεν κατόρθωσε να τον κάνει να διακόψει την Αγία Σιωπή του. Έφυγε εκ νέου στην έρημο, γυμνός και δίχως τροφή, επιζητώντας μόνος πληρέστερη κοινωνία με μόνο τον Θεό. Μετά από πεζοπορία 50 ημερών, έπεσε εξαντλημένο στο χώμα δίχως καμιά ελπίδα ανθρώπινης βοηθείας. Του έστειλε τότε ο Θεός έναν άγγελο, περιβαλλόμενο από φως και ουράνια ευωδία, για να τον ανακουφίσει και να τον έχει εφεξής υπό την προστασία του. Το εκθαμφωτικό φως της δόξης του Χριστού κατέστη πλέον τα πάντα για τον Σάββα: τροφή, ένδυμα, υγεία, ανάπαυση. Η Θεία Χάρης, ενωμένη πια με την ψυχή του, απλωνόταν στο σώμα του και το έκανε να συμμετέχει στην αυθαρσία στο μέτρο της φυσικής ενώσεως ψυχής και σώματος. Παρέμεινε 4 χρόνια στην έρημο και ως άγγελος εν σώματι χαιρόταν τον θείο φωτισμό, ενώ ο φύλαξ άγγελός του τον προφύλατε από τις ενέδρες των δαιμόνων. Πήγε κατόπιν στη μονή του Αγίου Σάββα, όπου εγκαταβίωσε ως έγκλειστος. Έξω από το κελί του οι μοναχοί άκουγαν τη φασαρία και τις φωνές των δαιμόνων, αλλά ο άνθρωπος του Θεού έμενε απαθής. Μία ημέρα του επετέθησαν οι δαίμονες και τον έριξαν με το κεφάλι κάτω σε ένα όριγμα. Τον συγκράτησε ο άγγελος και ο Όσιος στάθηκε στα πόδια του σώος και αυλαβής και έμεινε όρθιος και ακίνητος με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό σε έκσταση, δίχως να φάει, δίχως να πιει, δίχως να κοιμηθεί επί 40 μερόνυκτα. Οι αποκαλύψεις που του χαρίστηκαν τότε δεν υστερούσαν από εκείνες που δόθηκαν στον Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά. Υψώθη εν πνεύματι υπεράνω των ουρανών και των αγγελικών τάξεων, περιβαλλόμενος φως θείας δόξης, και έφτασε έως την πηγή του φωτός, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και καθώς η θεοπτία κατέστη στενή και προσωπική ένωση μετά του Χριστού, συνομιλούσε πλέον με το Θεό.

όπως συνομιλεί άνθρωπος με το φίλο του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι είχε γίνει πλέον Υιός Θεού κατά χάριν. Δίχως διόλου να εμποδίζεται από το θνητό του σώμα. Όταν οι μοναχοί κατόρθωσαν να τον βγάλουν από το όριγμα, συνήλθε από την έκσταση και επιστρέφοντας στο κελί του, συνέχισε τους ασκητικούς του αγώνες με πολλαπλάσιο ζήλο. Όσο περισσότερο προόδευε κατά χάριν στην ομοίωσή του προς τον Θεόν, τόσο περισσότερο έφτανε σε άβυσο ταπεινώσεως. Γι' αυτό, μετά από 3 χρόνια ασκητικών αγώνων, εγκατέλειψε τη μονή του Αγίου Σάβα και ζήτησε να γίνει δεκτός ένα κοινόβιο στις όχθες του Ιορδάνη. Ανέλαβε το διακόνημα του σκευοφύλακα και εκεί οι αρετές του έγιναν αντικείμενο θαυμασμού των συμμοναστών του, οι οποίοι αγνοούσαν τις προηγούμενες θεωρίες του. Έχοντας λοιπόν ανυψωθεί στην κορυφή της θεωρίας, ο Άγιος κατήλθε ξανά στην κοινοβιακή ζωή. Η ταπείνωσή του υπήρξε τόση, ώστε μία ημέρα προσέφερε το σαρκείο του ως βορρά στα λιοντάρια που είχαν επιτεθεί στα γαϊδουράκια του μοναστηριού. Τα θηρία σταμάτησαν απότομα και με χαμηλωμένες τις κεφαλές τους γύρισαν στο λιμέρι τους.

0: Άγιος εκοιμήθη ειρηνικά για να ενωθεί οριστικά με τον ηγαπημένο το 1350. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της εν κυμόλο την ίσο ασκητικός διαλαμψάσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Δαμνιανού του Ιαματικού Ιερεμίου και Μαρθαίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Σαν σήμερα, το 1850, πεθαίνει ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος, ο οποίος ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναυαρίνου.

0: Του 1912, στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαδένει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.
1: Το 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του.

Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος κηρύσσει την έναρξη των πρώτων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία του Τούρκου Πρωθυπουργού Ισμέτη Νονού. Ο επικοντιστής Αργύρης Καραγιάννης γίνεται ο πρώτος Έλληνας Βαλκανιονίκης.

Η τιμή και η χαρά είναι δική μου που είμαι κοντά σας, ειδικά κατόπιν της προσκλήσεως του πολύ αγαπητού πατρός Μιχαήλ, με τον οποίο δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ, αλλά μας συνδέουν κοινοί πνευματικοί τόποι, όπως η Μονή Γρηγορίου και ο πολύ αγαπημένος αδελφός του, ο πατήρ Χριστοφόρος, ο ηγούμενος. Και με πολύ χαρά έρχομαι κοντά σας, κατόπιν ευλογίας βέβαια του Αρχιεπισκόπου. Και είπαμε να πούμε γιατί ζούμε. Γιατί δεν ξέρω πόσο έχουμε συνείδηση του για ποιο λόγο ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και για ποιο λόγο περνάμε όλα αυτά που περνάμε. Και ξέρετε, η ζωή είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, όσο και αν περνάει σαν νεράκι, είναι κάποια χρόνια. Άλλοι θα ζήσουν 30, άλλοι 50, άλλοι 80, άλλοι 100... Αυτά σαν τον Άγιο Χαράλαμπο 113, αλλά είναι αρκετά και έχουν και κόπο. Μάλιστα ο ψαλμός λέει, τα έτη του ανθρώπου λέει 70, εάν εν δυναστείες 80, και πάνω από αυτά λέει κόπος και πόνος. Οπότε έχει δυσκολίες η ζωή. Και άμα τα ζυγίσουμε, λένε όσοι ζήσαν αρκετά τα πράγματα, στη ζωή αυτή πιο πολύ είναι η κόπη, η πόνη, οι δυσκολίες και λιγότερες οι χαρές. Παρ' όλα αυτά βέβαια η ζωή είναι ωραία. Γιατί όμως ερχόμαστε? Γιατί πρέπει να έρθουμε, να ζήσουμε και να περάσουμε όλα όσα θα περάσουμε, για να φτάσουμε πού, να πετύχουμε τι? Θα πει κάποιος, να ζήσουμε μια ωραία ζωή. Αρκεί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Και τι σημαίνει ωραία ζωή? Να έχεις μια οικογένεια, θα πει κάποιος. Άλλος θα πει καλή οικογένεια, αλλά αν έχεις χρήματα είναι ακόμη καλύτερα. Και άμα έχεις και πολλά, ακόμη πιο καλά. Άλλος θα πει, είναι ωραία η ζωή άμα κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα έχεις τον τρόπο να περνάς το θέλημά σου παντού και πάντοτε. Άλλος θα πει η ζωή είναι ωραία όταν οι άλλοι κάνουν αυτό που θέλεις εσύ. Όταν μπορείς δηλαδή με έναν τρόπο να επιβληθείς, να τους υποτάξεις και να σε εξυπηρετούν με τον τρόπο τους. Οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, οι πιο κοντινοί και οι πιο μακρινοί. Γενικά νομίζω ότι ενώ είναι αναμενόμενη μια απάντηση έτσι πνευματική, θρησκευτική, θέλετε να την πείτε, θεολογική, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, και σαφώς ο στόχος μας και ο σκοπός που ζούμε σε αυτή τη ζωή είναι να φτάσουμε στο καθομοίωση, παρόλα αυτά δεν ξέρω αν μας παρατηρούσε κάποιος τι συμπέρασμα θα έβγαζε για το σκοπό που έχουμε στη ζωή μας. Βλέπουμε τους ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ να αγωνιούν, να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν, να κάνουν πράγματα, να γεμίζουν τον χρόνο τους, να τελειώνουν τη δουλειά τους ή τις σπουδές τους, να θέλουν να κάνουν και παράλληλες δραστηριότητες, να έχουν και χόμπι έτσι, μετά από όλα αυτά να θέλουν να διασκεδάσουν και λίγο γιατί πώς θα περάσει η μέρα, να βαριούνται να ξυπνήσουν κάθε μέρα, αλλά ταυτόχρονα να θέλουν να ζήσουν και 300 χρόνια γιατί φοβούνται να πεθάνουν. Και έτσι ο φόβος, η ταραχή, το άγχος, η αίσθηση ότι είσαι καλά όσο έχεις περισσότερα, είτε πρόσωπα, είτε πράγματα, είτε χρήματα, είναι κάτι που κυριαρχεί στη ζωή μας και αν κανείς από μακριά μας έβλεπε, μάλλον θα δυσκολευόταν να διακρίνει αν είμαστε, όχι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά αν είμαστε καν θρησκευόμενοι άνθρωποι. Και βλέπετε, ας πούμε, έρχονται στην εκκλησία οι άνθρωποι, χαιρετιούνται και τι λένε? Την υγειά μας πάνω απ' όλα να έχουμε. Αυτό αυτομάτως ξέρετε τι κάνει? Φτάνει τη ζωή μέχρι την ταφόπλακα. Δείχνει ότι η προοπτική μας είναι ο τάφος. Αφού η υγειά μας είναι πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι? Άμα χάσεις την υγεία σου τελείωσες. Άλλος σου λέει, τι θέλεις την υγεία μα δεν έχεις χρήματα? Το χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Κάποια μου φεύγει κάποιος συγγενής, κάποιος άνθρωπος προσφυλής για τους ουρανούς
Έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη μάνα μου, έχασα το θείο μου, έχασα το παιδί μου. Απώλεια. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέει όλη η παράδοση της Εκκλησίας? Όλη η παράδοση της Εκκλησίας, ότι είμαστε πλασμένοι για να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι είμαστε και εκελευσμένοι θεοί. Πού φαίνεται αυτό στη ζωή μας? Μάλλον δεν πολύ φαίνεται. Και αν κάποιος το έχει ακούσει και το έχει πάρει λίγο στα σοβαρά, αποτελεί ισχνή μειοψηφία, όχι σε σχέση με τον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να καθόμαστε εμείς οι θρησκευόμενοι και, συγχωρέστε μου την έκφραση, να ταχώνουμε σε αυτούς που είναι κοσμικοί, που δεν ξέρουν, που δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Μα είμαστε και εμείς που είμαστε μέσα στα τείχη της Εκκλησίας, μέσα υποτίθεται στα μυστήρια, πραγματικά μια ισχνή μειοψηφία όσοι δουλεύουν με πρώτο στόχο της ζωής τους τη θέωση. Εν τούτης δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρεωτική για όλους. Ο στόχος μας είναι αυτός. Όλα όσα έχει κάνει ο Χριστός για εμάς έχουν τεθεί με σκοπό να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Μέσα ήδη στο Ευαγγέλιο θα ακούσετε που λέει «Άγιοι γίγνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Τέλειοι γίνεστε, ότι εγώ τέλειος είμαι». Και όλα αυτά περνάνε έτσι σαν να μην τα έχουμε ακούσει ποτέ. Και ακούς καμιά φορά «δεν θα γίνω και Άγιος». Ή ακούς μια άλλη έτσι έκφραση, καμιά φορά την ακούω και αυτή έτσι μεταξύ των χριστιανών, τους πιάνει μεγάλη ταπείνωση μόνο σε αυτό το σημείο και λένε ίσα ίσα να μπούμε στην πόρτα του παραδείσου με την πλάτη στον τοίχο, ίσα ίσα σπροχτά να μπούμε. Μα δεν είναι αυτός ο στόχος μας, ίσα ίσα να τύχουμε λίγου ελέους? Αν πήγαιναν έτσι οι Άγιοι δεν θα είχαν φτάσει ποτέ πουθενά, έλεγε ένας μακαριστός Μητροπολίτης, ήταν στο Βεράτι της Αλβανίας, ο πατήρ Ιγνάτιος, ο Τριάντης, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Αγιασμένος Μητροπολίτης. Η κοίμησή του πέρασε τα ψηλά, γιατί δεν ήταν πολύ διαφημισμένος. Δεν το μάθε κανένας. Ωστόσο ήταν ένας άνθρωπος που όταν έκανε αγρυπνίες στο μοναστήρι που είχε εκεί στον Άγιο Σεραφείμ στη Δομβό της Βιωτίας, πολλά παιδάκια τον έβλεπαν να είναι ένα μέτρο πάνω από τη γη, σαν τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά και άλλους πολλούς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έλεγε, τον λέγανε αυστηρό, έλεγε «εγώ σας λέω το 100% για να πετύχετε έστω το 50, το 40, το 60 κάτι, αν σας πω λέει το 50% τι θα πετύχετε, ούτε το 10. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα. Ο άνθρωπος οφείλει να είναι κατά Θεόν φιλόδοξος. Τι σημαίνει αυτό? Όχι να φιλοδοξεί ο ίδιος να φτάσει κάπου, αλλά να φιλοδοξεί να δοξαστεί ο Θεός πάνω σε Αυτόν. Δοξαστεί το επεμή το όνομά σου το Άγιον Κύριε. Δηλαδή εγώ που με τίμησε ο Χριστός με τόσα δώρα, με την ελεύθερη βούληση, με απθάνατη ψυχή, με την ικανότητα να κρίνω, να διακρίνω, να διαλέγω. Λοιπόν, εγώ πρέπει να επιτρέψω με την ελεύθερη βούλησή μου να δοξαστεί ο Θεός σε μένα. Που σημαίνει να φτάσω κι εγώ σαν τον Απόστολο Παύλο να λέω «ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός». Που σημαίνει πιο απλά τα λόγια μου, οι λογισμοί μου, τα έργα μου να είναι αρεστά στο Χριστό ή δυνατόν να είναι αυτά που θα ήταν του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? «Μιμητέ μου γίγνεστε, καθώς καγώ Χριστού μιμητής ημί». Πρέπει να κάνουμε αυτή την καλή μίμηση. Όχι με μία μίζερη προοπτική ότι ίσα ίσα πας και κάτι κουτσοκαταφέρω και κάτι γίνει. Ναι, θέλω να γίνω Άγιος. Θέλω να γίνω ένα με ποιον? Με τον Χριστό που με έπλασε. Γιατί με αυτό, γι' αυτό με έχει πλάσει. Αλλιώς είναι σαν να παίρνουμε ένα μεγάλο δυνατό αυτοκίνητο, μεγάλου κυβισμού, αυτά τα σύγχρονα,
που μπορεί να πιάσει στην ευθεία, στο highway, εκεί στην μεγάλη λεωφόρο, να πιάσει 180-200 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα μπορεί να πιάσει, και εγώ να πηγαίνω δεξιά με 40-50 χιλιόμετρα, θα το κάψω το αυτοκίνητο. Η μηχανή θα ανάψει, δεν θα αντέξει. Γιατί οι προδιαγραφές του είναι κάποια στιγμή να ανοίξει κιόλας ταχύτητα. Οι προδιαγραφές λοιπόν που μας έχει βάλει ο κατασκευαστής μας είναι αυτές. Δεν είναι απλά να κάνουμε 5 πράγματα θρησκευτικά και ίσα ίσα να αποσπάσουμε λίγο το έλεος του Θεού. Ο Θεός μπορεί να μας ελεεί και να θέλει να μας ελεήσει και να μην μας δείχνει την αυστηρότητά Του. Γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας ελκύσει με το καλό. Αλλά τι μας κάνει, παρόλα αυτά δεν κρύβει το στόχο. Από την πρώτη στιγμή μας το λέει, σας θέλω δίπλα μου. Και η γιορτή που γιορτάσαμε της Αναλήψεως δεν είναι τίποτε άλλο από την τελείωση, λέει, την τελειοποίηση της θεϊκής οικονομίας. Εάν είχαμε πάει μέχρι την Ανάσταση θα ήταν λίγο το πράγμα, δεν θα είχε ολοκληρωθεί. Θα είχαμε γλιτώσει από το θάνατο. Θα φτάναμε στη θέωση. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν. Με την ανάληψη του Θεανθρώπου και την εκδεξιόν καθέδρα του δίπλα στο Θεό Πατέρα, ουσιαστικά ανοίγει για κάθε άνθρωπο ο δρόμος προς την ουράνια μακαριότητα, προς την αγιότητα, προς τη θέωση. Την καταχάριν, επαναλαμβάνω, Θεός, δεν είμαστε κατ' ουσίαν θεοί, αλλά θέλει ο Θεός και μας χαρίζει αυτή τη θεϊκή μακαριότητα. Και αυτό γιατί πρώτος για μας πήγε ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο Χριστός, ο πρωτότοκος αδελφός μας, και έχει κάτσει εκεί και έχει ανοίξει δρόμο. Και μας λέει, ελάτε, αν γίνετε ένα με μένα, μπαίνετε μέσα στους κόλπους της θεϊκής μακαριότητος. Χάρινε μου. Αυτό είναι το καταχάρι. Χάρινε μου, γιατί εγώ έχω διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή για σας. Τώρα εκείνο που μένει είναι να δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Απαραίτητη βάση, λέει, είναι τι άλλο, η ταπείνωση. Να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Μα θα πει κάποιος, ξεκινάς για να πας κάπου λέγοντας δεν μπορώ. Βέβαια, αν είσαι έξυπνος το λες. Είναι σαν να θέλω εγώ να γυρίσω στην Αθήνα και να λέω θα πάω κολυμπώντας. Δεν θα γελάσει κάθε επικραμμένος. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Πρέπει να πω δεν μπορώ να πάω στην Αθήνα. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιο μέσο. Ένα καράβι ή ένα αεροπλάνο, έτσι, για να μπορέσω να φτάσω στην Αθήνα. Το ίδιο πράγμα είναι και με τη θέωση, την καθομοίωση αποστολή μας. Μπορώ μόνος μου, δεν μπορώ. Πώς μπορώ, εν Χριστώ Ιησού, δια του Χριστού. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι αυτό που καμιά φορά αντιμετωπίζουμε έτσι σε κύκλους πνευματικούς, θρησκευτικούς, όπως θέλετε πείτε τους. Τι ωραία που έψαλες, Γιωργάκη. Δεν ψέλνω και τόσο καλά. Μέσα του νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ψάλτης, ωστόσο. Τι όμορφη που είσαι σήμερα, Ελένη. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο όμορφη και το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ή να πεις σε κανέναν άνθρωπο, μπράβο, μπράβο, είσαι πολύ καλός. Αγωνίζεσαι, κοινωνάς, ξέρω εγώ και αυτά, και να πει εγώ δεν είμαι τίποτε. Αυτό είναι μια ταπεινολογία που πολλές φορές μπορεί να κρύβει και έντονο εγωισμό. Η ταπείνωση τι είναι? Ότι ναι, μόνος μου δεν είμαι τίποτε. Ω ημί, χάρη τη Θεού ημί. Ό,τι είμαι, είμαι με τη χάρη του Θεού. Απ' τη μια, χωρίς εμού ουδίνα στεπίνου δεν μας λέει το Ευαγγέλιο, χωρίς εμένα λέει ο Χριστός δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και έναν Απόστολο Παύλο, δεν ακούγεται ταπεινή η έκφρασή του, αλλά είναι πολύ ταπεινή. Πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Πώς? Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Αυτό είναι η ταπείνωση του χριστιανού. Αυτή την ταπείνωση νομίζω δεν την πολύ θέλουμε. Γιατί βαθιά μέσα μας θέλουμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας.
Και μπαίνουμε σε μια ανταγωνιστική διαδικασία ποιος θα είναι πιο καλός εντός εισαγωγικών πιστός για να μπορεί με την αξία του, έτσι, να φτάσει την θέωση. Δεν μπορούμε ποτέ να τη φτάσουμε. Αυτό είναι η βάση λοιπόν. Ας ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε μόνοι μας. Πώς μπορούμε? Με τον Χριστό. Πώς θα είμαστε με τον Χριστό? Πώς θα ανέβουμε στο όχημα αυτό που είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός, αλλά και πολλοί πατέρες, τι μας λένε? Εφόρεσε την ανθρώπινη σάρκα για να μας πάει εκεί πέρα. Έγινε αυτός ο αγωγιάτης. Αυτός γίνεται αυτός που μας κουβαλάει επάνω του. Μοιάζει με τα μεγάλα τα πουλιά τους γερανούς του. Τους ξέρετε? Έχετε ακούσει τους γερανούς? Είναι σαν τους πελαργούς, κάτι τεράστια πουλιά, αποδημητικά. Ξεκινάνε όταν αρχίζουν τα κρύα από τα βόρεια κλίματα και κατεβαίνουν στο νότο, στα πιο θερμά κλίματα, για να μην παγώσουν. Μαζί με τους γερανούς πάνε και μικρά πουλιά. Ποια είναι αυτά τα μικρά αποδημητικά πουλιά, τα ξέρετε όλοι? Δεν τα ξέρετε? Τα χελιδόνια. Αυτά δεν μπορούν να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις. Κουράζονται. Και το ξέρουν. Και τι κάνουνε? Κάνει ένα έτσι ο γερανός που έχει 2,5 μέτρα φτερά και μόλις απλώνει τα φτερά και πηγαίνει έτσι, κυλάει θα λέγαμε πάνω στον ουρανό, πάνε τα χελιδόνια πάνω στις φτερούγες και κάθονται σειρές ολόκληρες και κάνουν πάνω στα φτερά του γερανού το ταξίδι. Αυτό κάνουμε με τον Χριστό. Πώς θα πετύχουμε να ανέβουμε στο όχημα λοιπόν αυτό, το πρόσωπο που μας κουβαλάει που είναι ο Χριστός? Αυτό θα το πετύχουμε με την άσκηση. Η άσκηση τι κάνει ουσιαστικά? Η άσκηση κόβει όλα όσα μας εμποδίζουν να ενωθούμε με τον Χριστό στην πορεία αυτή για να μπορέσουμε να φτάσουμε αντίπερα. Και ποια είναι αυτή η άσκηση? Να μην κάνω το θέλημά μου, αλλά να κάνω το θέλημα του Θεού. Και πώς το πετυχαίνω αυτό? Μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες που μας βάζει μπροστά η Εκκλησία. Θα κάνουμε την νηστεία μας, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα κάνουμε την τήρηση των εντολών. Αυτό θέλει άσκηση, δεν είναι εύκολο να τηρήσεις εντολές. Θα κάνουμε την προσευχή μας και έτσι θα προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για αυτό το ταξίδι. Αν θέλω να κάνω ένα ταξίδι και μάλιστα με πλοίο που έχει και φουρτούνες καμιά φορά, αλλά και στα αεροπλάνα κουνάει, έτσι δεν είναι? Και κάτσω από βραδείς και φάω ό,τι υπάρχει στα delivery της Λευκωσίας ας πούμε και φουσκώσω και τα λοιπά, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην τα καταφέρω στο ταξίδι, να είμαι πολύ βαρύς, να είναι πολύ δύσκολο το ταξίδι για μένα. Άρα λοιπόν, να, η νηστεία μας προετοιμάζει για το ταξίδι. Το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα ασκητικά μέσα. Και φτάνει η άσκηση? Φτάνει αυτή η προσπάθεια? Ασφαλώς όχι. Η άσκηση δείχνει τη θέλησή μου να απαλλαγώ από τα πάθη τα πιο χοντρά που έχω και να γίνω πιο ελαφρύς για το ταξίδι. Χρειάζεται όμως να βγάλω και εισιτήριο για το ταξίδι. Και το εισιτήριο που βγαίνει στα εκδοτήρια, στους ναούς της Εκκλησίας μας, που εκεί τελεσιουργούνται τα Άγια Μυστήρια. Εκεί βγάζω το εισιτήριο. Εκεί πάω με την όποια άσκηση έχω κάνει και συμμετέχω στα μυστήρια. Καταρχήν στη βάπτιση, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο, στο χρίσμα, και από εκεί και έπειτα τα βασικά είναι εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά, έτσι, αν θα παντρευτείς ή δεν θα παντρευτείς, είναι προαιρετικό. Αν θα γίνεις ιερέας με τη χειροτονία ή όχι, είναι προαιρετικό. Αλλά βάπτισμα, χρίσμα, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία απαραίτητα. Αυτά είναι τα εισιτήρια. Ουσιαστικά λοιπόν καταθέτω τη βούληση ότι θέλω με σένα Χριστέ μου να φτάσω στη θέωση με τη χάρη σου. Προετοιμάζομαι κατά έναν τρόπο και βγάζω το εισιτήριο μέσα από τα μυστήρια. Και με τα μυστήρια τι γίνεται? Γι' αυτό λέγονται μυστήρια. Ο άνθρωπος σταδιακά αλλοιώνεται και γίνεται θεοειδής.
Εμείς πολλές φορές κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε πώς θα μπορούσατε να καταλάβετε? Να στερηθείτε για κάνα χρόνο τη Θεία Κοινωνία και να δείτε τι διαφορά υπάρχει στην ψυχή σας. Δείτε τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεία Κοινωνία, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς τη μετάνοια, χωρίς την προσευχή, μέσα στην ταραχή. Ακόμη και όταν έχουν τα υλικά αγαθά που έχουν ονειρευτεί, ακόμη και αν ζουν μια ζωή μέσα στις ευχαριστήσεις και τις ειδονές, είναι άνθρωποι ταραγμένοι. Και μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, στερείσαι πολλές φορές πράγματα που η άλλη όψη του εαυτού σου τα θέλει, αλλά είσαι χαρούμενος και είσαι και ειρηνικός. Αν μη τι άλλο, είσαι πιο ειρηνικός από ό,τι θα ήσουν στην αντίθετη κατάσταση. Και η χάρις του Θεού λειτουργεί, η άκτιστη χάρις, και έρχεται και μας ενώνει με τον άκτιστο με τρόπο μυστηριακό. Γι' αυτό και μιλάμε για μυστήρια, δεν είναι μυστικά. Βλέπετε κάτι να γίνεται μυστικά στην εκκλησία? Όλα φανερά είναι. Και η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία και όλα τα μυστήρια είναι φανερά, τα ξέρουμε. Και πώς γίνονται, υπάρχουν γραμμένα τα κείμενα, έτσι δεν είναι? Αλλά το μυστήριο λέγεται μυστήριο γιατί λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον ορίσουμε απόλυτα. Γι' αυτό μιλάμε για την άκτιστη χάρη του Θεού που έρχεται μέσω των μυστηρίων και τι μας κάνει? Μας καθαρίζει από τα πάθη. Τι σημαίνει μας καθαρίζει από τα πάθη? Δεν είμαστε πλέον υπόδουλοι στα πάθη. Έρχονται οι πειρασμοί, αλλά δεν μας αγγίζουν καλά-καλά, γιατί έχουν κοπεί τα δικαιώματα που είχαν τα πάθη επάνω μας. Μας καθαρίζουν λοιπόν τα μυστήρια από τα πάθη στα οποία είμαστε μπλεγμένοι. Φωτίζουν το νου του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ο νους του ανθρώπου από μία πλαδαρή κατάσταση, ένας νους ο οποίος είναι αλυτήριος, αλυτάκι, και τρέχει εδώ και εκεί και δεν μαζεύεται με τίποτε, ξαφνικά, μετά από αυτή τη δουλειά, ο νους τι γίνεται? Μαζεύεται. Ο άνθρωπος γίνεται, όπως λέμε, σύνους. Συγκεντρώνεται ο νους του. Και όχι μόνο μαζεύεται, αλλά αποτελεί και φίλτρο για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα από την καρδία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα πούμε πολύ απλά για να τα καταλάβετε, αλλά οι Άγιοι Πατέρες, επειδή τα έζησαν, έχουν γράψει πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει. Αλλά ο νους που φωτίζεται από τη χάρη την άκτιστη του Θεού αρχίζει και έχει αυτή την δυνατότητα να φιλτράρει τα πάντα, και αυτά που έρχονται να μπουν μέσα του και αυτά που βγαίνουν από την καρδία μας, που πολλές φορές τι βγαίνουν? Όταν ακόμη έχει πάθει, εκ γάρ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί μάταιοι, πονηρίες, το ένα το άλλο, πλεονεξίες, όλα αυτά τα πράγματα. Και έρχεται ο νους και βάζει φίλτρο και λέει: εσύ βγαίνεις έτσι, αλλά θα σε τακτοποιήσω εγώ. Και τι αρχίζει? Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Και κόβεται η φόρα του εξερχομένου πάθους. Ή κόβεται η φόρα του λογισμού που έρχεται βία να εισβάλλει μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και να τον ταράξει. Έτσι λοιπόν ο νους γίνεται νους ηγεμών κατά των παθών, όπως λένε οι πατέρες. Ένας καβαλάρης που κρατάει τα χαλινάρια του αλόγου και δεν το αφήνει να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ένας νους ορών τον Θεό, που βλέπει το Θεό και κινείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Και μετά από αυτή το φωτισμό του νους, τι φτάνει ο άνθρωπος? Φτάνει στην καταχάριν θέωση. Όπου εκεί, το λέμε πολύ απλά, λειτουργεί πλέον με ένα φυσικό τρόπο η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό, η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Δεν είναι ότι βλέπει ο άνθρωπος το άκτιστο φως, αλλά είναι μέσα στο άκτιστο φως, γιατί έχει κοινωνία με τον άκτιστο Θεό, μια κοινωνία μυστηριώδη μέσα από τις άκτιστες ενέργειες. Αυτό είναι ο σκοπός για τον οποίο ζούμε. Πολύ απλά, όσο μπορούσα και πολύ συνοπτικά,
Τώρα πείτε μου, αν έχουμε συνείδηση ότι ζούμε για να φτάσουμε εκεί, τι από τις επιλογές που κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να αλλάξουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν γενικές απαντήσεις. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να πετάξουμε την υπερβολική προσήλωση στα όποια αγαθά επιθυμούμε, τις επιθυμίες μας και τις βιωτικές μέρημνες. Αυτή η υπερβολική προσήλωση πρέπει να φύγει. Να χρησιμοποιούμε τα χρήματα, αυτά που χρώμεθα, είτε είναι χρήματα με την κυριολεξία είτε με την γενικότερη έννοια, όλα όσα χρησιμοποιούμε, έχω το ποτηράκι, έχω το νερό, να πιω το νερό, δεν λατρεύω το ποτήρι. Αν σπάσει το ποτήρι δεν ταράζουν ολόκληρος, τι να κάνουμε, θα βρούμε άλλο ποτήρι, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να έχουμε. Να έχουμε ελευθερία από αυτά. Σίγουρα θα πρέπει να βγάλουμε μακριά μας την ανθρωποκεντρική αντίληψη που κυριαρχεί για μία ευτυχία, για μία αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, για μία καταξίωση του ανθρώπου, η οποία ξεκινάει από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο, άρα είναι καταδικασμένη να φτάσει πολύ χαμηλά. Τι ξεκινάει από μένα και καταλήγει σε μένα και είναι πολύ υψηλό? Τη στιγμή που είμαι εγώ πολύ χαμηλός. Τι είμαστε, χωρίς το Θεό τι είμαστε? Ένα μάτσο σάρκα και οστά. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, είχε πει στο πνευματικό μου, Πάτερ Ηλία, του είχε πει, τι είναι ο άνθρωπος? Δεν μπορώ να το πω ακριβώς όπως το είπε, μην τυχόν και σκανδαλιστείτε. Ό,τι βγάζουμε από τη μύτη μας όταν έχουμε συνάχη, μία τέτοια κατάσταση, είπε, είναι. Και είχε μείνει, λέει, ο παπά Ηλίας και τον κοίταζε. Τι είναι, λέει? Ένα τέτοιο πράγμα χωρίς το Θεό. Σε αυτό το πραγματάκι, εννοούσε τα γενετικά υλικά, το σπέρμα του ανδρός και το άριο της γυναικός που ενώνεται, το οποίο είναι μια κολώδης ουσία όλο αυτό το πράγμα, τίποτε. Βιολογικά να το δούμε έτσι, εργαστηριακά. Πάει το φύσημα του Θεού και δημιουργείται αυτό το μέγα μυστήριο που είναι άνθρωπος. Ένας μικρός κόσμος μέσα στον μεγάλο κόσμο που έπλασε ο Θεός. Ένας και εκελεσμένος Θεός. Χωρίς το Θεό είμαστε αυτό. Οπότε πρέπει να πετάξουμε αυτή την ανθρωποκεντρικότητα, αυτόν τον ουμανισμό με τον οποίο μας έχουν μεγαλώσει. Ο οποίος τι λέει? Θα διαβάσεις, θα σπουδάσεις, θα αποκτήσεις και μία άνεση οικονομική για να μην απασχολείσαι με την εργασία τη σωματική, σαν τους αρχαίους τους φιλοσόφους. Τρέφανε, λέει, το νυχάκι αυτό, το αφήνανε να είναι μακρύ για να δείχνουν ότι δεν ήταν αναγκαίο να δουλεύουν και ασχολούνταν μόνο με το πνεύμα, καταλάβατε. Κάπως έτσι είναι και οι Ευρωπαίοι ουμανιστές, άμα τους δείτε όλους. Ήταν αριστοκράτες, ήταν άνθρωποι έτσι που όταν εννοούσαν ότι είναι του πνεύματος, εννοούσαν ότι σκέφτονταν πολύ. Κατά τα άλλα η ζωή τους ήταν πιο χαμερπής από τους πιο χαμερπής ανθρώπους. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε έτσι. Μακριά από μας ο ανθρωποκεντρισμός. Εμείς μόνο θεάνθρωποκεντρισμό μπορούμε να έχουμε. Να κινούνται όλα γύρω από τον θεάνθρωπο Χριστό. Και μακριά από μας η απομάκρυνση από τα μυστήρια. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται όλο αυτό το ταξίδι. Τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη και μόνο. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς που αύριο γιορτάζουμε, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου οριοθέτησαν τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Με τη θεολογία τους και μας είπανε πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψεύδος, πού είναι η αίρεση, πού είναι η πλάνη, για να μας δείξουν πού είναι η σωτηρία. Και αυτή η σωτηρία, αυτή η κατά χάριν θέωση βιώνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν η ζωή μας οφείλει να είναι θεάνθρωποκεντρική και εκκλησιοκεντρική. Να έχουμε ως κέντρο της υπάρξεώς μας την Εκκλησία. Να κινούμαστε γύρω από τη ζωή της Εκκλησίας. Ξέρετε, πάνε οι άντρες και οι γυναίκες στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος ή έξω στα μεγάλα γυναικεία μοναστήρια και θαυμάζουμε και βλέπουμε, ας πούμε, τους μοναχούς, τις μοναχές και λέμε πω πω, άγιοι άνθρωποι. Δεν βλέπετε καλά. Δεν είναι άγιοι άνθρωποι. Είναι άγιος ο τρόπος της ζωής. Και αυτός γεννά και αγίους.
Γιατί αν ρωτήσετε ποιο είναι το πρόγραμμα ενός μοναστηριού, τι βάζει? Πότε έχουμε ακολουθία? Τότε. Σύμφωνα με την ώρα της ακολουθίας διαμορφώνεται όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ξεκινάμε στις 3 τη νύχτα, τελειώνουμε στις 7-8 το πρωί. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Να φάει κάτι, έτσι δεν είναι? Έχει ξενυχτήσει όλη τη νύχτα, έχει κουραστεί, πρέπει να πάρει δύναμη. Τρώνε το πρωί. Μετά τι κάνουνε? Εργασία. Τα διακονήματά τους. Μετά θα ξεκουραστούν το μεσημέρι. Όχι εργασία χωρίς όρια, να εξαντληθούν και να μην μπορούν να πάνε στην ακολουθία το απόγευμα στον Εσπερινό. Αλλά μια εργασία τόση, όσοι θα μπορούν και λίγο να ξεκουραστούν το μεσημέρι και να πάνε και στον Εσπερινό. Πάνε και στον Εσπερινό. Μετά τράπεζα. Μετά απόδειπνο. Μετά ίσως λίγο διακόνημα, ίσως λίγο εργόχειρο, ο κανόνας τους. Νωρίς να ξεκουραστούν, γιατί έχουν κάποιο ραντεβού το πρωί, βέβαια, με τον αγαπημένο τους. Το ραντεβού είναι στο ναό. Γιατί ο στόχος είναι να ξυπνήσουν το πρωί για να πάνε στην ακολουθία. Δεν έχω τη ζωή μου ρυθμισμένη και σύμφωνα με τις διάφορες υποχρεώσεις κυμαίνεται αν θα πάω στην εκκλησία, πόσες φορές θα πάω την εβδομάδα, πόσο θα πάω, τι ώρα θα πάω. Καταλάβατε, είναι εκκλησιοκεντρικός ο τρόπος της ζωής, γι' αυτό και βγάζει Αγίους. Εμείς, επειδή δεν ζούμε εκκλησιοκεντρικά, γι' αυτό δυσκολευόμαστε. Ζούμε εργασιοκεντρικά, χρηματοκεντρικά, δεν ξέρω κι εγώ, οικογενειοκεντρικά καμιά φορά. Έχω οικογένεια, σου λέει, έχω παιδιά, έχω αυτά, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Και ακούμε ιστορίες από μεγάλους ανθρώπους που τους πήγαιναν οι γονείς τους χαράματα στην εκκλησία. Κοιμόντουσαν τα παιδιά μέσα στην εκκλησία. 4 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί στην εκκλησία. Η παπαδιά είναι από τη Θράκη και είχε έναν από πίσω 10 γενιές παπάδες. Ο ένας από αυτούς τους παπάδες λοιπόν, όταν ήταν μωρό παιδί, τον είχε σηκώσει η παπαδιά, κάναν αγρυπνία τα Χριστούγεννα, 10 η ώρα το βράδυ μέχρι το πρωί, στις 5 τελειώνανε, αχάραγα τελειώνανε. Και τον εξέχασαν μέσα στην εκκλησία. Το μωρό είχε κουραστεί, τυλίχθηκε με ένα χράμι, με ένα χαλί που είχαν εκεί πέρα. Σηκώθηκαν, φύγαν να πάνε μετά την ακολουθία να φάνε και ήταν μέσα στην εκκλησία αυτό το παιδάκι. Το ψάχνανε. Χωριό στη Θράκη. Ένα θαύμα έγινε. Να δείτε πώς λειτουργούσαν οι άνθρωποι και πώς είχαν το Θεό μπροστά τους. Ο Θοδωράκης λοιπόν αυτό το παιδί ξύπνησε μέσα στην εκκλησία, έβαλε τα κλάματα. Μόνο του. Σκοτάδι. Είχαν φύγει, είχαν κλείσει και την εκκλησία. Ωστόσο ψάχνανε. Σου λέει κάπου θα βγει και έξω. Μην το φάει κανένας λύκος, κανένα αγριογούρνο. Άγρια τα μέρη. Στο δάσος της Δαδιάς. Και τι έγινε, Πάτερ Μιχαήλ, εκεί που ήταν το παιδάκι, λέει, μέσα στο σκοτάδι και είχε βάλει τα κλάματα. Μικρό παιδί, μωρό παιδί. Ίσα που μίλαγε. 3 προβατάκια λευκά, μέσα στο ναό, άρχισαν, λέει, και παίζαν μεταξύ τους. Χάρηκε το παιδί, ησύχασε. Και όπως τα βλέπε να παίζουν, άνοιξε η πόρτα της εκκλησίας, θαυματουργικός, τον πήγαν μέχρι το σπίτι και μετά εξαφανίστηκαν τα προβατάκια. Αυτά τα προβατάκια μάλλον θα ήταν η Αγία Τριάς, ποιος ξέρει. Πάντως τρισάγγελοι κάτι θα ήταν, το στείλε ο Θεός και το πήγε το παιδί μέχρι το σπίτι. Έτσι πήγαιναν τα παιδιά τους στην εκκλησία και αξιώνονταν. Αυτό έγινε παπάς μετά, Παπαθόδωρος, και ήταν, λέει, άκακος, λέει, ως αρνείων. Έτσι πολύ πράος και ταπεινός άνθρωπος. Έτσι τα κάναν τα παιδιά. Τώρα εμείς λέμε έχω παιδιά και θα πάω 10 παρατέταρτο γιατί 10 τελειώνει. Ίσα ίσα να κοινωνεί το παιδί, μα δεν προλαβαίνει να πάρει τίποτα το καημένο. Ούτε εσύ ούτε το παιδί σου. Από αυτό το παράδειγμα καταλάβετε πόσα πρέπει να διορθώσουμε και πόσο πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όλοι έρχεστε, ας πούμε, εδώ στον πατέρα Μιχαήλ, από εδώ από εκεί, σε άλλους πατέρες, σε άλλες ενορίες. Τι καλός ο παππούλης, τι καλή δουλειά που κάνει, μαζεύει τους νέους, κάνει, ράνει πράγματα. Μα γιατί είναι καλός ο κάθε παππούλης? Γιατί βάζει, θέλοντας και μη αν θέλετε, είναι και η άσκησή του. Στο κέντρο το έργο του Θεού. Το έργο της λατρείας, το έργο το κατεξοχήν εκκλησιαστικό. Και από εκεί και έπειτα γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε αγιότεροι, καθαριζόμαστε και πορευόμαστε αυτόν τον δρόμο. Εγώ αυτά τα λίγα είχα να πω ως μία πρόκληση. Για να δούμε ποιος είναι ο στόχος μας και να προσαρμόσουμε τη ζωή σε αυτό το στόχο. Γιατί φοβάμαι ότι είμαστε προσαρμοσμένοι σε πολλούς άλλους στόχους
και έχουμε χάσει τον Κύριο στόχο. Αυτά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει και να φτάσετε όλοι στην καταχάριν θέωση, πας και πιάσουν τόπο και αυτά που είπαμε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να παρακολουθήσουμε την τέλεση του αγιασμού για την έναρξη του νέου ραδιοφωνικού προγράμματος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο.
1: Ευλόγησον Δέσποτα.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.

πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε, υπεπίπεστιβκότες το Θεό. Ταυτά εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας κέρης και μάχας νομικάς περίστατο. Ισίν γάραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος, μαν θανέτωσαν δε οι μετέρι καλών έργων προείσταστε εις τας ανάγκες.

0: Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.
1: Ειρήνη πάση
2: και το πνεύματι σου.
1: Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
2: Δόξασαι Κύριε, δόξασαι.
1: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές. Ημίσαστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνι αλιστήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδεκαίου συρίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδιοικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμονι τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά

0: Σαν ο Θενηρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
2: Εισπολάετη δέσποτα.
0: Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του γενέστε ημίν των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενείς κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
2: ότι πρέπει

Αξίωση μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστηλα.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας είναι ταύτην ευλογών αγιάσης. Αυτός Κύριο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ον εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, είναι ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας. Είναι πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Εναγής Πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Πανοσιολογιότατε και αγαπητέ μου Πάτερ Χρυσόστομε, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, εδεσιμολογιότατε αδερφέ Πάτερ Ιωάννη, υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, εδεσιμολογιότατε Πάτερ Γεώργιε, γραμματέα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ελογιμότατε κύριε καθηγητά, αγαπητοί μου συνεργάτες στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και αγαπητοί ακροατές που μέσω των ερτζιανών κυμάτων η φωνή της Εκκλησίας δια του σταθμού αυτού φτάνει στις ακοές σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πιστότητά σας στην ενάσχυση του ιερού αυτού λειτουργήματος του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για το ότι άλλοι μεν ως εργάτες του πομπού και άλλοι ως εργάτες των δεκτών όλοι συνεργαζόμαστε για αυτό το έργο της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, μόλις τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας περίοδου και του νέου προγράμματος του σταθμού μας και χρησιμοποίησα τη λέξη εργάτες, γιατί ήδη στην ευχή που διαβάσαμε είπαμε ότι ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός είναι ο Χριστός μας και εμείς συμπορευόμαστε μαζί του συνοδοιπόροι στον καλό αγώνα της ζωής για τον προσωπικό μας αγιασμό. Αυτό κατεργάζεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός που θέλει να πληρώσει τις υπάρξεις μας από λόγων Θεού σε μια εποχή σύγχυσης και αποπροσανατολισμού όπου ο κόσμος, όπως λένε οι

0: πατέρες της εκκλησίας μας και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ανδρουλιδάκης γνωρίζει καλά και το διδάσκει χρόνια. Σε μια εποχή, επαναλαμβάνω, που ο κόσμος μας λιμώτη, ου λιμών άρτων, ουδέ λιμών ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε λόγων Κυρίου. Αυτό προσπαθούμε να θεραπεύσουμε εδώ διαχρονικά. Από τότε που οι μακαριστοί και όχι μόνο, οι ιδρυτές του, αυτού του σταθμού, μέχρι σήμερα όλοι οι διευθυντές που πέρασαν, όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν κατά καιρούς, όλοι όσοι έβαλαν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, θεώρησαν πόσο μεγάλη αξία έχει και πόσο βιοφελές, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, του προστάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πόσο βιοφελές και όχι απλά ψυχοφελές είναι τούτο το έργο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς και τους ηχολήπτες μας, τον Παντελή μας που τόσα χρόνια αφοσιωμένα και πιστά εργάζεται σε αυτό το έργο. Τον Ελευθέριό μας που ήρθε τώρα τελευταία να πλαισιώσει κάνοντας την πρακτική του σε αυτό το άθλημα εντός εισαγωγικών και να μάθει κοντά μας αυτό το σπουδαίο έργο. Είναι μεγάλο πράγμα να στέλνει κανείς το Λόγο του Θεού στις ακοές των ανθρώπων σε μια περίοδο που μόνο εμβοές από οθνίες καταστάσεις έρχονται να δώσουν όχι ηρεμία αλλά ταραχή στις ψυχές μας. Εγώ αυτό που θέλω και ζητώ από σας για μια ακόμη φορά, κάντε ό,τι μπορείτε για να δίνετε στους ανθρώπους την ειρήνη των ψυχικών τους δυνάμεων μέσα από όσα θα εκπέμπονται εδώ. Σας συγχαίρω για το νέο πρόγραμμα. Σας ευγνωμονώ διότι όλα όσα γίνονται πράξη εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό είναι καρπός της αγάπης σας, προπάντων όμως καρπός της θέλησής σας. Να ακούετε ο ορθόδοξος λόγος και μόνον, μακριά από αλλοιώσεις που δυστυχώς υφέρπουν διαρκώς μέσα στο λόγο της Εκκλησίας από τις πρώτες τις στιγμές μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ γιατί αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται. Ιδιαιτέρως θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και να τα ακούσουν οι ακροατές μας αυτό εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Υπάρχουν διαχρονικά οι άνθρωποι του που ακόμα και αν προέδρα μοντάχιον ημών στην αγύρω μακαριότητα, εμείς δεν τους ξεχνούμε και η φωνή τους επιθυμούμε να ακούγεται, όπως η φωνή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου που 20 χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από την εκδημία του, όπως και άλλες φωνές παλαιών ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ στο σταθμό, που εργάστηκαν στο έργο της Εκκλησίας, σκαπανής στο σκάμα της, που εμείς τους θεωρούμε ζώντες ανάμεσά μας και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα κατάλοιπα της ζωής τους που τα έχουμε εδώ αποθησαυρισμένα και θέλουμε να ακούγεται η φωνή τους που τόσο ευεργέτησε την Εκκλησία σε αλλοτινούς καιρούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ δεν θα κάνουμε διάκριση ποτέ σε παραγωγούς εκπομπών ζώντες είτε εθνεώτες. Για εμάς όλοι ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και όλοι αυτό το έργο κατεργαζόμαστε και ο ένας συνεχίζει τον άλλο. Στην Εκκλησία δεν έχουμε έργα προσωπικά. Έχουμε οικοδομή που ένας οικοδομεί βάζοντας το δικό του λιθαράκι πάνω στον άλλο. Και γι' αυτό τίποτα μέσα στην Εκκλησία προσωπικό δεν μένει τελικά, παρά μόνο η χάρις και το έλεος του Θεού που σώζει τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι και όσο κι αν έχει απομακρυνθεί, αρκεί να θέλει να επιστρέψει. Με αυτές τις λέξεις και πάλι σας εκφράζω την ευχαριστία μου σε εσάς, Άγιε Διευθυντά, Άγιε Υποδιευθυντά, στον πατέρα Κωνσταντίνο που έρχεται διαρκώς εδώ, στους ανθρώπους οι οποίοι σας πλαισιώνουν σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, σας εκφράζω την ευαρέσκειά μας και την ευγνωμοσύνη μας για την πιστότητα με την οποία λειτουργείτε αυτό το έργο και σας παρακαλώ με το ίδιο συνεργατικό πνεύμα που έχετε μέχρι τώρα, με το αδελφικό σας πνεύμα, εδώ να συνεχίζεται αυτό το όμορφο έργο με την ευλογία του Θεού, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου και Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας μας του Αγίου Τίτου και πάντων των Κριτών Αγίων, εξαιρέτως δε με την ευλογία του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Προκατόχου μου, τον οποίο αισθάνομαι διαρκώς παρόντα στην τοπική μας Εκκλησία και στο μεγάλο κανόνα της, που έχει ένα σκοπό, να φτάσει όλους μας στην Αγία Ανάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά, ιδιαιτέρως τους παρόντες, αλλά και όλους που μας ακούν μέσω των ερτζιανών κυμάτων και όπως έλεγα και κάποτε σε μια εκπομπή πριν από πολλά πολλά χρόνια στο ξεκίνημα κάποιου ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο από τα ρήθρα του Ιορδάνου να περνάει δια των κυμάτων των ερτζιανών μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και να μας αξιώνει όλους κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στο δρόμο του προσωπικού μας αγιασμού. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με το καλό ό,τι έχετε οραματιστεί και το πρόγραμμα του σταθμού να βγαίνει όπως επιθυμείτε και όπως προπάντων θέλει ο Θεός για τη δόξα Του και την εύκλεια της Αγίας μας Εκκλησίας και μόνο. Μακριά από μας, και αυτή είναι η τελευταία μου προτροπή, όπως κάνω για όλα τα έργα της Εκκλησίας. Μακριά από μας αυταρέσκειες και ανθρωπαρέσκειες. Εμείς, κατά το λόγο του Αποστόλου, σπουδάζομαι μόνο το Θεό αρέσε. Και αυτό θέλω να γίνεται πράξη και αυτό το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού να είναι θεάρεστο και μόνο. Να είστε καλά.
1: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε την τέλεση του αγιασμού για την έναρξη του νέου ραδιοφωνικού προγράμματος από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλης Τρουμπάκης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Με την πρώτη αυτή εκπομπή και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, εγκαινιάζεται ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στην ψαλτική τέχνη. Το ψαλτικό μέλος, μέλος αναγνωρίσιμο, οικείο, μέλος λατρευτικό και λειτουργικό, το τραγούδι του Θεού, η πάνη εύοσμος ψαλτική τέχνη, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ρωμιοσύνης, αν όχι το χαρακτηριστικότερο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε διακρίνει την προφανή διαφοροποίηση της ορθόδοξης λατρείας από τις λατρευτικές ή θρησκευτικές πράξεις των άλλων δογμάτων και ομολογιών μέσω της μουσικής επένδυσης των ύμνων, εκτός από το διαφορετικό, υμνολογικό και λατρευτικό περιεχόμενό τους. Ο τίτλος της εκπομπής «Ψαλτικά απηχήματα», καθώς και ο υπότιτλος «Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία», θέλουν να υπομνηματίσουν το στίγμα της εμελούς μας ωριαίας επικοινωνίας στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της επικοινωνίας μας, όχι μόνο ως δέλεαρ στα ότα των ακροωμένων, αλλά και ως δέσμευση εκ μέρους μας της επιδίωξης της ίδιας αγαπητικής διάθεσης. Ευγενής φιλοδοξία μας αποτελεί η παρουσίαση εκκλησιαστικών ύμνων σε συνάρτηση με το λειτουργικό τους πλαίσιο, δηλαδή τη θέση τους μέσα στην τρέχουσα λειτουργική εορταστική περίοδο, προκειμένου να πληροφορηθούμε τα είδη και την ποικιλία της ψαλτικής παράδοσης. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο τελευταίος λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, επί της Αλώσεως, στο περίφημο θεωρητικό του «Περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη», μας λέγει με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Μη την νόμιζε απλήν είναι την της ψαλτικής μεταχείρισιν, αλλά ποικίλυντε και πολυσχηδή, και πολύ τι διαφέρειν αλλήλων». Δηλαδή, μη νομίζεις ότι η ψαλτική τέχνη είναι απλή, αλλά ποικίλη και πολυσχηδής. Και συνεχίζει: «Άλλη γάροδος και μεταχείρισης στοιχειρού και άλλη κατανυκτικού και εταίρα κρατήματος». Δηλαδή, αλλιώς ψάλλεται το στοιχειρό, αλλιώς το κατανυκτικό τροπάριο και αλλιώς το κράτημα. Ένας από τους σκοπούς λοιπόν της εκπομπής μας είναι να κάνει πιο γνωστά όχι μόνο στους εκκλησιαζομένους αλλά και στο ευρύτερο κοινό τον πλούτο των γενών και των ειδών της εκκλησιαστικής μελοποιίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο πέρας των αιώνων, διατηρήθηκαν στη λατρεία μας με οδηγό και θεματοφύλακα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, πρωτίστως, και δευτεροβόντος το Άγιον Όρος και άλλους πόλους έλξης και καλλιέργειας της εκκλησιαστικής μουσικής. Ας ακούσουμε όμως ένα μουσικό μέλος από την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε το «Ενείτε αυτόν» από τα Πασαπνοάρια των Ένων, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο Βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τα πασαπνοάρια των Ένων του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ το «Ενείτε Αυτόν» από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Η παρουσίαση της ψαλτικής μας παράδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό ένας από τους στόχους της εκπομπής είναι να καταστήσει γνωστό και σαφές το λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο οι ύμνοι ανήκουν. Οι ύμνοι, οι μελωδίες, δεν είναι εγκεφαλικές, ιδιοπρόσωπες, προσωποκεντρικές, για να μην πούμε εγωκεντρικές, δημιουργίες, αλλά εντάσσονται δημιουργικά στην υπηρεσία του λαού του Θεού, εντός της Θείας Λατρείας. Πολλοί εξ ημών συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία χωρίς να γνωρίζουν το γιατί και το πώς. Ρωτάμε κάποιες φορές, παραδείγματος χάριν, για το χερουβικό και πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος είναι αυτός ο ύμνος, ούτε πότε ψάλθηκε, ούτε ποια είναι η θέση του μέσα στη λατρεία. Στην πορεία της επικοινωνίας μας λοιπόν θα αναπτύσσονται παράλληλα και διάφορα μουσικολειτουργικά θέματα. Ας ακούσουμε τώρα το Άξιον Εστί, μέλος ανωνύμου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Είναι μία σύνθεση του 19ου αιώνα που συμπεριλήφθηκε στις έντυπες εκδόσεις περί το 1880 και έκτοτε ψάλλεται κατά κόρον στους ιερούς μας ναούς και στις ακολουθίες.

Ακούσαμε το Άξιονεστή του Ανωνύμου, σύνθεση του 19ου αιώνα, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Επειδή η ψαλτική τέχνη σχετίζεται με πρόσωπα τα οποία δρούν μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσωπα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκκλησιαστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, ένας από τους στόχους μας είναι η παρουσίαση ψαλτικών προσώπων, παλαιότερων και συγχρόνων, τοπικών αλλά και πανορθόδοξης παγκοσμίου εμβελίας, μέσα από μελέτες, συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις εδώ στο στούντιο. Μέρημνά μας αποτελεί η προβολή κυρίως των νέων ανθρώπων που υπηρετούν το αναλόγιο, διακονούν την Εκκλησία σε κόντρα των καιρών, αξιοποιώντας το τάλαντο που τους έδωσε ο Θεός. Τέλος, στο πλαίσιο της εκπομπής θα γίνονται παρουσιάσεις ψαλτικών εκδηλώσεων, γεγονότων, εκδόσεων βιβλίων και δίσκων με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών μας για το ψαλτικό, εκδοτικό και γενικότερα πολιτιστικό γίγνεσθε του καιρού μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το 5ο αιωθινόν «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ» σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει ο Ιωάννης Λιάκος, πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από ζωντανή ηχογράφηση εν ώρα Θείας Λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μόλις ακούσαμε το 5ο αιώ Αθηνών, «Ω των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου από τον Ιωάννη Λιάκο, τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα καλλιτεχνικό, μουσικολογικό, επιστημονικό αλλά βεβαίως και εκκλησιαστικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναφερόμαστε στο Διεθνές Φεστιβάλ Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής που πραγματοποιείται στο Ιάσιο με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κυρίου Θεοφάνους στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Διαβάζουμε από το site σε μετάφραση από τα αγγλικά. Το μουσικό φεστιβάλ του Ιασίου είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ αυτού του τύπου στην Ρουμανία. Για 6 μέρες η πόλη του Ιασίου θα είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Ψαλτικής, όπου μερικοί από τους πιο ονομαστούς ψάλτες θα ψάλουν σε κονσέρτα και σε ακολουθίες. Ο σκοπός αυτού του γεγονότος είναι να προβάλλει τις μοναδικές παραδόσεις της Βυζαντινής Ψαλτικής, αλλά ταυτόχρονα και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιερής μουσικής, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής και της κοσμικής μουσικής όσον αφορά το μουσικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο καλούνται ειδικοί ερευνητές και ονομαστοί ψάλτες προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτοί οι ψάλτες προέρχονται από την Ελλάδα, από το Λίβανο, τη Σερβία και φυσικά τη Ρουμανία. Φέτος το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 11 Σεπτεμβρίου και η θεματική του ήταν η σχέση που υπάρχει μεταξύ του ησυχασμού και της ψαλμωδίας. Για να κατανοήσουμε αυτή τη θεματική, πώς δηλαδή σχετίζεται ο ησυχασμός με την ψαλμωδία, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε μία μικρή αναφορά στον όρο ησυχασμός. Ο όρος ησυχασμός προέρχεται από το ρήμα ησυχάζω, είμαι ήσυχος, αναπαύομαι, και το παράγωγό του ησυχία. Η ησυχία ήδη στα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων του 4ου και 5ου αιώνα σήμαινε ένα είδος προσευχή στο Θεό με πνευματική ενδοσκόπηση. Η προσευχή πραγματοποιούνταν από τους μοναχούς και διαδόθηκε από σημαντικά μοναστικά κέντρα όπως το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ο ησυχασμός υπήρξε ένας όρος συμβατικός για να περιγράψει τη μέθοδο αυτή προσευχής των μοναχών, η οποία σχεδιάστηκε για να επιτύχει την επικοινωνία με το Θεό μέσα από την εσωτερική ηρεμία. Ο όρος χρησιμοποιείται επιπλέον για να περιγράψει όχι μόνο αυτήν την ψυχοσωματική μέθοδο προσευχής, αλλά και μιαν ολόκληρη πνευματική σχολή στη Βυζαντινή κοινωνία, που υποστήριζε ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο με μιαν άμεση επικοινωνία μαζί του, όταν ο τελευταίος τον αναζητεί συνεχώς με την προσευχή του νου ή της καρδιάς. Η περίοδος που μας απασχολεί είναι η Ιστεροβυζαντινή περίοδος και ο Ιστεροβυζαντινός ησυχασμός άρχισε από δύο προσωπικότητες της Εκκλησίας, από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Θεόληπτο και τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Πρώτο στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική και για την εκκλησιαστική μουσική. Την ίδια περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της ψαλτικής τέχνης και μάλιστα η περίοδος αυτή ονομάζεται Βυζαντινή Καλοφωνία, όπου θαυμαστά έργα της ψαλτικής τέχνης μελοποιούνται και καταγράφονται στα χειρόγραφα τις λεγόμενες παπαδικές.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία σταθερή και μεγάλη σύνδεση μεταξύ του ησυχασμού, του τρόπου δηλαδή επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και της ψαλτικής τέχνης. Στο πλαίσιο της ασκητικής παρατηρείται και ανάπτυξη της μουσικής ψαλτικής τέχνης και αυτό σχετίζεται με την πνευματικότητα και γενικότερα με την πνευματική αναγέννηση στο Ύστερο Βυζάντιο 2 αιώνες πριν από την άλωση. Οι σιχαστές πατέρες είχαν ζωτική σχέση με την ψαλμωδία στο πλαίσιο των ιερών ακολουθιών. Για να αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ ησυχασμού και ψαλτικής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και η στρογγυλή τράπεζα με θέμα ησυχασμός και ψαλμωδία και στην οποία έλαβαν μέρος σημαντικοί ερευνητές και ψάλτες, μεταξύ αυτών ο καθηγητής Αλέξανδρος Λίγκας από το City University of London, η καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καθηγήτρια Ειρίνα Ζαμφύρα Ντανίλα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου, ο καθηγητής Αντριάν Σύρμπου από το ίδιο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής Νικόλαος Γεωργίτσα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και ο μοναχός Φιλόθεος, πατήρ Φιλόθεος Μπαλάν από το μοναστήρι Πέτρου Βόντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Ιασίου, όπου έψαλαν 2 ονομαστές χοροδίες. Η μία από την Ελλάδα, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή και κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, και η άλλη από τη Ρουμανία, θρόνος του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, υπό τη διεύθυνση του Αρχιδιακόνου Μιχαήλ Μπούκα. Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε η καταληκτήρια εκδήλωση στο Εθνικό Θέατρο του Ιασίου, όπου συμμετείχαν τα 2 παραπάνω ψαλτικά σύντολα σε μία θαυμαστή μουσική συνομιλία. Από αυτήν την εκδήλωση θα ακούσουμε ένα από τα μέλη που απέδωσε ο ψαλτικός χορός «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης», με χωράρχη τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον στίχο εκ των Ανεξανταρίων, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Αμπελοκηπιώτου, 14ος αιώνας. Ακολουθεί το αρχαίον μέλος, πάλι εκ των Ανεξανταρίων, των αρχαίων Ανεξανταρίων, «Πάντα εν σοφία επί ίσας». Με αυτό το μέλος θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη μας εκπομπή για την ψαλτική τέχνη στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε, τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

Ψαλτικά απηχήματα. Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλης Τρουμπάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων. Ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της Ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεπιθήσεις, γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής: το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι, εξ επόψεως πάντα ορθόδοξης εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την Εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν και ποιον όχι, που δεν ήξεραν από ποιον κινδύνευαν και με ποιον ήταν ασφαλείς οι ίδιοι και η οικογένειά τους, την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωποι και με την εσωτερική απειλή των αιρέσεων. Οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έρχονταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν συναντούσαν άλλους ανθρώπους που, ενώ ισχυρίζονταν ότι και εκείνοι ήταν χριστιανοί, εντούτοις πίστευαν διαφορετικά πράγματα από εκείνους και ζούσαν με διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνους. Όταν συναντούσαν χριστιανούς που ασπάζονταν την διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των Μονοφυσιτών, των Οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του. Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως, μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους τους επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς. Αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα κι αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστεινε αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας πότε μπορούμε να το δούμε να πρώτο εμφανίζεται?
1: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις, τις ακάρπεις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Και τρίτον, να είναι καχύποπτοι και επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα, κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σιμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Αθέων και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία. «Αδελφέ», λέει ο Άγιος, «και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθώσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον. Επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και εις τον ωφελημένον. ιδεμή. Δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασαι. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριο της ευσεβίας ομολογουμένως είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχήν και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διόσα αγνοεί, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
0: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
1: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έχθρα, μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσιλητισμό. Σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο λοιπόν που έχουμε απέναντί μας ως δημιούργημα του Θεού τον οποίο λατρεύουμε οφείλουμε να το αποδίδουμε το σεβασμό, την τιμή και την αγάπη που του πρέπει, ασχέτως αν συμφωνούμε μαζί του στα δόγματα ή διαφωνούμε, καθώς η εντολή του Κυρίου μας είναι ξεκάθαρη, αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν.
0: Συζητάμε περί αιρέσεων και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να θέσουμε το ερώτημα. Τι είναι αίρεση?
1: Αίρεση ονομάζεται γενικά οποιαδήποτε απόκληση από μια κεντρική διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, όταν στον χώρο της φιλοσοφίας λέγεται η φράση ότι ο τάδε φιλόσοφος είναι αιρετικός, ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους, είτε μόνος του, είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής, του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το Γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες, αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο Γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος, χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
0: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
1: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μια επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστην αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μεγάλο Βασίλειο, η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν και διαφέρουν ως εξής. Οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας. Οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ωστότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο βασιλεύς των Ρωμαίων. Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείτο παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείτο ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
0: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
1: Ναι, συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση, ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη το 7ο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία, δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης, η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατοικονομία και όχι κατακρίβεια αναποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
1: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, χιλιαστές, οι Μορμόνοι, οι Αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει Δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
0: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρύσα Στεριάννη και είμαι ψυχολόγος. Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αποτελεί δικαιούχο της πράξης Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα, Αλληλεγγύη Ηρακλείου, Εταιρεία για την Όσο Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γύρανση, με κωδικό όμικρον πι σίγμα 60 19 174, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021 με 2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας, που εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές, των περιθαλπώντων και των οικογενειών τους, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυνειδητότητα. Τι είναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα και γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο μεγαλώνουμε. Τι είναι λοιπόν η ενσυνειδητότητα? Πρωτού το απαντήσουμε όμως αυτό, δίνοντας τον ορισμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε μία απλή ερώτηση. Πόσο συχνά είμαστε πραγματικά παρόντες σε αυτό που κάνουμε? Μπορεί να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε αργότερα. Μπορεί να περπατάμε, να έχουμε βγει μία βόλτα στο δρόμο και το μυαλό μας να βρίσκεται σε κάτι που συνέβη χθες ή σε κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί ακόμα και να μιλάμε με κάποιον, αλλά ένα μέρος της προσοχής μας να είναι αλλού. Αυτό είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο και φυσιολογικό. Ο νους μας έχει την τάση να ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που έγιναν, πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή τείνουμε να ανησυχούμε για όσα μπορεί να συμβούν ή όσα πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας. Η ενσυνειδητότητα μας προσκαλεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να επιστρέψουμε για λίγο στο παρόν. Να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε στο σώμα μας, ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας, χωρίς να χρειάζεται αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε αμέσως ή να τις κρίνουμε. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό της ενσυνειδητότητας. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να εστιάσουμε πλήρως την προσοχή μας στην παρούσα εμπειρία, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή και παρατηρούμε αυτό που μας συμβαίνει με αποδοχή, ηρεμία και περιέργεια. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν βασίζεται σε τρία απλά πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι προσέχω συνειδητά τι συμβαίνει μέσα μου και γύρω μου, αντί να λειτουργώ συνεχώς στον αυτόματο. Στρέφω δηλαδή την προσοχή μου σε αυτό που συμβαίνει. Παρατηρώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και το περιβάλλον μου. Δεύτερον, προσπαθώ να επιστρέφω στην παρούσα στιγμή, αντί να χάνομαι συνέχεια σε σκέψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Ζω και απολαμβάνω περισσότερο τη στιγμή που συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, παρατηρώ όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι χωρίς να τα κρίνω. Δεν χαρακτηρίζω δηλαδή αμέσως κάτι ως καλό ή κακό, καλή σκέψη ή κακή σκέψη. Δεν σκέφτομαι συνεχώς τι πρέπει ή δεν πρέπει να αισθάνομαι. Αφήνω τις σκέψεις και τα συναισθήματα να υπάρχουν, χωρίς να τα πολεμώ. Με λίγα λόγια, η ενσυνειδητότητα σημαίνει να είμαι περισσότερο παρόν σε αυτό που ζω, με προσοχή και αποδοχή. Η ενσυνειδητότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχουμε είτε όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την εξάσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο πιο εύκολα παρατηρούμε πότε η προσοχή μας φεύγει και μαθαίνουμε σταδιακά να επιστρέφουμε πιο γρήγορα στο παρόν. Με το χρόνο, γίνεται πιο φυσικό να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να αντιδρούμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε τέλεια. Η ίδια επιστροφή στο παρόν είναι μέρος της εξάσκησης. Ακόμη και λίγα λεπτά συστηματικής πρακτικής μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή τη διαδικασία. Όπως ακριβώς εξασκούμε λοιπόν ένα μη, έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε και την προσοχή μας. Κάθε φορά που το μυαλό μας φεύγει και εμείς το φέρνουμε ξανά στο παρόν, κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα και στο παρόν. Ελάτε τώρα να δούμε τι δεν είναι η ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα υπάρχουν. Απλώς μαθαίνουμε να τις παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν.
είναι συνειδητότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα ήρεμοι. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος, θυμό, λύπη, όλα τα συναισθήματα. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει επίσης ότι αγνοούμε τα προβλήματά μας. Προσπαθούμε απλώς να τα βλέπουμε πιο καθαρά και να αντιδρούμε πιο ήρεμα. Και τέλος, η ενσυνειδητότητα δεν είναι απλώς χαλάρωση. Μπορεί ναι μεν να μας χαλαρώνει, αλλά ο βασικός στόχος είναι να προσέχουμε τι συμβαίνει στο παρόν. Είναι μια δεξιότητα δηλαδή προσοχής και συγκέντρωσης. Επομένως, η ενσυνειδητότητα δεν είναι να μην έχουμε σκέψεις ή προβλήματα, αυτό είναι αδύνατο. Είναι να μαθαίνουμε απλώς να παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν αμέσως.

Ελάτε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ενσυνειδητότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική. Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές στη σωματική μας υγεία, στη μνήμη, στην καθημερινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων, περισσότερες ανησυχίες για την υγεία ή το μέλλον, μοναξιά ή αλλαγές στην ανεξαρτησία μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, λοιπόν? Η ενσυνειδητότητα έχει αποδειχθεί πως μειώνει το άγχος. Βοηθάει το άτομο να παρατηρεί καλύτερα τη σκέψη και τα συναισθήματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτά. Μας βοηθάει δηλαδή να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και ιδιαίτερα τα πιο έτσι απαιτητικά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, το άγχος. Μας βοηθάει δηλαδή

καθώς μας βοηθά να παρατηρούμε περισσότερο τις καθημερινές εμπειρίες, αντί να λειτουργούμε συνεχώς στον αυτόματο πιλότο. Τέλος, η ενσυνειδητότητα αυξάνει την ενέργεια και ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Στην τρίτη ηλικία δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να δίνουμε λιγότερο χώρο στην ανησυχία για το μέλλον ή στην αναπόλυση του παρελθόντος και περισσότερο χώρο σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα.

Θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πού ταξιδεύει το μυαλό μας μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο παρελθόν, σε κάτι που έγινε χθες, πριν από χρόνια ή σε μια παλιά ανάμνηση. Άλλες φορές πηγαίνουν στο μέλλον, σε κάτι που πρέπει να κάνουμε, σε κάτι που περιμένουμε ή σε κάτι που μας ανησυχεί. Και κάποιες στιγμές, πιο σπάνια, το μυαλό μας βρίσκεται στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μόνο θετικά πράγματα. Θέλουμε απλώς να παρατηρήσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πού βρίσκονται. Θέλω να σας προσκαλέσω να κλείσετε τα μάτια σας, αν αισθάνεστε άνετα, διαφορετικά μπορείτε απλώς να χαμηλώσετε το βλέμμα σας. Μπροστά σας θέλω να φανταστείτε μία μικρή γραμμή του χρόνου. Στα αριστερά της γραμμής βρίσκεται το παρελθόν, στη μέση το παρόν και στα δεξιά το μέλλον. Για τα επόμενα λίγα λεπτά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά που παρατηρείτε μία σκέψη, προσπαθήστε απλώς να αναγνωρίσετε πού ανήκει. Αν σκέφτεστε κάτι που έχει ήδη συμβεί, μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, δηλαδή στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι σκέφτεστε κάτι που πρόκειται να συμβεί ή κάτι που πρέπει να κάνετε αργότερα, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά, στο μέλλον. Αν η σκέψη σας αφορά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την αναπνοή σας, τους ήχους γύρω σας ή το σώμα σας, αφήστε το δάχτυλό σας στη μέση, δηλαδή στο παρόν. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε για τα επόμενα λίγα λεπτά τη σκέψη σας, μετακινώντας ανάλογα το δάχτυλό σας.

Θυμηθείτε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε ή να τις διώξετε. Απλώς τις παρατηρούμε και να γνωρίζουμε πού μας έχει οδηγήσει το μυαλό μας. Σε ποια μονοπάτια. Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρούμε πού βρίσκεται η προσοχή μας. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια αργή αναπνοή και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια σας. Όπως πιθανώς να παρατηρήσατε, το μυαλό μας έχει την τάση να φεύγει από την παρούσα στιγμή. Πολύ συχνά λοιπόν, το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν. Σκεφτόμαστε γιατί έγινε αυτό, τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, καλύτερα. Άλλες φορές πηγαίνει στο μέλλον. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Και αν συμβεί κάτι κακό, ή πρέπει να κάνω εκείνο ή το άλλο, αυτή τη δουλειά ή την άλλη υποχρέωση. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ταξιδιών του μυαλού, μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον, χάνουμε το παρόν. Δεν προσέχουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και μέσα μας. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να αναγνωρίζουμε ότι το μυαλό έχει ταξιδέψει και να το φέρνουμε ξανά ήρεμα στο εδώ και τώρα. Η επιστροφή αυτή στο παρόν, στο εδώ και τώρα, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, παρατηρούμε που έχει ταξιδέψει η σκέψη. Σταματώ για λίγο και προσέχω τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν ή μήπως ανησυχώ για το μέλλον. Στη συνέχεια, παρατηρώ τη σκέψη χωρίς να την κρίνω ή να προσπαθώ να τη διώξω. Δεν χρειάζεται να πω «Α, δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι έτσι» ή να πιέσω τον εαυτό μου να σταματήσει τη σκέψη. Απλώς αναγνωρίζω ότι είναι εκεί και την αφήνω να περάσει. Και τρίτο και τελευταίο, φέρνω απαλά την προσοχή μου πίσω στο παρόν. Επιστρέφω σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στην αναπνοή μου, στους ήχους γύρω μου, στις αισθήσεις του σώματός μου ή στη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτομαι ξανά και ξανά μία συζήτηση που είχα χθες. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ότι το μυαλό μου έχει πάει στο παρελθόν. Στη συνέχεια, δεν προσπαθώ να διώξω τη σκέψη, παίρνω απλώς μία αναπνοή και στρέφω ξανά την προσοχή μου σε αυτό που κάνω τώρα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενταχθεί πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολλής χρόνος. Μπορούμε απλώς να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, στρέφοντας συνειδητά την προσοχή μας σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο φαγητό. Όταν τρώμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεύση, τη μυρωδιά και την υφή του φαγητού. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τρώμε λίγο πιο αργά και να προσέχουμε πραγματικά την εμπειρία του γεύματος. Όταν περπατάμε ή όταν πάμε μία βόλτα, προσέχουμε τα βήματά μας, την κίνηση του σώματος και το περιβάλλον γύρω μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τους ήχους, τον αέρα ή όσα βλέπουμε στη διαδρομή. Όταν ακούμε μουσική, μπορούμε να ακούσουμε προσεκτικά τους ήχους, το ρυθμό και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται, χωρίς να κάνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Προσιλωνόμαστε στη μουσική ή στον κήπο, στην κυπουρική. Εστιάζουμε στις κινήσεις μας, στα φυτά, στις μυρωδιές και στην αίσθηση της επαφής με τη φύση. Όταν συζητάμε με άλλους ανθρώπους, ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα απαντήσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε παρόντες στη συζήτηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας. Ή όταν αναπνέουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε για λίγες στιγμές το φυσικό ρυθμό της αναπνοής μας. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξουμε, απλώς προσέχουμε τον αέρα καθώς βγαίνει και μπαίνει από τη μύτη. Αλλά και σε καθημερινές απλές δραστηριότητες. Στο μαγείρεμα, στο πλύσιμο των πιάτων, το πλέξιμο, το μπάνιο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μικρές στιγμές ενσυνειδητότητας. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά μηχανικά, μπορούμε να προσέξουμε τις κινήσεις μας, τις αισθήσεις του σώματος, τις μυρωδιές, τους ήχους και όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
Να σας παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε αν η ενσυνειδητότητα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αρχικό και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες έκανε συστηματικά ασκήσεις ενσυνειδητότητας 3 φορές την εβδομάδα για 2 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων. Ήθελαν κυρίως να δουν αν θα εμφανίζονταν συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλα ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα άτομα που εφάρμοζαν συστηματικά την ενσυνειδητότητα παρουσίασαν πιο σταθερή ψυχολογική κατάσταση στη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας. Εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα και σε ορισμένα προβλήματα που αφορούσαν τον ύπνο και τη συμπεριφορά. Αντίθετα στις υπόλοιπες ομάδες, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα αυξάνονταν όσο περνούσε ο χρόνος. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική πρακτική, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν μια πιο σταθερή ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την ασθένεια, προφανώς και η ενσυνειδητότητα δεν θα θεραπεύσει το Αλτσχάιμερ, μπορεί όμως να βοηθήσει να υποστηρίξουμε καλύτερα την καθημερινότητα και την ψυχική ευεξία αυτών των ανθρώπων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προτείνω μία πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να εφαρμόζετε και μόνοι σας στο σπίτι. Χρειάζεται μόλις 1 λεπτό και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ιδανικά και περισσότερες από 1 φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να κάνουμε μία μικρή παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει μέσα μας και στο τέλος να επιστρέψουμε λίγο πιο συνειδητά στο παρόν. Τα βήματα της άσκησης αυτής είναι τα ακόλουθα. Πρώτα, σταματάμε. Κάνουμε μία μικρή παύση από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια αναπνέουμε. Παίρνουμε 2-3 ήρεμες αναπνοές και προσέχουμε τον ρυθμό της αναπνοής. Προσέχουμε λοιπόν τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει από τη μύτη. Έπειτα παρατηρούμε. Τι αισθάνομαι στο σώμα μου, τι σκέφτομαι, τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτές τις 2-3 ήρεμες ανάσες. Και τέλος επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, αλλά με λίγο περισσότερη επίγνωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε ή να σταματήσουμε τις σκέψεις μας. Απλώς κάνουμε μία μικρή παύση, παρατηρούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μας υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τις δυσκολίες της ζωής μας. Μας βοηθά όμως να στεκόμαστε απέναντί τους με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και αποδοχή. Ακόμα και λίγες στιγμές μέσα στην ημέρα στις οποίες σταματάμε, παρατηρούμε και επιστρέφουμε στο παρόν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα απλό μήνυμα μέσα από ένα σύντομο απόφθεγμα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα βιώνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

0: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Κορσιδάκη, υπεύθυνη της εταιρείας Αλληλεγγύης για την νόσο Αλσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο νομό Ηρακλείου. Με την ευκαιρία που γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ημέρα των ηλικιωμένων, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κάτι ξένο από μας. Είναι οι ρίζες της ζωής μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξενύχθησαν στην κούνια μας, πόνεσαν με τον πόνο μας, έκλαψαν στις δυσκολίες μας, προσευχήθηκαν στο σταυροδρόμι του βίου μας, γονάτισαν για την υπέρβαση των έντονων προβλημάτων μας. Είναι εκείνοι που ανέχτηκαν τις παιδικές μας τρέλες, τις εφηβικές παλινδρομήσεις και ακρότητες. Είναι εκείνοι οι οποίοι στο διάβα της ζωής, με τις κατηθευτήριες και στηρικτικές συμβουλές τους, έπαιξαν το ρόλο του ακλόνητου υποστηλώματος στο χτίσιμο της ζωής μας. Αυτόν τον δάκρυ μας στήριξε σε ώρες ψυχικής υπερέντασης. Αυτόν τον χαμόγελο μας γλύκανε. Στη μελέτη του ήθους των κοινωνιών διαπιστώνομαι τη διαχρονική αναγνώριση όλων αυτών και ως συνέπεια την απόδοση σεβασμού και αγάπης προς τους υπερήλικες. Σήμερα όμως παρατηρούμε κάποια εκτροπή αυτής της πραγματικότητας στην περίπτωση υπερηλίκων που υπαφέρουν από σοβαρή νόσο, όπως είναι η ασθένεια από διοργάνωση της προσωπικότητας, η άνοια, η νόσος Αλσχάιμερ. Πλάι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειάς μας, στέκεται η οικογένεια στις δικές τους, αυτές που πάσχουν, στέκεται με περισσή αγάπη η εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ Αλληλεγγύη για την πόλη του Ηρακλείου και τον ευρύτερο χώρο του νομού. Από εκεί αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για να δώσει χαρά στα γυρατιά, στις ρίζες της ζωής μας. Ευχαριστώ.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην Αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι.
1: Καλησπέρα σας, χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ευλογείτε θεοφιλέστατα.
0: Ο κύριος Σπύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Πιστεί και πάλι στο ραντεβού μας εδώ κοντά σας, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή με τον αγαπημένο αδελφό και συνεργάτη τον Σπύρο τον Κυρίτσι, με όλους εσάς που μας ακούτε από τους δέκτες σας, με τον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που έχει την επιμέλεια του ήχου όπως πάντα και τον ευχαριστούμε. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μικρή ταπεινή διακονία μας από αυτό το βήμα που μας παρέχει η τοπική μας εκκλησία σχεδόν τώρα μία δεκαετία. Απόψε σκεφτόμουν με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά. Αυτή η περικοπή είναι από το 6ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 31 έως και 36. Να μιλήσουμε για τα νοήματα που μας παρέχει αυτή η περικοπή, για τα λόγια του Κυρίου μας που ακούμε εκεί, και να κατανοήσουμε τι πραγματικά θέλει ο Θεός από μας και τι πρέπει εμείς να κάνουμε στην πορεία της ζωής μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτό που θα μπορούσαμε έτσι να πούμε σαν θέμα στην εκπομπή μας τη σημερινή θα μπορούσε να ήταν η αγάπη ως όπλο ενάντια στον εχθρό. Αν ακούσουμε προσεκτικά αυτή την περικοπή που μας απασχολεί, την οποία συζητάμε, αν μάλιστα ανοίξουμε την Αγία Γραφή και διαβάσουμε ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο, το 6ο κεφάλαιο όπως είπα, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πως τα καλά νέα του Ευαγγελίου μόνο καλά δεν μοιάζουν, αλλά ακούγονται πολύ δυσάρεστα στα αυτιά μας και κυρίως στα αυτιά του ανθρώπου ο οποίος είναι κοσμικά σκεπτόμενος και δεν έχει την παραμικρή ιδέα γύρω από τις αλήθειες του Ευαγγελίου και τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής. Ακούγονται λοιπόν δυσάρεστα στα αυτιά μας, γιατί ουσιαστικά το Ευαγγέλιο δεν μας λέει τίποτα λιγότερο από το ότι ο Θεός αγαπά τους εχθρούς μας. Και εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αν ο Χριστός αγαπά τους εχθρούς μας, τότε ποιος θα μας υπερασπιστεί στις επιθέσεις τους? Ποιος θα είναι με το μέρος μας? Και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα αν συνεχίσουμε την ανάγνωση της περικοπής. Γιατί ο Χριστός μας ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Πρώτη φορά συναντούμε τη λέξη αγάπη στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, εδώ που είμαστε δηλαδή, από το οποίο είναι η συγκεκριμένη περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά. Και ο Χριστός αναφέρεται στην αγάπη για τους εχθρούς μας και μας λέει ακόμα πως αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος δρόμος για τους χριστιανούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Μα είναι δυνατόν, θα σκεφτεί ο νυφάλιος αναγνώστης. Αυτή είναι η πρόταση του Χριστού. Δεν συνιστά μια τέτοια στάση ένα ανέφικτο ιδανικό, μια αυτοκαταστροφική ουτοπία? Δεν οδηγεί στο χαμό όποιος ακολουθήσει τα λόγια του Χριστού? Ας προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν να ξεδιαλύνουμε αυτό το γρίφο. Στον αρχαίο κόσμο τα πράγματα έμοιαζαν απλά. Μάλιστα, δε ένας μεγάλος δάσκαλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου έλεγε: «Το να κάνεις καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους, γιατί και τα δυο είναι άξια προτίμησης και ανταποκρίνονται στην ίδια ηθική προδιάθεση». Και αλλού ο ίδιος πάλι λέει: «Είναι ωραίο να εκδικείται κανείς τους εχθρούς του και να μην συμβιβάζεται μαζί τους, γιατί η ανταπόδοση είναι το δίκαιο». Η αντίληψη του αρχαίου κόσμου, να μην πω ότι εμπολής και του σύγχρονου κόσμου, του εκτός χριστιανικού πνεύματος.
1: Γενικά του κόσμου.
0: Ή του αλλοιωμένου, παύλα αιρετικού, ηθικιστικού χριστιανικού πνεύματος.
1: Γενικά είναι το κοσμικό φρόνημα.
0: Το κοσμικό φρόνημα, αλλά και όχι μόνο κοσμικό. Δυστυχώς είναι και το φρόνημα αυτό.
1: Το αιρετικό.
0: Υφέρπει, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Στη Δύση. Η προτεσταντική ηθική, κάπως έτσι σωστικά είναι. Ναι. Μιλάω για αγάπη, αλλά σου πουλάω σε ένα τους πυράβλους.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Να συντριβεί ο εχθρός. Να συντριβεί... που υποτίθεται ότι χτυπάμε τον εχθρό για να χτυπήσουμε και καλά την αμαρτία, αλλά προσωπεποιούν την αμαρτία. Γι' αυτό και έγαν και τις μάγισσες.
0: Όχι, αυτά
1: και
0: ακόμη και σήμερα δεν γίνονται.
1: Στο μεσαίωνα, ακόμη.
0: Ένας πόλεμος που μένεται τώρα, που μιλάμε.
1: Έχει
0: έτσι,
1: αλλάξει απλά προσωπείο, νομίζω.
0: Ένας πόλεμος που μένεται τώρα και μάλιστα διεξάγεται μεταξύ δύο κρατών που και οι δύο είναι ορθόδοξοι. Δεν λέει ότι χτυπάμε ο ένας την άλλη χώρα γιατί πρέπει να ανακόψουμε την είσοδο των δυτικών που είναι ήδη εφθαρμένοι? Το ίδιο λένε και αυτοί. Λοιπόν, το που οδηγεί την ανθρωπότητα μια τέτοια τακτική γίνεται αμέσως φανερό σε όποιον ανοίγει έστω και λίγο ένα βιβλίο ιστορίας. Ατελείωτη πόλεμη και συγκρούσεις κατακλείζουν τόσο τον δημόσιο βίο των λαών, όσο και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι κάθε εποχής ζητούσαν έτσι από τους θεούς τους βοήθεια και συνδρομή σε αυτούς τους πολέμους και τις συγκρούσεις για να τα βγάλουν πέρα και να αναδειχθούν στο τέλος νικητές. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο που μοιάζει να κυβερνιέται από τον νόμο του ισχυρότερου. Έπαμε. Και εμείς οι ίδιοι σαν μαθητές στα σχολεία μας, διδασκόμενοι την αρχαία ελληνική ιστορία, το βλέπαμε αυτό. Αλλά και σε άλλους λαούς, όχι μόνο στη δική μας. Όμως ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν είναι ένας ακόμη Θεός. Είναι ο Θεός που μας λέει πως όλοι οι άλλοι θεοί είναι είδωλα. Είναι είδωλα. Πλάσματα της ανθρώπινης φαντασίας δηλαδή. Δημιουργήματα δικά μας που αποσκοπούν στο να υπηρετούν τις ανάγκες μας, να δυναμώνουν τις ψευδαισθήσεις μας πως είμαστε δυνατοί, πως ελέγχουμε τις ζωές μας, πως το τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές. Απέναντι σε αυτή την προοπτική, ο Χριστός έρχεται να αντιτάξει κάτι όλος διόλου διαφορετικό. Όπως βλέπουμε στην περικοπή που εξετάζουμε, μας παρουσιάζει αυτό που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που τους θεωρούμε αμαρτωλούς. Αγαπούν τους φίλους τους και κάνουν το καλό σε αυτούς που ξέρουν πώς θα τους το ανταποδώσουν. Ο Χριστός όμως καλεί τους μαθητές του σε ένα καινούριο δρόμο. Ένα δρόμο που βαδίζει πρώτος ο ίδιος. Το δρόμο της υπακοής στον Πατέρα. Και ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιο για όλους, δίκαιους και αμαρτωλούς εξίσου. Ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που στέλνει τη βροχή του σε όλους, δίκαιους και αμαρτωλούς εξίσου. Ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που στέλνει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δίκαιων και αμαρτωλών εξίσου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από αυτό.

0: Μαζί και πάλι, αγαπητοί μας ακροατές, προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Το θέμα μας είναι η αγάπη ως όπλο ενάντια στον εχθρό και το αντλούμε από την Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, συγκεκριμένα είναι κεφάλαιο έκτος, στίχοι 31 με 35, και είχαμε πει ότι ο αρχαίος κόσμος, ο ειδωλατρικός κόσμος, αλλά και ο μακράν της χριστιανικής σκέψης κόσμος είχαν ένα δικό του δρόμο. Τιμωρούμε τους εχθρούς μας, κάνουμε καλό σε αυτούς που μας αγαπούν, σε αυτούς που περιμένουμε να το ανταποδώσουν. Και είδαμε ότι υπάρχει μία ανατροπή στην Αγία Γραφή, στο Θεό της Αγίας Γραφής, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός και όχι ένας ακόμη Θεός, ο οποίος μας καλεί να ακολουθήσουμε ένα άλλο δρόμο.
1: Τον οποίο να ακολουθεί
0: πρώτα ο τον ίδιος, ακολούθησε ναι. ο ίδιος, έτσι. Το δρόμο και της αυτό... υπακοής στο Θεό Πατέρα, ο οποίος συμπεριφέρεται το ίδιο εξίσου σε δίκαιους και αμαρτωλούς.
1: Και αυτό που μας είπατε πιο πριν, ότι ευρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο της δικαιοσύνης στον Υιό του για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό είναι ο δρόμος.
0: Ο Κύριος μας σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, όχι για να σώσει μόνο τους δικαίους, που στο κάτω-κάτω οι δίκαιοι δεν είχαν ανάγκη σωτηρίας, ήταν δίκαιοι, ας πούμε, θα τους ελεούσε ούτως ή άλλως, θα λέγαμε ο Θεός. Αλλά ήρθε να σώσει άπαντο γένος των ανθρώπων, όλους τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και αυτούς που δεν τον αναγνώριζαν και δεν τον ήξεραν, δεν τον γνωρίζουν ακόμη μέχρι και σήμερα.
1: Έχει προσφέρει τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους.
1: Ακόμη και τη μέρα που θα ξαναέρθει, στη Δευτέρα παρουσία του, θα ανατείλει τη δόξα του σε όλους, επί δικαίους και αδίκους. Απλά η διαφορά είναι στο πόσο κάθε ένας από μας θα δεχτεί αυτή τη δόξα. Δηλαδή από μας, σε μας έγκυται το αν θα είμαστε δεκτικοί της χάριτος ή όχι.
0: Το πώς θα δεχτούμε βιώσουμε. Και θα υποδεχτούμε και θα αντιληφθούμε αυτή τη δόξα.
1: Και πώς θα...
0: Για άλλους θα είναι φως φωτιστικών, για άλλους θα είναι πυρ καταναλίσκων, φωτιά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το μπαλάκι έρχεται σε εμάς τους ανθρώπους με την έννοια της ελευθερίας. Δεν καταργείται η ελευθερία μας. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος του Χριστού και φυσικά ο δρόμος των μαθητών του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, μπορούμε να πούμε ότι μας διδάσκει πως οι πράξεις μας δεν πρέπει να καθορίζονται από τις ενέργειες των άλλων. Δηλαδή,
0: πολύ σημαντικό
1: πώς θα μας φερθεί ο άλλος, έτσι να το φερθούμε και εμείς, αλλά από την ενέργεια του Θεού μέσα μας. Ποιος χρειάζεται την αγάπη έτσι περισσότερο από αυτόν που ζει μέσα στο μίσος?
0: Για φαντάσου τώρα, οι ενέργειες του Θεού απέναντί μας ήταν αναλόγως της δική μας συμπεριφοράς. Αλίμονό μας.
1: Δεν θα υπήρχαμε.
0: Και παρόλο που είμαστε αυτοί που είμαστε, αχάριστοι, αγνώμονες, εγωιστές, σκληροτράχυλοι, απερίτμητοι την καρδία, ανελεήμονες, αυτό που είμαστε τέλος πάντων, το χάλι μας το μαύρο, και σαν πρόσωπο ο καθένας, αλλά και σαν λαοί, παρόλα αυτά ο Θεός, όπως είπαμε, ανατέλει τον ήλιο και πέμπει τη βροχή επί δικαίους και αδίκους. Μας αντιμετωπίζει
1: με αγάπη και ευλογία,
0: όλους το ίδιο εξίσου. Ακριβώς. Δεν επηρεάζεται δηλαδή η αγάπη του, η συμπεριφορά του προς τους ανθρώπους από τα δικά μας τα χάλια. Κάτι που μας διδάσκει πως να ακολουθήσουμε κι εμείς. Πολύ ωραία το επεσήμανες, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας καλεί να κάνουμε για τους εχθρούς μας αυτό που δεν μπορούν να κάνουν αυτοί για τον εαυτό τους. Δηλαδή να τον αγαπήσουν.
0: Τι ωραίο αυτό. Να κάνουμε αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Να, δεν μπορούν τον αγάπη, τον εαυτό τους να αγαπήσουν αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά.
1: Όμως, να βάλουμε έτσι ένα θαυμαστικό εδώ. Κάνοντας κάτι τέτοιο, ο Χριστός δεν μας εγγυάται πως θα είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τι. Ότι ο εχθρός μας θα συγκινηθεί, θα μαλακώσει η καρδιά του και η διαμάχη θα τερματιστεί.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και να πει «Α, ωραία, εγώ θα συμπεριφερθώ έτσι».
1: Για να κάνει ο εχθρός αυτό το πράγμα.
0: Για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Έτσι. Και όμως μας λέει ο Χριστός ότι δεν εγγυάται η συμπεριφορά μας αυτή την αλλαγή του αποτελέσματος, ούτε την αλλαγή της διάθεσης του άλλου. Και το είδαμε και στο Χριστό.
1: Τον ανέβασαν στο Σταυρό.
0: Έτσι. Θεράπευσε, καθάρισε, πότισε, τάισε, ανέστησε τους νεκρούς.
1: Ήρθε, λέει, όμως και ευεργετώντας τον λόγο.
0: Αντί του μάνα χωλή, αντί του είδα το σόξος, αντί του αγαπάμε, σταυρό με προσηλώσατε.
1: Ακριβώς. Γιατί όμως αυτό? Ο Χριστός μας λέει ακριβώς να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, γιατί αυτό πρώτος το έκανε αυτό σε εμάς. Και τώρα θα αναλογιστούμε και θα πούμε, μα εμείς είμαστε εχθροί του Θεού. Εμείς τον αγαπάμε. Και όμως, ενώ λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, ουσιαστικά είμαστε εχθροί του. Γιατί ουσιαστικά τον αγαπάμε συναισθηματικά. Αγαπάμε τον Χριστό για αυτό που μας έκανε, που σταυρώθηκε για μας, που μας προσφέρει τη σωτηρία. Ουσιαστικά όμως αυτό δεν είναι καρπός αγιότητας. Δεν είναι καρπός δοσήματος. Αλλά είναι το γεγονός ότι εμείς οντολογικά είμαστε εχθροί του Θεού, γιατί τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας. Και από την αρχή, από τον πρώτο Αδάμ και την Εύα, θεωρήσαμε πως μπορούμε τα πάντα.
0: Θα τα καταφέρουμε μόνοι
1: μας. Ναι, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας.
0: Να πω και το εξής, μια και κάναμε λόγο για αγάπη. Πολύ ωραία είπες ότι η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμοί. Η πραγματική αγάπη
1: είναι πράξεις.
0: Είναι αυτή που έδειξε ο Χριστός, η θυσιαστική αγάπη, που δεν ελπίζει να πάρει πίσω τίποτα. Δηλαδή η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο τον οδήγησε να γίνει ο ίδιος άνθρωπος. Καλά, ήταν ούτως ή άλλως προαιώνιο σχέδιο του Θεού, αλλά μετά την αποτυχία του ανθρώπου, που όπως είπαμε προηγουμένως πολύ ωραία είπες ότι νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει για να τα καταφέρει όλα μόνος του, νομίζει ότι μπορεί να αποστασιοποιηθεί από το Θεό, να απομακρυνθεί από το Θεό και να γίνει Θεός μόνος
1: του. Και ουσιαστικά αυτό είναι η ουσία της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και αφού λοιπόν τα έκανε χάλια όλα, ήταν επιτακτικότερη η ανάγκη η σάρκωση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Πατρός, ο οποίος γίνεται άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, και η αγάπη του τον οδηγεί να υπομείνει όλα αυτά που υπέμεινε, χωρίς ο ίδιος να κερδίσει απολύτως τίποτα. Τέτοια αγάπη που τον οδήγησε στη θυσία, τέτοια θυσία που ενώ μπορούσε να την αποφύγει, δεν την απέφυγε, που δεν του άξιζε γιατί ήταν ο μόνος αναμάρτητος, και όμως η αγάπη του για τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να εμφανιστεί ως αρχιερέας της πίστεώς μας στο θρόνο, στα Άγια των Αγίων του Ουρανού, και όχι στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντα,
1: όχι.
0: Που έμπαιναν οι αρχιερείς του Παλαιού Νόμου, στα Άγια των Αγίων του Ουρανού, και να ου χωρίς αίματος. Αλλά τι αίματος?
1: Εκείνα ήταν τύπος και εικόνα της πραγματικότητας.
0: Τι αίμα έπρεπε να έχει για να προσφέρει?
1: Το δικό του
0: τράγων και μόσχων. Το δικό του αίμα, το οποίο λοιπόν έχει σε πάνω στο Σταυρό και το πρόσφερε στο Θεό Πατέρα για να εξηλαιωθεί το γένος των ανθρώπων ολόκληρο. Λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Και πάλι αυτό που λέτε δεν έχει νομική υπόσταση.
0: Όχι.
1: Έχει οντολογική υπόσταση. Γιατί προσφέρει την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι αποστατημένη, και λέει να η ανθρώπινη φύση. Πέθανε.
0: Προσέλαβε λοιπόν την
1: αλλά παραδίδεται σε σένα.
0: Την αμαρτωλή μας φύση. Και
1: αυτό είναι ζωοποιό. για τον άνθρωπο.
0: Την καθαρίζει δια του τιμίου του αίματος και την προσφέρει στο Θεό Πατέρα για να συνεχίσει το της υιοθεσίας χάρισμα, έτσι. Καθαρισμένη και λουσμένη από το ίδιο το αίμα του Κύριου μας, ο οποίος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γίνεται και θήτης και θύμα.
1: Έκανα αυτή την παρέμβαση και θα με συγχωρέσετε που το έκανα, γιατί στη δυτική χριστιανοσύνη αυτό παρεξηγήθηκε και θεωρήθηκε ότι σαν να έλαβε ο Θεός Πατέρας εκδίκηση για τις αμαρτίες των ανθρώπων στο πρόσωπο του Υιού του. Όμως καμία σχέση με αυτό δεν έχει. Αυτό είναι διαστροφή παντελώς του δόγματος της σωτηρίας.
0: Είπαμε, δυστυχώς είναι
1: παντελής
0: διαστροφή. Η αλλίωση του Ευαγγελικού Πνεύματος αυτά θα αποτελούν τα
1: πάντα. Η ανθρώπινη φύση λοιπόν κατακαιρματισμένη από την αμαρτία, πεθαμένη, προσφέρεται στο Θεό Πατέρα για την αναστήση. Και αυτό γίνεται από τον Μέγα Αρχιερέα, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα.
0: Αυτή λοιπόν, για αυτή την αγάπη μιλάει ο Χριστός, που έδωσε τα πάντα και τη ζωή του ακόμη χωρίς να απολαύσει το παραμικρό.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα το γεγονός ότι θελήσαμε να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, έτσι.
0: Αυτό
1: οδηγηθήκαμε σε ένα ποταμό αίματος και δακρύων. Ξεκινάμε. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Και έχουμε ένα σωρό εγκλημάτων και αμαρτημάτων, δηλαδή, τα οποία είναι απίστευτα βαριά, έτσι.
0: Ας κοιτάξουμε την αρχή ελληνική ιστορία.
1: Ναι.
0: Τροϊκός πόλεμος.
1: Παντού πόλεμοι και παντού...
0: Μάθαμε, ξέρω εγώ, εξεστράτευσα μέχρι τα βάθη της Ανατολής, Ξέρξης, Δαρίος, πράγματα, κάθοδος Μυρίων, χαμός. Παντού πόλεμοι, παντού αίμα, παντού αίμα.
1: Δάκρυα, ξεριζωμοί, φόνοι. Δηλαδή, μια κατάσταση εντελώς τραγική.
0: Βλέπουμε συγκρούσεις χωρίς τέλος, πραγματικά όπως το είπες, ποταμοί αίματος.
1: Και έτσι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και με αποκορύφωμα τον αιώνα που έληξε.
1: Ναι.
0: Τόσοι πόλεμοι, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι.
1: Παγκόσμιοι πόλεμοι, πυρηνικές βόμβες.
0: Εκατομμύρια θύματα. Εκατομμύρια αθώες.
1: Μολύναμε τη γη τελείως.
0: Ναι, αθώσεις.
1: Προημερών διάβαζα ότι έχουν κλείσει 40 χρόνια από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ. Έτσι, το οποίο μόλυνε τουλάχιστον, λέει, τα 2/3 των υδάτων της γης. Αυτή και μόνο η έκρηξη. Και ας δούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον κόσμο έρχεται ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Παίρνει τον πόνο μας, τον κάνει δικό του για να τον νικήσει και να τον ξεπεράσει. Μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί του και ήμασταν και στερημένοι από αγάπη. Και μας καλεί να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για όποιον θέλει να είναι γνήσιος μαθητής του Χριστού. Μπορεί να είναι ένας δρόμος δύσκολος, σταυρικός, ένας δρόμος θυσίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Και αν όλα αυτά μοιάζουν κάπως θεωρητικά, ας δούμε την ιστορία ενός εχθρού του Θεού που έγινε αγιός του. Το όνομά του ήταν Μωυσής. Σαν τον ηγέτη του λαού του Θεού. Μιλάμε για τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Έτσι. Ο οποίος ήταν λίσταρχος και ήταν φόβητρο των ανθρώπων. Ήταν από τα μέρη της Αιθιοπίας.
0: Έξω και Αιθίωπς βέβαια.
1: Μαύρος στην όψη, γι' αυτό και ονομάστηκε Μωυσής ο Αιθίωπς. Αντιπροσώπευε τον απόλυτο εχθρό στη φαντασία των ανθρώπων. Ήταν βίαιος, χωρίς ηθικούς φραγμούς, αλόφιλος, φωνιάς. Όμως ο Θεός τον αγάπησε και του έδωσε μια αφορμή. Και ο Μωυσής, ό του θαύματος, κατενήγει. Κατάλαβε πως η αγάπη του Θεού κυβερνά τον κόσμο, ότι ο Θεός δεν την έχει αποστερήσει ούτε καν από αυτό τον άθλιο αμαρτωλό. Μετεστράφη και έγινε μοναχός. Βαπτίστηκε, έτσι. Έγινε μοναχός και στη συνέχεια έγινε και ιερέας. Πρεσβύτερος.
0: Από ό,τι θυμάμαι τώρα, από το βίο, ο Άγιος Μωυσής νομίζω γιορτάζει 28 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, θυμάμαι ότι ήταν ο πριν Θεϊόψη, από ένα μήνα περίπου.
0: Επέτρεψε ο Θεός και μία από τις επιχειρήσεις, θα τις πούμε έτσι, φόδους που έκανε, δεν είχε καλό αποτέλεσμα, δεν πήγαινε έτσι όπως τα περίμενε, και τελικά στην επίθεση που έκαναν αυτός με τους, υπόλοιπους της συμμορίας, θα το πούμε έτσι, είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζαν ότι πέθανε, έμεινε μόνος, τέλος πάντων οι μηθανείς εκεί στην άκρη του, στο δρόμο, στο δάσος, και τον βρήκανε τυχαία οι μοναχοί ενός μοναστηριού, οι οποίοι δεν γνώριζαν ποιο είναι, είδαν ένα λαβωμένο άνθρωπο μισοπεθαμένο, τον πήρανε λοιπόν στο μοναστήρι τους και άρχισαν να τον περιποιούνται, να τον περιθάλτουν, να του γιατρεύουν τις πληγές, να μην μολυνθούν, να του βάζουν επιθέματα, όλα αυτά, να του φτιάχνουν κατάλληλη τροφή για να μπορεί να σταθεί στα πόδια, τέλος πάντων. Και το κατάφεραν έτσι, από την πολύ τους καλή περίθαλψη, ο άνθρωπος αυτός, ο Μωυσής, ανέκαμψε.
1: Ανέκαμψε,
0: ναι. Ανάρρωσε, ναι, ναι, ναι. Και άρχισε να παρατηρεί τους μοναχούς του μοναστηριού, πώς ζούσανε, τον τρόπο ζωής τους, τα πάντα, και έμεινε έκπληκτος. Και αυτό στάθηκε αφορμή να αλλάξει τρόπο ζωής, όπως είπες, να βαπτιστεί,
1: ναι,
0: να βαπτιστεί, να γίνει χριστιανός, να γίνει μοναχός και μάλιστα
1: και ιερέας.
0: Και ιερέας. Μην ξεχνάμε ότι το Άγιο Βάπτισμα εξαλείφει κάθε προηγούμενο αμάρτημα.
1: Ναι, ναι, για την ιεροσύνη.
0: Ναι. Και έγινε λοιπόν ιερεύς που αλλάζει, η μοναχός που αλλάζει όλη τη ζωή. Συνέχισε, τώρα σε διέκοψα.
1: Έτσι λοιπόν μέχρι τα βαθιά του γεράματα σαν ιερομόναχος, και πέθανε έχοντας δημιουργήσει πολλούς μαθητές με το παράδειγμά του.
0: Γίνεται δηλαδή και πνευματικός δάσκαλος ο άνθρωπος αυτός.
1: Αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό που σώζεται από το βίο του, έτσι, που σώζεται στο βιβλίο του Γεροντικού. Κάποτε ένας αδελφός της Μονής υπέπεσε σε βαρύ παράπτωμα και στη Σκήτη έγινε συνέδριο για να αποφασίσουν για την τύχη του. Αν θα παρέμενε δηλαδή στη μοναστική αδελφότητα ή θα τον έδιωχναν, έτσι. Κάλεσαν λοιπόν και τον Αβά Μωυσή, γιατί εκτιμούσαν τη γνώμη του. Αυτός γέμισε ένα σακί με άμμο, το κρέμασε πίσω στην πλάτη του και πήγε στη συνεδρίαση. Όταν τον είδαν, τον ρώτησαν τι σήμαινε αυτή η χειρονομία του. Ο Μωυσής απάντησε: «Οι αμαρτίες μου με κατακλείζουν και εγώ δεν τις βλέπω και ήρθα σήμερα να κρίνω τις αμαρτίες των άλλων». Ο Μωυσής, ο άνθρωπος που είχε γνωρίσει την αγάπη του Θεού, δεν είδε στο πρόσωπο του αδελφού που αμάρτησε τον εχθρό της κοινότητας, αλλά έναν αδελφό που πρέπει να αγαπήσουμε όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Όχι έναν εχθρό τον οποίο πρέπει να εξουθενώσουμε και να απορρίψουμε, αλλά έναν αδελφό στον οποίο πρέπει να δοθεί καιρός μετανοίας. Η αδελφότητα συμφώνησε με τον Μωυσή και συγχώρησε τον αδελφό. Η ιστορία δεν μας λέει βέβαια τι απέγινε ο αδελφός, γιατί η αγάπη για τον εχθρό δεν προδικάζει κανένα τέλος. Η ιστορία παραμένει ανοιχτή και είναι προϊόν της ανθρώπινης ελευθερίας. Το πραγματικά ευτυχές γεγονός και τέλος της ιστορίας έγκυται στο ότι η αδελφότητα ενήργησε με γνήσια, ως γνήσια κοινότητα μαθητών του Χριστού, με αγάπη για τον εχθρό.
0: Καταπληκτικό.
1: Εδώ πρέπει να, σε αυτό πρέπει να σταθούμε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έτσι λοιπόν η ιστορία του Αβά Μωυσή έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς. Εμείς θα σταθούμε σε δύο. Το πρώτο συνίσταται στη διαπίστωση πως ο ρόλος του εχθρού αλλάζει στο διάβα της ζωής μας.
0: Πραγματικά.
1: Ο Μωυσής έτσι βρίσκεται αρχικά στο ρόλο του εχθρού της κοινότητας για να γίνει αργότερο σεβαστός κριτής από την ετιμιγωρία του οποίου κρίνεται η τύχη ενός άλλου ανθρώπου.
0: Για φαντάσου, ε.
1: Που θεωρείται τώρα εχθρός. Και μπορεί ο άλλος έτσι μοναχός ο οποίος κρίνεται να ήταν πολύ πριν το Μωυσή. Να ήταν πιο παλιός, να ήταν πιο πρεσβύτερος. Δεν γνωρίζουμε βέβαια. Αλλά η ουσία είναι στο γεγονός ότι αλλάζουν.
0: Αυτό, εμείς εκεί πρέπει να σταματήσουμε. Είναι. Ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο εσαΐ.
1: Ναι,
0: τα πάντα ρί που έλεγε και ο Ηράκλειος. Όλα
1: που
0: αλλάζουν.
1: Αυτό που
0: και αυτός που σήμερα θεωρείται αδελφός μπορεί να είναι αύριο εχθρός ή το αντίθετο. Αυτό θέλει να μας πει.
1: Και
0: το αντίθετο.
1: Που είπαμε
0: αυτό
1: πιο πριν,
0: να είμαστε
1: έτσι
0: πολύ προσεκτικοί.
1: Ότι τα πάντα είναι προϊόντα της ανθρώπινης ελευθερίας.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Α Αυτό μας δείχνει λοιπόν πως ο εχθρός δεν είναι ένας ρόλος που, δεν είναι που είναι σταθερός μες στην ανθρώπινη κοινότητα. Έτσι όπως μας είπατε και εσείς, σήμερα είναι ο ένας, αύριο είναι ο άλλος και μπορεί να είμαστε και εμείς αύριο.
0: Και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, έτσι. Ναι. Οι σημερινοί σύμμαχοι μπορεί να είναι αυριανοί εχθροί για το αντίθετο. Το βιώσαμε πολλές φορές και εμείς σαν λαός, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία είναι πασίδουλο αυτό.
1: Μας αποκαλύπτεται ότι η αγάπη του Θεού μπορεί να αγγίξει τους πάντας. Σημασία έχει εμείς αν είμαστε ανοιχτοί στην αγάπη του Θεού. Εκεί είναι πάντα το κλειδί. Από εκεί κρίνεται η ουσιαστικά η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας έχει δοθεί. Μας έχει δοθεί από το Θεό. Είναι δεδομένη. Ο Θεός μας έχει δώσει τη σωτηρία. Την έχει δώσει, τέλος.
0: Σε όλους.
1: Σε όλους. Ανεξαρτήτως αμαρτιών.
0: Σε εμάς λοιπόν εναπόκειται πώς την δεχόμαστε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αν τη δεχόμαστε.
1: Ναι, ναι. Δεύτερον, οι εχθροί δεν πρέπει να αναζητούνται κατά ανάγκη κάπου μακριά. Η Αγία Γραφή λέει «Οι εχθροί του ανθρώπου, η οικιακή αυτού». Εδώ είναι το.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή του σπιτιού σου μπορεί να είναι
1: το δύσκολο. Πόσες φορές το έχουμε δει στα μαρτυρολόγια αυτό. Γονείς, πατεράδες να θανατούν τα παιδιά τους γιατί είναι πίστοι στο Χριστό. Και γιατί έχει θόλωσε η ψυχή τους από την ενέργεια του σατανά και έκανε κακό στα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπαμε, ξέρω εγώ,
1: ο σύζυγος,
0: Αγία
1: ο
0: Μαρκέλα, ναι. Από τα χέρια του πατέρα της. Αγία Ειρήνη.
1: Αγία Βαρβάρα.
0: Αγία Βαρβάρα. Αυτό κι αν ήταν, ναι, ναι. Ο ίδιος την αποκεφάλισε. Αγία Μαρίνα.
1: Αγία Μαρίνα.
0: Και τόσοι και τόσοι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, δηλαδή τελείωσε η ζωή τους επί της γης από τα χέρια των ανθρώπων που τους γέννησαν, όχι απλά ναι, του ναι. Περιβάλλοντος οικογένειάς τους, αλλά από τους ίδιους τους γονείς.
1: Είναι ανάδεια ακόμη και στη φύση.
0: Μάλιστα. Σταματήσουμε εδώ για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Είμαστε και πάλι κοντά σας, αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές. Στην απόψινή μας εκπομπή, συζητώντας, έχουμε σαν θέμα την αγάπη ως όπλο έναντι του εχθρού, και αφορμή γι' αυτό μας δίνει η Ευαγγελική Περικοπή της Δεύτερης Κυριακής του Λουκά, η οποία είναι παρμένη από το 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, και είναι οι στίχοι 31 με 36. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπες προηγουμένως, Σπύρο, έτσι, και έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Φάνηκε πως μπορεί να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου με την ωραία διήγηση αυτή του Αγίου, από τη ζωή του Αγίου Μωυσέως του Ευθείου, πως ο οποίος απολύστραχος, από κακούργος, από ένας άνθρωπος που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, έγινε Άγιος του Θεού, Άγιος, και πνευματικός δάσκαλος για πολλές ψυχές, για πολλούς ανθρώπους, και μάλιστα με υπερησή σοφία και σύνεση είδαμε να κρίνει υποθέσεις με μόνο κριτήριο αυτό που εισέπαρξε και ο ίδιος, την αγάπη του Θεού, την αγάπη των υπολείπων ανθρώπων, η οποία πρέπει να διαχέεται και στους άλλους, έτσι. Και αυτός ο τρόπος, μας είπες ότι μας δείχνει δύο σημεία, έτσι, αναδεικνύει δύο θέματα. Το πρώτο, ότι αν θυμάμαι καλά, ότι κανείς εχθρός δεν είναι μόνιμα το ίδιο, δηλαδή αυτός που σήμερα θεωρείται εχθρός, αύριο μπορεί να μην είναι, και αλλάζει αυτή η διάθεση του ανθρώπου, και αυτό φάνηκε και από την ιστορία που είπαμε. Και το δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο?
1: Το γεγονός ότι μπορεί να είναι πολύ κοντά μας ο εχθρός.
0: Σωστά. Ότι το δεύτερο, ότι δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε τους εχθρούς πέρα μακριά. Μας λέει το Ευαγγέλιο ότι μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι μας. Έτσι, και έγινε και αναφορά, μάλιστα και σε περιπτώσεις Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, ας πούμε, τέλειωσε η ζωή τους από τα χέρια των γεννητόρων τους. Έτσι. Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, και όχι μόνο, θα μπορούσε να είναι ο σύζυγος, ο αδελφός.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Το παιδί μας, ένας φίλος μας.
0: Τα διαβάζουμε αυτά καθημερινά στις ειδήσεις, ή τα ακούμε στις ειδήσεις τώρα.
1: Ναι, ακούμε.
0: Σηκώνει το παιδί το χέρι εναντίον της μάνας ή του πατέρα, ή και το αντίθετο. Ναι. Ο σύζυγος στη σύζυγο, ή στη σύντροφο, όπως σήμερα το έχουν
1: συνηθίζονται.
0: Ναι, γιατί καταργήσαμε και το γάμο, έπαψε ο γάμος να μας ακουμπάει σαν τρόπο ζωής, και έχουμε, σήμερα είμαστε με αυτόν, αύριο με τον άλλο και ούτω καθεξής. Προχθές διαβάσαμε ότι κάπου
1: γενικά στην οικογένεια,
0: βόρειο-δυτική Ελλάδα, εκεί,
1: γενικά η οικογένεια τίθεται σε...
0: ο σύντροφος σκότωσε τη σύντροφό του με πόσες μαχαιριές.
1: Ναι.
0: Τραγικά πράγματα. Οι άνθρωποι δηλαδή που κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι, που ήταν στο ίδιο σπίτι, που τρώχανε στο ίδιο τραπέζι φαγητό.
1: Είναι τραγικά. Εμείς λοιπόν θα πρέπει στις καθημερινές μας σχέσεις να ξεπεράσουμε τον νόμο της ανταπόδοσης αυτών. Το θυμό μας, τον πιθανό θυμό μας, δηλαδή την επιθετικότητά μας, τη βία που μας κατακλείζει και μας καλεί να φανούμε και καλά δυνατοί.
0: Πόσο δυνατά μηνύματα.
1: Για να μην μας εκμεταλλευτούν
0: στην εποχή μας
1: οι οικοί μας. Όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η πραγματική δύναμη είναι να αφήσουμε τη συγχώρηση να κατακλείσει και την αγάπη των άλλων. Έτσι λοιπόν,
0: η πραγματική δύναμη είναι αυτό που

0: λέει ο Απόστολος Παύλος, τελειούται, τελειοποιώνεται, τελειοποιείται μέσα στην ασθένεια. Και ποια ασθένεια? Αυτή που θεωρεί ο κόσμος ασθένεια. Το να συγχωρείς, το να μην ανταποδίδεις, το να μην χτυπάς τον άλλο για να φανείς δυνατός, θεωρείται αδυναμία για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ασθένεια αυτό, αδυναμία, ασθένεια. Ναι, όμως αυτό βλέπουμε που οδηγεί σε ένα ατέρμονο φαύλο κύκλο βίας.
1: Ναι, ναι.
0: Βίας. Μα δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσουμε 14χρονα κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται. Δεν υπάρχει μέρα να μην ακούσουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία, όπως χαρακτηρίζεται, δεν υπάρχει μέρα. Για ένα βλέμμα,
1: φανταστείτε,
0: για μια θέση πάρκινγκ, ναι, μπορεί ο άλλος να φτάσει στο έγκλημα.
1: Ναι. Φανταστείτε πόσα γίνονται που δεν ακούμε και δεν έρχονται στη δημοσιότητα.
0: Και όλα αυτά γιατί, όπως είπες, έχουμε ταμπουρωθεί μέσα στο εγώ μας και δεν αφήνουμε τίποτα να διαπεράσει αυτό το τείχος του εγωκεντρισμού. Και θέλουμε να επικρατήσουμε για να κυριαρχήσουμε στους πάντες. Μα να που φτάσαμε όμως. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή άμα δεν μπορείς να δεχτείς τον άλλο, δεν μπορείς να συγχωρήσεις, δεν μπορείς να αγαπήσεις, πού καταλήγεις? Απομονωμένος, εντελώς, άχρηστος στο να αγαπήσεις, δηλαδή στο να συνάψεις οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε σχέση, όχι μόνο ερωτική, γι' αυτό βλέπεις, δεν μπορούν να αγαπήσουν οι άνθρωποι σήμερα, δεν μπορούν να αγαπήσουν, δεν μπορούν να φτιάξουν
1: οικογένεια. Μπερδεύουν την επιθυμία της αρχική, με την αγάπη.
0: Και αυτό ξεφτίζει κάποια στιγμή. Ξεφτίζει. Δεν μπορούν καθόλου σχέσεις, ούτε φιλικές σχέσεις μπορούν να κάνουν. Ούτε συνεργατικές, εργασιακές, τίποτα. Ανάπηροι οι άνθρωποι σήμερα στο να δημιουργήσουν οποιαδήποτε σχέση, γιατί δεν μπορούν να αγαπήσουν. Αγαπούν μόνο αρρωστημένα τον εαυτό τους, το εγώ τους. Και να που καταλήγουμε. Και μας δίνει μια άλλη προοπτική ο Χριστός, λοιπόν. Μας δίνει μια άλλη προοπτική. Εσύ αγάπα έτσι για να ομορφήσει ο κόσμος. Όχι ότι θα αλλάξει κανεί, όχι επειδή προσδοκάμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Τώρα ο άλλος αν δεν μπορεί να κατανοήσει, αυτός χάνει και ζημιώνεται. Αν βέβαια σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον υλικά και κοσμικά, ναι, είμαστε ζημιωμένοι, αλλά τι γαροφελήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί τελικά την ψυχή του. Δηλαδή εμάς μας ενδιαφέρει, σκεφτόμαστε μόνο πώς θα κατακτήσουμε τον κόσμο μόνοι μας.
1: Και γενικά η νοοτροπία να επιτεθούμε στον άλλον. Όταν καταργεί κάποιους κώδικες ο άλλος, δικούς μας ή κάποιους γενικούς κώδικες, η πρώτη μας σκέψη είναι η τιμωρία του.
0: Δεν είναι μόνο να καταργήσει ένα κώδικα. Να τολμήσει να πει κάτι που δεν μας αρέσει, που δεν είναι σύμφωνο με εμάς, ή να, ακόμη να κοιτάξει με μια λοξή ματιά, ναι, αλίμονό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλίμονό του. Κάνουμε αυτό που έκαναν τα πρώτα αδέρφια. Το έπεσε σε κάποια στιγμή.
1: Θυμήθηκε μια άλλη.
0: Άβελ και Κάιν.
1: Μια άλλη έτσι.
0: Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ.
1: Λέει το χαιρετικό για τον Άγιο Ησύχιο τον Πρεσβύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Μια φορά έπιασαν έναν αδελφό την ώρα της ακολουθίας, τον έπιασαν σε εισαγωγικά να τον έχει πάρει ύπνος από την κούραση, βέβαια, ο άνθρωπος, και ήθελαν να του βάλουν επιτίμιο και καλέσαν τώρα τον Άγιο Ησύχιο, ο οποίος ήταν ο πιο ενάρρωτος της αδελφότητας, να προτείνει αυτό στο επιτίμιο. Και λέει, αδελφή μου, λέει εσύ τι θα έκανες, γέροντα, λέει, αν ήταν στη δικαιοδοσία σου να τον τιμωρήσεις? Εγώ, λέει, θα τον έπαιρνα στην αγκαλιά μου, λέει, τον ξεκουράσω λίγο περισσότερο. Να τον αποκοιμηθεί, λέει, να ξεκουραστεί. Δηλαδή, βλέπουμε πώς μιλάει ένας άνθρωπος που έχει άγιο πνεύμα, που έχει το Θεό μέσα του. Μιλάει αγαπητικά, μιλάει. Δεν θα μιλήσει καθόλου με τη διάθεση της τιμωρίας.
0: Εάν έτσι σκεφτόταν ο άνθρωπος, Θα είχαμε αυτό το αιματοκύλισμα στο πέρασμα των αιώνων, των χιλιατηρίδων. Θα είχαμε αυτή τη φαγωμάρα. Ποιος θα επικρατήσει σε ποιον. Θα είχαμε αυτή την κατάσταση της κοινωνίας μας που θλιβόμαστε όλοι. Διαβάσαμε, σήμερα διάβαζα κάπου, σε ένα κράτος, νομίζω στη Σλοβακία, δεν θυμάμαι, ένα παιδί μαθητής 14 ετών, παρακαλώ, επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία καθηγήτριά του μέσα στο σχολείο και τη σκότωσε. Ένα παιδί 14 χρονών σκότωσε τη δασκάλα του και τραυμάτισε, τώρα δεν θυμάμαι, θανάσιμα ή τραυμάτισε, και άλλα παιδιά. 14 χρονών. Γιατί? Γιατί έμαθε πως άμα σε φάω θα κυριαρχήσω. Ναι.
1: Πόση ευθύνη έχουν αυτοί οι γονείς?
0: Όλοι μας.
1: Και όλη η κοινωνία γενικότερα. Όλοι.
0: Για να καταλήξει εκεί αυτό το παιδάκι, εργάστηκαν με αρνητικό τρόπο φυσικά, δεν το εννοώ προς το καλό, πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και συστήματα. Και κυρίως, το κυρίως αυτό το φρόνημα που έχει επικρατήσει στον κόσμο μας. Να σε φάω, να σε συνθλίψω,
1: να σε τιμωρήσω.
0: Να τιμωρήσω τον εχθρό μου.
1: Έτσι λοιπόν, η περικοπή του Ευαγγελίου της Β' Λουκά, της Κυριακής, όση και δυσφορία και μηχανία να μας προκαλεί, μιλώντας και την αγάπη στους εχθρούς, έτσι, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός αγαπά τους εχθρούς μας. Γιατί πρώτα αγαπάει εμάς. Και να ερμηνεύσουμε τα λόγια του Χριστού και να καταλάβουμε πως η αγάπη του Θεού για τους εχθρούς μας είναι καλά νέα για μας. Δεν είναι κακά νέα, είναι καλά νέα. Γιατί μας βεβαιώνει πως ο Θεός δεν θα μας αφήσει εχμαλώτους του μίσους, του θυμού και του φθόνου που μας κατατρώνε. Η αγάπη για τους εχθρούς μας είναι ο δρόμος μέσω του οποίου φανερώνεται η αγάπη του Θεού, έτσι γενικά σε όλους μας. Η αγάπη λοιπόν προς τους εχθρούς...
0: Ξαναπες αυτό, η αγάπη, ναι, η αγάπη για τους εχθρούς μας,
1: η αγάπη για τους
0: είναι ο δρόμος.
1: Είναι ο δρόμος για όλους τους χριστιανούς, για όλους εμάς.
0: Που μας φανερώνει την αγάπη του Θεού.
1: Του Θεού, ναι, ναι.
0: Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η αγάπη για τους εχθρούς, όχι για αυτούς που μας κάνουν καλό, όχι για αυτούς που μας συμπεριφέρονται ευγενικά, όχι για αυτούς που περιμένουμε να μας ανταποδώσουν.
1: Ποια ημίν χάρισε στην επιλογή, Κύριος, αν αγαπάτε τους αγαπώντας.
0: Πρέπει λοιπόν...
1: Και γάρι αμαρτωλή, έτσι, και οι εγκληματίες.
0: Το κάνουν, το ίδιο.
1: Αγαπάνε
0: κάνουν
1: τους συντρόφους τους που πάνε μαζί και κάνουν μαζί τις συμμορίες και τις εγκληματικές πράξεις. Να.
0: Μακάρι το κατανοήσουμε αυτό, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και την αγάπη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή και προς εμάς. Θα μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Θα μας βοηθήσει να αλλάξει η κοινωνία μας. Εάν όλοι οι άνθρωποι σκεφτόταν έτσι, δεν θα είχαμε αυτά τα...
1: Και να πούμε και μια προοπτική.
0: Ναι.
1: Εάν δείξουμε αγάπη προς έναν εχθρό μας, ποιος ξέρει, αυτός ο άνθρωπος μέσα δεν μπορεί να έχει καλή προαίρεση. Και να συγκινηθεί, όπως ο Αβάς
0: Μωυσής ο
1: Αιθίωπας.
0: Μπορεί να...
1: Αλλά, να διηγηθεί στην
0: αλλά
1: μετάνοια.
0: Και πέρα το... ανεξάρτητα από
1: ανεξάρτητα,
0: αυτό.
1: Ανεξάρτητα, ναι.
0: Εμείς να έχουμε πρώτον οφθαλμών μας το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ναι, ο οποίος πρώτος μας ηγάπησε, ενώ τον εχθρευόμασταν εμείς οι άνθρωποι, και έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και ήρθε κοντά μας και έγινε από εμάς και έχισε το αίμα του για μας, ενώ εμείς τον είχαμε εχθρό μας και απομακρυνθεί από το Θεό οι άνθρωποι. Εκείνος ήρθε εδώ πέρα χωρίς να κερδίσει τίποτα, έδωσε τη ζωή του για να μας δείξει τι θα πει αγάπη προς τον εχθρό. Λοιπόν, εμείς να έχουμε προοφθαλμόν μας πάντοτε το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πρώτος αγάπησε τους εχθρούς του, πρώτος αγάπησε εμάς και έκανε ό,τι έκανε. Βέβαια, ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχονται τη θυσία του, δεν την αναγνωρίζουν. Εκείνος όμως το έκανε. Δεν τον χλευάζουν μέχρι σήμερα. Τον Χριστό, την εκκλησία του, τη σωτηρία που προσέφερε, το σταυρό, το πάθος του, την ανάστασή του. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς κάποιοι εξ αυτών έχουν λάβει και το βάπτισμα σε κάποια στιγμή στη ζωή τους. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα δέχονται. Εκείνος όμως τα έκανε. Το ήξερε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα το γυρίσουν την πλάτη.
1: Το ήξερε. Ναι.
0: Το ήξερε. Το έκανε όμως. Εγώ στο προσφέρω, αν θες πάρτο. Ναι. Λοιπόν, μας το πρόσφερε ο Χριστός, μας πρόσφερε την αγάπη, τη συγχώρηση. Να κάνουμε τη σωτηρία, ναι. Ναι. Να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί αυτό θα είναι η σωτηρία του, η αλλαγή του κόσμου. Μακάρι. Μακάρι να το καταλάβουμε, μακάρι να το ενστερνιστούμε, μακάρι να το κάνουμε τρόπο ζωής μας. Πως πραγματικά το όπλο για τον εχθρό μας είναι μόνο η αγάπη, η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι για μια ακόμη φορά στη συχνότητα του σταθμού μας, που μας ακούσατε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή μας. Και μέχρι τότε, ο Χριστός και η Παναγία να είναι κοντά μας, να μας σκεπάζουν, να μας ευλογούν, να μας αγιάζουν, να μας ενδυναμώνουν, να μας φωτίζουν, να πορευόμαστε το δρόμο του Θεού. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση, φίλοι μου.
1: Καλό βράδυ σε όλους.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Τόποι που έχτισαν πολιτισμό. Ανίκητες μνήμες σε σύνοδη πορεία αιώνων. Ένας τίτλος, μια ιστορία. Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Ένας τίτλος, μια ιστορία στην συνάντηση της εβδομάδας με ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία που κάθε χρόνο τιμάμε στην 1η Οκτωβρίου. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε». Σε κείμενα του Επισκόπου Εκατερίνπουργκ και Ιρμπίτσκ Ειρηναίου, την έκδοση και την διασκευή από τα ρωσικά έχει επιμεληθεί η Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής. Πρόκειται για ένα διαφορετικό αφιέρωμα από αυτά που συνήθως ακούμε για την τρίτη ηλικία. Αφορά τις βαθιές ρίζες της αγωγής του ανθρώπου που τον ακολουθούν στην υπιακή ηλικία, στην νεότητα, στην ωριμότητα, στην τρίτη ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Στον άνθρωπο που καλείται στον κύκλο της ζωής του να συνυπάρξει αρμονικά με συνομήλικούς του, με τα δικά του παιδιά, με τους ηλικιωμένους γονείς του, αναζητώντας με τη σειρά του στη δική του τρίτη ηλικία τις αξίες που ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, τα νιάτα στην εποχή μας περνάνε σοβαρή κρίση. Όχι γιατί ευθύνονται αυτά τα ίδια. Το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης πέφτει σε εμάς, τους μεγάλους, γονείς, δασκάλους, κληρικούς, πνευματικούς οδηγούς. Χάσαμε τους πνευματικούς προσανατολισμούς μας εμείς οι ίδιοι. Και ήταν επόμενο να χάσουμε και την αληθινή κατά Θεόν αγωγή των παιδιών μας. Ιδιαίτερα ο ρόλος των γονιών και της οικογενειακής εστίας είναι φοβερά καταλυτικός για την παιδική νεανική ψυχή, όταν δεν είναι ρόλος αγωγής αλλά αντιαγωγής. Αντίθετα, η σωστή παιδαγωγική εργασία των γονιών πάνω στην ψυχή των παιδιών από τη βρεφική ακόμα ηλικία απλώνει βαθιές ρίζες στην εν Χριστώ ζωή, τη μόνη ανθρώπινη και αυθεντική ζωή που καμιά θύελα της νεανικής και όριμης ηλικίας δεν μπορεί να ξεριζώσει. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια θέλει να δείξει τούτο το βιβλίο. Ο συγγραφέας των 10 παιδαγωγικών ομιλιών προς τους γονείς που περιέχονται εδώ είναι ο Ρώσος Επίσκοπος Ιρηναίος της επαρχίας Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ, που έζησε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Το περιεχόμενο των θαυμάσιων αυτών ομιλιών, γεμάτο από άριστες ψυχολογικές και παιδαγωγικές παρατηρήσεις, είναι ένας μικρός αλλά ασύγκριτος οδηγός για το λεπτό έργο των γονιών. Ο συγγραφέας είναι γνώστης των προβλημάτων της αγωγής, σαν ένας τέλειος ψυχολόγος και παιδαγωγός. Η έκφρασή του είναι εκλαϊκευμένη και απλή, ώστε μπορεί να τον παρακολουθήσει ο καθένας. Και με κατάπληξη διαπιστώνει κανείς πως οι ομιλίες του, μετά από έναν αιώνα, δεν έχασαν καθόλου την επικαιρότητά τους. Δεν είναι αναχρονιστικές, γιατί εμπνέονται από την ενπαιδεία και νουθεσία Κυρίου Αγωγή. Και γιατί τα προβλήματα του ανθρώπου και του νέου βασικά παραμένουν τα ίδια πάντα και ας αλλάζουν οι καιροί. Μέσα στην ξηρασία και τη σύγχυση των διαφόρων παιδαγωγικών συστημάτων προβάλλει η αιώνια και μοναδική παιδαγωγική του Ευαγγελίου. Ένα σπόρος της αθάνατης ευαγγελικής παιδαγωγικής είναι και οι ομιλίες αυτές που παραδίδουμε στα χέρια των χριστιανών γονιών και των παιδαγωγών. Με την ευχή ο σπόρος αυτός να καρποφορήσει καρπών εκατονταπλασίωνα σε κάθε οικογένεια. Ιερά Μονή Παρακλήτου. Ένας ερημίτης που διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και τη γνώση της ανθρώπινης ψυχής έδωσε εντολή κάποτε στον υποτακτικό του. Ξερίζωσε αυτό το δέντρο από τη γη και του έδειξε ένα νεαρό φοινικό δέντρο που είχε όμως απλώσει ρίζες βαθιές. Κάνοντας υπακοή στο γέροντα, ο υποτακτικός επιχείρησε το έργο, αλλά παρόλες του τις προσπάθειες δεν κατόρθωσε ούτε να το κουνήσει. «Γέροντα», είπε, «αυτό που μου ζητάς να κάνω είναι τελείως αδύνατο». Τότε ο γέροντας του έδειξε ένα άλλο, τρυφερό δεντράκι, που ο υποτακτικός ξερίζωσε αμέσως και χωρίς καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει ο μαθητής με το δέντρο που είχε ριζώσει γερά. Χωρίς κόπο όμως τα κατάφερε με το τρυφερό δεντράκι. Συσχετίζοντας τη διήγηση αυτή με την παιδαγωγική, βλέπουμε πως ράχ διδάσκει. Τέκνα σιεστή, ράχ διδάσκει. Τέκνα σιεστή, Σοφία Σιράχ, 7-23.

«Μα είναι παιδιά», λένε οι ευαίσθητοι γονείς. «Μπορούμε να δίνουμε τόση βαρύτητα στα ελαττώματά τους?» Με τέτοιους και άλλους παρόμοιους ισχυρισμούς συγχωρούνται συνήθως όλες οι παιδικές αταξίες. Είναι πράγματι παιδιά, αλλά τι παιδιά, τι θα βγει από τα παιδιά αυτά? Και ακόμα έχουν το δικαίωμα, επειδή είναι παιδιά, να κάνουν το κακό? Είναι λογικό να αδιαφορεί κανείς για ένα παράπτωμα επειδή το έκανε ένα μικρό παιδί? Αν μέσα στο σπίτι ανάψει πυρκαγιά, λέμε «Α, τι ωραία φωτιά!» Δεν καλούμε με όλες μας τις δυνάμεις σε βοήθεια? Μπορούμε άραγε να βλέπουμε τα παιδιά μας με τόση ηρεμία όταν μέσα τους αρχίζει να φουντώνει η φωτιά των παθών που τα απειλεί με πρόσκαιρη αλλά και αιώνια καταστροφή? Με τα χρόνια θα έρθει και η γνώση, λένε μερικοί όχι και τόσο έξυπνοι γονείς. Το παιδί θα αρχίσει να σκέφτεται και θα καταλάβει μόνο του ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Πόσο ολέθρια είναι αυτή η πλάνη? Η λογική είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί κανείς να τη στρέψει είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Και η απλή γνώση του καλού δεν ωφελεί σε τίποτα. Πρέπει επιπλέον να θέλεις το καλό και να έχεις συνηθίσει να το κάνεις. Προς μια τέτοια συνήθεια, από τα πρώτα παιδικά χρόνια πρέπει να καθοδηγείται ο άνθρωπος με την αγωγή, ώστε γνωρίζοντας αργότερα το καλό με τη λογική, να το ασκεί με τη δύναμη της θελήσεως. Αν δεν αρχίσει η κατάλληλη αγωγή από την παιδική ηλικία, η λογική είναι ένα πολύ επικίνδυνο δώρο. Πολλοί άνθρωποι με δυνατό μυαλό είναι σε φυλακές ή σε σοφρονιστήρια. Γιατί βρίσκονται εκεί? Ακριβώς επειδή η γνώση ήρθε με τα χρόνια.

Σύμφωνα με τα λόγια του σοφού Σολομώντα, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Παροιμίες 1-7. Με βάση αυτό, η πρώτη αρετή που πρέπει να καλλιεργούν οι γονείς στις ψυχές των παιδιών τους, και μάλιστα όσο το δυνατόν νωρίτερα, είναι νομίζω ο φόβος του Θεού, δηλαδή η πίστη και η ευλάβεια σε Αυτόν. Αλλά γιατί, θα ρωτήσετε ίσως, πρέπει εμείς οι γονείς και κυρίως οι μητέρες να διδάσκουμε στα παιδιά την πίστη και την ευσέβεια από την νηπιακή ηλικία? Η απάντηση είναι η εξής. Γιατί αν το παιδί από μικρό διδαχτεί την ευσέβεια και εγκολπωθεί τη ζωή της Εκκλησίας, τότε μόνο μπορούμε να ελπίζουμε ότι και στην όριμη ηλικία, όταν οι πειρασμοί θα το κυκλώσουν από όλες τις πλευρές και τα άγρια πάθη θα το πολιορκούν, αυτό θα μείνει ένας ακλόνητος και σωστός άνθρωπος και θα κρατάει τις αρχές που διδάχτηκε από τη μητέρα. Οι απλές θρησκευτικές μου θυσίες, τις οποίες η χριστιανή μητέρα προσφέρει στο παιδί μαζί με το γάλα της, το ακολουθούν συνήθως σε όλη του τη ζωή. Κι αν κάποτε ένα τέτοιο παιδί, νικημένο από τα πάθη ή παρασυρμένο από το κακό παράδειγμα, πάρει τον κακό δρόμο, τις περισσότερες φορές μετανοεί ευκολότερα και επιστρέφει γρηγορότερα στο δρόμο τον καλό από εκείνο που δεν γνώρισε χριστιανική φροντίδα στα παιδικά του χρόνια. Το παιδί που πήρε ορθόδοξη εκκλησιαστική αγωγή και αν ακόμα ξέφυγε από τον ίσιο δρόμο, αισθάνεται κάποτε να ξυπνάει μέσα του η ανάμνηση των αθώων και ευτυχισμένων παιδικών χρόνων. Θυμάται τις απλές εκείνες προσευχές που έμαθε από τα χείλη της μητέρας, έστω και αν αναπαύεται τώρα στον τάφο, και τις νουθεσίες που άκουγε από το στόμα της όταν καθόταν στα γόνατά της. Παρόλο που ζώντας τη ζωή της αμαρτίας ξέχασε πια την προσευχή, κάποιο βράδυ, πηγαίνοντας για ύπνο, θυμάται άθελά του πως η μητέρα του τον δίδασκε να κάνει το σημείο του σταυρού πριν κοιμηθεί. Τον σταύρωνε και έκανε και εκείνη το σταυρό της. Η γλυκιά ανάμνηση των αθώων παιδικών χρόνων ξύπνησε πολλούς από το λίθαργο της αμαρτίας και τους έφερε πάλι κοντά στο Θεό. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο μεγάλη ευλογία είναι για τα παιδιά να έχουν ευσεβείς μητέρες. Αυτές, εξαπαλώνων ήχων, στην πιο τρυφερή ηλικία θα τους διδάξουν την πίστη και την ευσέβεια. Από τη μητέρα πρέπει το παιδί να γνωρίσει το Θεό, όχι από την ταντά, τη δασκάλα ή τη γυμνάστρια. Στο εικονοστάσι του σπιτιού και όχι στην αυλή του σχολείου πρέπει να κάνει την πρώτη πρωινή προσευχή του, γιατί η μητέρα είναι εκείνη που θα το μάθει να προσεύχεται. Έτσι γινόταν πάντα σε όλες τις πραγματικά ορθόδοξες οικογένειες. Μόλις τα παιδιά αρχίσουν να καταλαβαίνουν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι γονείς τους μαθαίνουν το σύμβολο της πίστεως, πώς να προσεύχονται και να ψάλουν, καθώς επίσης και την τάξη των ιερών ακολουθιών. Ο ίδιος ιεράρχης δίνει την εξής συμβουλή στις μητέρες: να μαθαίνετε τα παιδάκια σας να κάνουν το σταυρό τους. Όσο όμως δεν μπορούν ακόμα μόνα τους να σχηματίσουν το σημείο του σταυρού, να τα σταυρώνετε εσείς με το δικό σας χέρι. Και σε κάποια χείρα μητέρα που λεγόταν Λιτό, γράφει: είναι πολύ ευχάριστο για τη χριστιανή μητέρα να διδάσκει το παιδί της πώς να προφέρει το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, όταν ακόμα η φωνούλα του είναι πολύ αδύνατη και η γλώσσα του μόλις ψελίζει. Από όσα αναφέραμε εξηγείται νομίζω γιατί οι γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, που έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την αγωγή των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, πρέπει από τη βρεφική ηλικία να καλλιεργήσουν στις ψυχές τους το θρησκευτικό συνέστημα και πιο συγκεκριμένα το ορθόδοξο βίωμα, που θα αποδώσει αργότερα τους καρπούς της πίστεως και της ευσεβίας. Θέλετε να μάθετε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Πώς δηλαδή μπορούμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας το ορθόδοξο βίωμα? Αυτό θα κατορθωθεί αν οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους από την νηπιακή ακόμα ηλικία τις βασικές αλήθειες της Αγίας Πίστεώς μας. Μην τρομάζετε, είναι πολύ απλό και κάθε μητέρα μπορεί να το κάνει. Με απλά,
εγκάρδια λόγια. Ας μιλάει όσο συχνότερα μπορεί στα παιδάκια της για τον εύσπλαχνο και καλό ουράνιο πατέρα που αγαπάει πολύ τα παιδιά και του στέλνει κάθε αγαθό. Πόσο εύκολο είναι να εμπνεύσει κανείς το παιδάκι την αγάπη και την ευλάβεια στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Φτάνει μόνο να του δώσουμε να καταλάβει ότι στο ναό βρίσκεται πιο αισθητά ο πανταχού παρών Κύριος, ο Θεός που τόσο αγαπάει τα παιδιά και που καλεί και αυτό κοντά του. Επομένως, μέσα στο ναό πρέπει να στεκόμαστε ήσυχα, να κάνουμε με προσοχή το σταυρό μας και να προσευχόμαστε ευλαβικά. Ναι, γονείς, αν η καρδιά σας είναι πλημμυρισμένη από πίστη και αγάπη στο Θεό, θα βρείτε χίλιους δυο τρόπους να μεταδώσετε τα αισθήματα αυτά στο παιδί σας. Τη μεγαλύτερη αδικία κάνουμε στα παιδιά μας αν τους στερήσουμε το θησαυρό της πίστεως, το θησαυρό της Ορθοδοξίας. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λένε ότι η ψυχή του ανθρώπου, επομένως και του παιδιού, είναι από τη φύση της χριστιανική. Γι' αυτό ο Θεός περιμένει χριστιανικές εκδηλώσεις από την παιδική ψυχή. Σωστά γράφει και ο ψαλμωδός «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Ψαλμή 8.3. Για το λόγο αυτό ακριβώς, για να ριζώσει και να αναπτυχθεί το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα στις ψυχές των παιδιών, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα μαθαίνουν από μικρά να επικοινωνούν με το Θεό, να προσεύχονται. Όσο μικρό κι αν είναι το παιδί, μπορεί να προσεύχεται. Αφού ζητάει από τους γονείς κάτι που θέλει, γιατί άραγε δεν μπορεί να το ζητήσει από τον ουράνιο πατέρα? Μάθετε λοιπόν το παιδί σας να προσεύχεται. Αν αρχίσετε όταν ακόμη είναι μικρό, η προσευχή σιγά σιγά θα του γίνει συνήθεια και ανάγκη. Να κάνετε συστηματικά μαζί με τα παιδιά σας πρωινή και βραδινή προσευχή, καθώς και πριν και μετά το φαγητό. Να μην πλησιάζουν στο τραπέζι όπως τα άλογα ζώα στο παχνί, αλλά να μάθουν ότι όποιος θέλει να απολαμβάνει τα δώρα του Θεού πρέπει να τα ζητάει, αλλά και να ευχαριστεί όταν τα παίρνει. Το Πάτερ ημών, το Θεωτό και Παρθένε και άλλες σύντομες προσευχές πρέπει να τις γνωρίζει κάθε παιδάκι. Είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο το ότι στην εποχή μας η κοινή οικογενειακή προσευχή χάθηκε σχεδόν από παντού. Πράγματι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες δυστυχισμένες οικογένειες και τόσες αποτυχίες στην αγωγή. Επειδή οι άνθρωποι, οι οικογένειες έπαψαν να προσεύχονται. Αιώνιο Κύρος έχουν οι λόγοι του Κυρίου, ετείτε και δοθήσετε ημίν. Κατά Ματθαίον 7.7. Ίσως αντιδράσουν μερικοί, μα το παιδί δεν καταλαβαίνει τις προσευχές. Ασφαλώς και δεν πολύ καταλαβαίνει τα νοήματα των προσευχών. Μπαίνει όμως το κλίμα της ευλάβειας, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτό ακριβώς χρειάζεται. Αν και δεν μπορεί να σχηματίσει μέσα του καθαρή την εικόνα του Θεού, ωστόσο νιώθει το Θεό. Αισθάνεται πως υπάρχει κάποια ανώτερη ύπαρξη που μας αγαπάει και που πρέπει και εμείς να αγαπούμε. Όταν το παιδί προφέρει τα λόγια της προσευχής, σκέφτεται το Θεό. Προσφέρει σε Αυτόν τα αισθήματά του. Μια τέτοια προσευχή που προέρχεται από την αθώα παιδική καρδιά είναι πολύ πιο ευάρεστη στο Θεό από την προσευχή ενός σοφού που κατανοεί ακριβώς κάθε λέξη. Προσεύχεται όμως συχνά μόνο με την ψυχρή λογική, χωρίς τη θέρμη της καρδιάς. Πόσο αρέσει στο Θεό η παιδική προσευχή, το λέει επαναλαμβάνω ο ψαλμωδός γράφοντας «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Νοθετείτε τα παιδιά σας στην ορθόδοξη ζωή και το φόβο του Θεού. Τότε μπορείτε να ελπίζετε ότι αργότερα θα τα καμαρώνετε και δεν θα κλαίτε γι' αυτά. Αν τα παιδιά σας είναι θεοφοβούμενα, θα είναι και σε εσάς υπάκουα και ευγνώμονα. Αν τα μάθετε να αγαπούν το Θεό, τότε οπωσδήποτε θα αγαπήσουν γνήσια και εσάς. Αναθρέψτε λοιπόν, πατέρες και μητέρες, τα παιδιά σας για το Θεό και για τον ουρανό. Τότε θα εισπράξετε από αυτά χαρά και στη γη.

Ράδιο Μαρτυρία 95,5 στα FM, στο μικρόφωνο Νίαν Αθανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Μπαλόκα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία. Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε». Από τον επίσκοπο Εκατερίνμπουργκ Κέιρμπιτσκ Ειρηναίο και την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου και την διασκευή των κειμένων από τα ρωσικά. Ήταν κάποιο βράδυ μετά από μια κουραστική μέρα που ο Κύριος είχε περάσει κηρύσσοντας και συζητώντας αδιάκοπα με το λαό, τους Φαρισαίους και τους μαθητές. Τότε μερικές μητέρες θέλησαν να φέρουν κοντά του τα παιδιά τους για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές δεν ήθελαν όμως να ενοχλήσουν τον Κύριο και γι' αυτό δεν τις άφηναν να τον πλησιάσουν. Τότε ο Χριστός είπε τα στοργικά λόγια «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με». Κατά Λουκάν 18-16. Αυτό είναι ακριβώς το καθήκον των χριστιανών γονέων, το χρέος πατέρων και μητέρων, να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο σωτήρα Χριστό. Αλλά θα πείτε πως είναι δυνατό να γίνει αυτό τώρα που ο σωτήρας δεν κηρύσει πια με ανθρώπινη μορφή πάνω στη γη. Κι όμως θα κατορθωθεί αν οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους σε επαφή με τον Χριστό, με την ορθόδοξη πίστη και με τα μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας μας, και αν τα διδάξουν να τον αγαπούν θερμά και να υπακούουν στον νόμο του. Ο δρόμος που θα οδηγήσει σε αυτό είναι η χριστιανική, ορθόδοξη, εκκλησιαστική αγωγή. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν καλή ανατροφή. Εσείς οι γονείς παραπονιέστε συχνά γι' αυτό και δυστυχώς τα παράπονά σας είναι βάσιμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το πόσο ατελή αγωγή ασκούν οι γονείς σήμερα. Η αγωγή των παιδιών είναι ένας μεγάλος άρρωστος και όταν θέλουν να γιατρέψουν έναν άρρωστο, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να μάθουν είναι το πού πονάει. Γι' αυτό και εμείς θα ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα τι πονάει στην αγωγή των παιδιών μας. Εκείνοι που συναναστρέφονται με νέους θα μας πούν, αν βέβαια είναι ειλικρινείς, ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η έλλειψη χριστιανικών βιωμάτων και ορθοδόξου ήθους. Και γι' αυτό ευθύνεται πρωταρχικά η οικογένεια. Οι καθηγητές θρησκευτικών μας πληροφορούν ότι πολύ συχνά έρχονται στο σχολείο παιδιά που για τη χριστιανική διαπαιδαγώγησή τους η οικογένεια δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Ρωτάς κάποτε το παιδί, προσεύχεσαι στο Θεό, και παίρνεις την απάντηση, κανείς δεν προσεύχεται στο σπίτι. Η προσπάθεια του εκπαιδευτικού δεν βρίσκει συμπαράσταση στο σπίτι. Δεν υπάρχει σχεδόν η δυνατότητα να ρυθμιστεί ο σωστός εκκλησιασμός και η γενικότερη πνευματική αγωγή των παιδιών. Και βλέπει κανείς τα παιδιά να διαφορούν για την εκκλησία και την προσευχή ή να μην ξέρουν ούτε το σταυρό τους να κάνουν. Συχνά από παιδιά σχολικής ηλικίας ακούγονται αυθάδεις συζητήσεις για θέματα της πίστεως. Ψέματα, όρκοι, εσχρότατες βλασφημίες ή κεριτές δηλώσεις απιστίας. Παρατηρούμε ακόμα πως από τα παιδιά της εποχής μας λείπουν οι αρετές εκείνες που πρέπει να στολίζουν την παιδική ηλικία. Για τον 12χρονο Ιησού διαβάζουμε ότι πήγαινε με τους γονείς του στο ναό των Ιεροσολύμων και υποτασσόταν σε αυτούς. Ήφξανε και προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Κατά Λουκάν 2:52. Αυτός είναι το πρότυπο για όλα τα παιδιά. Αυτόν πρέπει να μιμούνται. Συμβαίνει όμως σήμερα αυτό? Θα σας υπενθυμίσω μερικές μόνο ελλείψεις των συγχρόνων παιδιών για τις οποίες παραπονιέστε και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πρώτα απ' όλα εσείς οι ίδιοι λέτε ότι τα παιδιά σας έχασαν τη σεμνότητά τους και διαμαρτύρεστε για την αγένεια, την ιδιοτροπία, τη σκληρότητα και την αγριότητά τους. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους.
Εσείς οι ίδιοι παραπονιέστε για την ανυπακοή και τα ψέματα των παιδιών. Δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιπολαιότητά τους. Και στεναχωριέστε γιατί δεν θέλουν να καταπιαστούν με κάποια σοβαρή εργασία. Εσείς σχολιάζετε την αφηρημάδα τους και το ασυγκράτητο πάθος για απολαύσεις από το οποίο έχουν κυριευτεί. Λέτε ακόμη ότι τα παιδιά γνωρίζουν πράγματα που οι μεγάλοι τα αναφέρουν με πολύ συστολή και που σύμφωνα με τους λόγους του Αποστόλου δεν πρέπει ούτε στις συζητήσεις των ενηλίκων χριστιανών να έχουν θέση. Ποιος όμως φταίει για όλα αυτά? Σύντομη αλλά σωστή απάντηση στο ερώτημα είναι τούτη. Αν τα παιδιά δεν έχουν ανατραφεί σωστά, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης ανήκει στους γονείς. Βέβαια, λίγοι γονείς θα το παραδεχτούν. Οι περισσότεροι πιστεύουν και καμαρώνουν γι' αυτό ότι εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Ποιος όμως φταίει αν τα παιδιά σας δεν πήραν την αγωγή που θα έπρεπε? Θα αρχίσετε ίσως να διαμαρτύρεστε ότι φταίει ο Θεός. Αλλά ο Θεός οικονόμησε τα πάντα έτσι ώστε να γίνει προσιτή η καλή αγωγή των παιδιών σας. Από την αρχή ευλόγησε την ένωση του άνδρα και της γυναίκας και όρισε αδιάρρηκτο το σύνδεσμο του γάμου για να μπορούν ενωμένοι δύο σύζυγοι με κοινή την αγάπη τους τα παιδιά να τα οδηγήσουν προς το καλό. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ύψωσε το γάμο σε μυστήριο παρέχοντας τους γονείς τη Θεία Χάρη που είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουν το καθήκον της σωστής αγωγής. Ο Θεός έδωσε στο ίδιο το παιδάκι φύλακα άγγελο. Με το μυστήριο του βαπτίσματος ξέπλυνε την ψυχή του από το προπατορικό αμάρτημα. Και με το μυστήριο του χρίσματος το εφοδίασε με τα ιδιαίτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε με τη συμπαράσταση και μόνο των γονιών, κάθε σπόρος καλός να μπορεί να δώσει καρπών πολλήν. Με το μυστήριο τέλος της Θείας Κοινωνίας, το παιδάκι ενώνεται μυστικά με τον ίδιο τον Κύριο. Ενισχύεται στην πνευματική του ζωή και παίρνει εγγύηση της αιώνιας ζωής. Τι περισσότερο λοιπόν θα μπορούσε να κάνει ο Θεός για να ελαφρώσει την προσπάθειά σας? Όχι, δεν φταίει ο Θεός αν δεν ασκείται η σωστή αγωγή, αν τα παιδιά σας δεν είναι καλά. Μήπως άραγε φταίνε οι δάσκαλοι? Σε αυτό θα απαντήσω με τα λόγια του Ρωμαίου συγγραφέα Κουιντιλιανού, που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα παιδιά δεν αποκτούν κακές συνήθειες από το σχολείο, αλλά τις φέρουν μαζί τους στο σχολείο. Συνήθως το κακό προέρχεται από τους γονείς, που δίνουν στα παιδιά το κακό παράδειγμα. Τα παιδιά από μικρά ακούνε και βλέπουν στο σπίτι πράγματα που για πολύ καιρό δεν θα έπρεπε να ξέρουν. Έτσι από νωρίς συνηθίζουν σε πολλές αμαρτωλές καταστάσεις και γεμίζουν ελαττώματα, πριν ακόμα μάθουν τι είναι ένα ελάττωμα. Όταν πια έρχονται στο σχολείο, τότε που θα ασχοληθούν μαζί τους οι δάσκαλοι, είναι πολύ αργά. Συχνά τα παιδιά έχουν ήδη χαλάσει στο σπίτι και φέρουν στο σχολείο τις κακές τους συνήθειες, όπως λόγου χάριν την ψευδολογία, τη δολιότητα, την κρυψίνια, την αυθάδεια. Και τι μπορεί να κάνει ο δάσκαλος μέσα στις λίγες ώρες που το παιδί είναι στο σχολείο, όταν στο σπίτι επικρατεί ένα κλίμα εντελώς αντίθετο από αυτό που πρέπει? Μήπως τότε φταίνε τα ίδια τα παιδιά? Όχι, αγαπητοί. Από το παιδάκι μπορεί να δημιουργήσει κανείς ό,τι θέλει. Η ψυχή του μοιάζει με μαλακό κερί. Πάνω της μπορεί να αποτυπωθεί τόσο η μορφή του Θεού, όσο και η μορφή του διαβόλου. Και αυτό εξαρτάται από την αγωγή που θα πάρει. Συχνά οι γονείς ονομάζουν τα παιδιά τους αγγελούδια. Με την κακή όμως αγωγή που τους δίνουν, χάνεται από μέσα τους κάθε αγγελική ιδιότητα. Θα πείτε ίσως ότι στα παιδιά υπάρχουν ορισμένες έμφυτες κακές κλίσεις. Πράγματι, αυτό συμβαίνει συχνά και είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Το ένα παιδί λόγου χάριν είναι από τη φύση του δίστροπο, το άλλο οκνηρό, το τρίτο εύθυκτο. Γι' αυτό όμως υπάρχει αγωγή και γι' αυτό υπάρχουν οι γονείς.
για να εμποδίσουν την ανάπτυξη των κακών αυτών κλίσεων. Με τα διάφορα γυμνάσματα δαμάζονται και εξημερώνονται τα πιο άγρια ζώα, που ξεχνούν έτσι την αγριότητα και τη θηριωδία τους. Γιατί δεν μπορούμε να δαμάσουμε με την αγωγή τις κακές κλίσεις των λογικών ανθρώπων? Αυτές γίνονται ελαττώματα μόνο όταν τις αφήνουμε να αναπτύσσονται ανενόχλητα και δεν τις συγκρατούμε με την υγιή και χριστιανική ανατροφή. Αλλά θα πείτε, το αγόρι μου ή το κορίτσι μου ήταν καλά παιδιά, τα χάλασαν όμως οι φίλοι τους. Άρα για όλα αυτά είναι το κακό παράδειγμα. Έστω ότι έχετε δίκιο. Ποιος όμως θέλει αν τα παιδιά σας έχουν κακές παρέες? Μήπως δεν είναι καθήκον των γονιών να παρακολουθούν με ποιον κάνουν παρέα τα παιδιά τους? Είναι καλός εκείνος ο βοσκός που αμέριμνος κοιτάζει το κοπάδι του όταν ένα μέρος του χάνεται στο βάλτο? Και αν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα όπου και με όποιον θέλουν, σε ποιον πέφτει η ευθύνη για την καταστροφή τους? Ασφαλώς τους γονείς. Μπορούν άραγε οι γονείς να ισχυριστούν ότι για την καταστροφή των παιδιών φταίει το καταλυτικό πνεύμα της εποχής? Πολλοί γονείς παραπονιούνται. Η σημερινή εποχή είναι πολύ χειρότερη από τη δική μας. Όταν ήμασταν εμείς νέοι, υπήρχε περισσότερος φόβος Θεού και τα παιδιά άκουγαν περισσότερο τους γονείς και τους σέβονταν. Στα λόγια αυτά υπάρχει πολλή αλήθεια. Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στην εποχή μας δεν είναι καλό. Η αναγνώριση του κύρους είναι σήμερα κάτι σπάνιο. Ο σεβασμός της πνευματικής και κοσμικής αρχής και η εκτίμηση προς τους καθηγητές και τους μεγαλυτέρους είναι για πολλούς ξεπερασμένες ιδέες. Κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι το καταλυτικό πνεύμα της εποχής επιδρά στα παιδιά και ιδιαίτερα στους νέους που σπουδάζουν. Το γεγονός όμως αυτό απαλλάσσει άραγε τους γονείς από την ευθύνη και την ενοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας τρόπος να προφυλάξουν τα παιδιά τους από το πνεύμα της εποχής. Όταν έξω φυσάει και έχει παγωνιά, τι κάνετε? Δεν κλείνετε πόρτες και παράθυρα για να μην μπει ο κρύος αέρας στο δωμάτιο? Έτσι θα κάνουμε και με το πνεύμα της εποχής. Μπορούμε να εμποδίσουμε την είσοδό του στο σπίτι αν δώσουμε στα παιδιά ορθόδοξη αγωγή. Αν όμως οι ίδιοι γονείς συμφωνούν με αυτό το σύγχρονο πνεύμα και πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πλέουν αντίθετα στο ρεύμα, τότε δεν είναι βέβαια δυνατό να προστατευτούν τα παιδιά από την ολέθρια επίδραση της εποχής. Αν ο πατέρας είναι φιλελεύθερος, μοντέρνος, προοδευτικός, αν δεν δίνει σημασία σε καμιά ηθική αρχή, αν μιλάει με πάθος εναντίον της Εκκλησίας ή ειρωνεύεται τις αλήθειες της πίστεως, πώς μπορεί να περιμένει σεβασμό από τα παιδιά του? Αν οι γονείς δεν σέβονται το Θεό και την Αγία Εκκλησία του, πώς τα παιδιά θα σεβαστούν τους ίδιους? Επιπλέον, αν οι γονείς και μπροστά στα παιδιά τους ακόμα διασύρουν την πνευματική ή την πολιτιακή εξουσία, κακολογούν και βρίζουν τους προϊσταμένους τους, κριτικάρουν και καταδικάζουν όλους και όλα, δεν αναγνωρίζουν καμιά αρχή ή αυθεντία, πώς τα παιδιά θα αναγνωρίσουν το δικό τους κύρος? Λοιπόν, αν θέλετε το καταστροφικό πνεύμα της εποχής να μην μολύνει τα παιδιά σας, προστατευτείτε πρώτα εσείς από την επίδρασή του, εφαρμόζοντας με συνέπεια τον νόμο του Θεού και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Δείξαμε νομίζω με σαφήνεια ότι η μεγαλύτερη ευθύνη βαρύνει εσάς αν τα παιδιά σας δεν πήραν σωστή ανατροφή. Όσα είπαμε είναι κατοχυρωμένα στην Αγία Γραφή, γιατί μέσα από αυτήν μιλάει το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αληθείας. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «Μη μακαρίζεις τον άνθρωπο πριν από το θάνατό του, γιατί ο άνθρωπος γνωρίζεται από τα παιδιά του». Δηλαδή από τη ζωή των παιδιών κρίνεται η αξία των γονιών. Αλλά και στον ειδωλολατρικό ακόμα κόσμο, οι γονείς ήταν υπεύθυνοι για τα σφάλματα των παιδιών. Ο Λυκούργος, ο περίφημος νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης,
όρισε με νόμο να τιμωρούνται οι γονείς για τα παραπτώματα των παιδιών. Γιατί? Επειδή οι γονείς μπορούσαν και ήταν υποχρεωμένοι να τα προλάβουν και να τα αποτρέψουν. Ο φιλόσοφος Διογένης άλλωστε χτύπησε τον πατέρα ενός παιδιού επειδή αυτό έλεγε αισχρόλογα μπροστά του. Για ποιο λόγο? Επειδή ο πατέρας δεν ανέθρεψε σωστά το γιο του. Είδατε λοιπόν ότι οι γονείς κυρίως είναι υπεύθυνοι μπροστά στο Θεό για τα παιδιά τους. Αν μέσα σε έναν ωραίο κήπο είναι ένα άγριο δέντρο, κανείς δεν θα σκεφτεί να το κατηγορήσει. Όλοι όμως θα ρίξουν την ευθύνη στον κηπουρό, που τ' άφησε να αναπτύσσεται χωρίς περιποίηση, και έτσι έγινε άγριο. Με τον ίδιο τρόπο, για τα ζυζάνια της παιδικής καρδιάς, υπεύθυνοι είναι οι γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την ευθύνη και μην εμποδίζετε με την αδιαφορία ή και την αρνητική στάση σας την πορεία των παιδιών σας προς το Θεό. Έχετε υποχρέωση να τα οδηγήσετε στο Σωτήρα που τα καλεί κοντά του και σας λέει «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρός με και μην κολλείετε αυτά».

Ανάμεσα στα διάφορα ελαττώματα που έχει κάθε παιδί υπάρχει και κάποιος Γολιάθ. Δηλαδή κάποιο βασικό ελάττωμα, κάποια βασική αδυναμία. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμήσετε πρώτα. Γιατί μόνο αν εξοντώσετε αυτό το ελάττωμα Γολιάθ, τότε και το στράτευμά του, τα υπόλοιπα δηλαδή ελαττώματα, θα νικηθούν. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, προσπαθήστε να ξεριζώσετε τη βασική αδυναμία του παιδιού σας και οι υπόλοιπες σιγά σιγά θα φύγουν μόνες τους. Θέλετε να μην φυτρώνουν στο χωράφι σας ζυζάνια και αγκάθια, καταστρέψτε τις ρίζες τους και θα δείτε ότι τα φύλλα και τα λουλούδια θα ξεραθούν και θα πέσουν. Έτσι συμβαίνει και στην παιδική ψυχή. Το βασικό ελάττωμα είναι η ρίζα από την οποία προέρχονται όλα τα άλλα ελαττώματα και αμαρτήματα. Αν λοιπόν καταστρέψετε αυτή τη ρίζα της αμαρτίας, σύντομα θα μαραθούν και θα πέσουν και τα υπόλοιπα. Όποιος θέλει να ξεράνει ένα ριάκι, πρέπει να φράξει την πηγή του. Το βασικό ελάττωμα, το αγαπημένο αμάρτημα του παιδιού, είναι ακριβώς η πηγή από την οποία ξεκινάει ο χήμαρος της αμαρτίας. Αν λοιπόν εσύ φράξεις την πηγή, η αμαρτία θα χάσει τη δύναμή της. Ένας πατέρας, γράφει ο Ευαγγελιστής, έφερε το δαιμονισμένο γιο του στον Κύριο, επειδή οι Απόστολοι δεν κατόρθωσαν να απομακρύνουν το δαιμόνιο. Αλλά γιατί δεν το κατόρθωσαν? Αυτό το βλέπουμε από τον διάλογο του πονεμένου πατέρα με τον Χριστό. «Πόσος χρόνος εστίνος τούτο γέγονεν αυτό?» ρωτάει ο Κύριος. «Παιδιόθεν», απαντάει ο πατέρας. Κατά Μάρκον 9:21. Να λοιπόν γιατί ο διάβολος απέκτησε τόση εξουσία πάνω στο δυστυχισμένο παιδί. Επειδή δεν διώχτηκε νωρίτερα. Το ίδιο συμβαίνει όταν εγκατασταθεί στη ψυχή του παιδιού σας ο δαίμονας της φιλοδοξίας, της οκνηρίας, της μαλθακότητος. Αν δεν διωχθεί όσο το παιδί είναι μικρό, αργότερα αποκτάει τέτοια εξουσία που είναι πολύ δύσκολο να του επιβληθεί κανείς. Κάποτε μάλιστα είναι τελείως αδύνατο και μόνο σε ένα θαύμα της αγάπης του Θεού μπορούμε πια να ελπίζουμε. Θα έχετε άραγε τόση παρησία στον Κύριο ώστε να ελπίζετε σε ένα

0: τους. Επειδή μάλιστα τα παιδιά συχνά κληρονομούν τις κακές ροπές των γονιών, πολλές φορές έχουν και τα ίδια βασικά ελαττώματά τους. Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο να πετύχουν οι γονείς μια τέτοια αυτογνωσία. Χρειάζεται μεγάλη παρατηρητικότητα, προσπάθεια και τέχνη. Χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Αλλά περισσότερο απ' όλα χρειάζεται η βοήθεια και η χάρη του Θεού. Αν λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε αυτή την αυτογνωσία, πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να παρακολουθείτε τον εαυτό σας, την τάση και τη φορά της καρδιάς σας. Παρακαλείτε συχνά και με όλη τη θέρμη της ψυχής σας το Θεό να σας φωτίσει, ώστε να γνωρίσετε καλά τον εαυτό σας. Εξετάζετε κάθε μέρα τη συνείδησή σας και καλλιεργείτε μέσα της τη γνήσια ευσέβεια. Γιατί μόνο ο αληθινά ευσεβής άνθρωπος είναι σε θέση να γνωρίσει τον εαυτό του, να εντοπίσει και να πολεμήσει τα πάθη του. Αλλά κι αν εσύ, ο πατέρας ή η μητέρα, δεν γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, επειδή σου λείπει η πραγματική ευσέβεια και γι' αυτό δεν βλέπεις το βασικό σου ελάττωμα, διακρίνεις όμως ίσως και πολύ καλύτερα το βασικό ελάττωμα της γυναίκας σου ή του άντρα σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει πολύ στην προσπάθειά σου για την αποκάλυψη του βασικού ελαττώματος των παιδιών σου. Πρόσεχε λοιπόν, πατέρα, μήπως διαπιστώσεις την κόρη σου τις ανεπιθύμητες για σένα αδυναμίες της γυναίκας σου. Και εσύ, μητέρα, πρόσεξε μήπως το αγόρι σου έχει τις ίδιες κακές τάσεις που διακρίνεις τον άντρα σου και που σε ποτίζουν τόση πίκρα. Ακούστε με προσοχή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι για τα παιδιά σας. Οι ξένοι βλέπουν συνήθως πολύ καλύτερα από εσάς τα ελαττώματά τους, γιατί αυτοί δεν είναι τυφλωμένοι από την παθολογική αγάπη των γονιών. Μην παρεξηγήστε λοιπόν αν κάποιος τρίτος σας υποδείξει το ένα ή το άλλο ελάττωμα των παιδιών σας. Αν μάλιστα ο ιερέας ή ο δάσκαλος σας δηλώσουν ότι η διαγωγή τους δεν είναι καλή, μη θυμώνετε. Αντίθετα, να τους ευγνωμονείτε, γιατί ίσως η υπόδειξη αυτή σας φανεί πολύ χρήσιμη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας στην τρίτη ηλικία, που κάθε χρόνο τιμάμε και εορτάζουμε την 1η Οκτωβρίου. Ένα αφιέρωμα στις βαθιές ρίζες της αγωγής του ανθρώπου που τον ακολουθούν στην υπηκή ηλικία, στην νεότητα, στην ωριμότητα, στην τρίτη ηλικία έως και το τέλος της ζωής του. Στον άνθρωπο που καλείται στον κύκλο της ζωής του να συνυπάρξει αρμονικά με συνομήλικούς του, αναζητώντας με τη σειρά του, στη δική του τρίτη ηλικία, τις αξίες που ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Μητέρα, πρόσεχε» από τον επίσκοπο Εκατερίνμπουργκ Κιρμπίτσκ Ειρηναίο και την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου και την διασκευή από τα ρωσικά. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα.
1: Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Τόποι που έχτισαν πολιτισμό. Ανίκητες μνήμες σε συνοδοιπορία αιώνων. Τίτλος «Μια ιστορία». Επιμέλεια και παρουσίαση Άννα Αθανασίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.

κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία του. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Τον αγαπούμε τους εχθρούς μας. Τον ξέρουμε όλοι αυτόν τον λόγο. Μας φαίνεται όμως βαρύς. Είναι ευχάριστο στα αυτιά μας, αλλά καθόλου ευχάριστο στην πράξη. Συνηθίζουμε να αναλύουμε κάποια πράγματα και να δείχνουμε το λάθος. Αλλά όταν λέγονται αυτά, δεν έχουν από τον Κύριο και από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας τη μορφή της επίπληξης ή της παρατήρησης, αλλά έχουν τη μορφή της διάγνωσης. Και ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο τα έλεγε αυτά. Είναι τρόπος διαγνωστικός για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος και στη μεγαλύτερη αμαρτία να βρίσκεται και στην έσχατη πτώση να βρίσκεται, το δρόμο του ψάχνει. Και αυτό το ήθος, το να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και αν επιπλήττουμε το κακό, δεν είναι θεραπευτικός. Οπότε έρχεται ο Κύριος και εδώ μας ανοίγει το δρόμο σου. Λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Μα τι σημαίνει τούτο? Γιατί το να αγαπάς τον εχθρό σου είναι η μόνη ασφαλής ένδειξη ότι είσαι με τον Θεό, ότι είσαι του Θεού. Και αν δεν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε πραγματικά είσαι μακριά από τον Θεό. Και δεν λέγεται αυτό για να κατηγορηθεί ο άνθρωπος ότι είναι μακριά από τον Θεό, αλλά να βρει τον τρόπο να έρθει κοντά στον Θεό, να εξυγιανθεί, να ελευθερωθεί, να βρει το φως του. Και λέει ο Κύριος τον λόγο του: αν αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν, ποια χάρις. Όταν το διαβάσαμε παραξενευτήκαμε, γιατί ότι αυτούς που μας αγαπούν αγαπούμε στην πραγματικότητα? Γιατί ακόμα και αυτοί που μας αγαπούν, αν μας θίξουν ή αισθανθούμε ότι μας έθιξαν, αντιδρούμε, αποκόπτουμε τη σχέση μας μαζί τους, απομακρυνόμαστε, και μάλιστα για να έχουμε ήσυχη τη συντήρηση, την απομάκρυση αυτή και τη σιωπή της δίνουμε μια ιερά μορφή στον μαδίθεν της αγάπης. Αλλά καμία απομάκρυση, κανένας χωρισμός και καμία σιωπή δεν είναι καταξιωμένη αν είναι προσβολή του προσώπου και όχι αποκατάσταση σχέσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τραύματα και πληγές μέσα του που ένας ψυχαναλυτής θα τα δει, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς. Εμείς αλλού κοιτούμε και αλλού είναι η προοπτική μας. Ένας άνθρωπος για να θίγεται από τον συνάνθρωπό του και να μην μπορεί να αγαπά τον εχθρό του, σημαίνει δεν είναι γεμάτος μέσα του. Μειονεκτεί, νιώθει ανασφαλής, προσπαθεί να προστατεύσει με κάποιο τρόπο τον εαυτό του, με λάθος τρόπο βέβαια, αλλά όμως είναι φιλότιμη η προσπάθειά του να προστατεύσει τον εαυτό του. Γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του? Γιατί νιώθει μετέωρος ο εαυτός του, νιώθει ελλιπής ο εαυτός του, νιώθει μειονεκτικός ο εαυτός του. Γιατί? Γιατί απουσιάζει η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι όλο. Ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος από την αγάπη του Θεού δεν νιώθει ανασφαλής, δεν νιώθει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να το κλέψει. Εμείς γιατί νιώθουμε ότι κάποιος θα μας κλέψει κάτι από την αξία μας? Γιατί είναι κάτι που χάνεται αυτό που έχουμε. Η αξία μας είναι κάτι που κλέπτεται. Όμως η αγάπη του ποτέ δεν μπορεί να την κλέψει κανείς. Το αληθινό και το ψεύτικο σε αυτό διακρίνεται. Το αληθινό χάνεται, το ψεύτικο χάνεται, κλέπτεται. Το αληθινό κανείς δεν μπορεί να το προσβάλλει. Κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Κανείς μπορεί να σου το πάρει. Αν έχεις λοιπόν τον Θεό, τη χάρη του Θεού, είσαι πλήρης, είσαι αληθινός, είσαι γεμάτος, είσαι απρόσβλητος. Ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού, από ένα πράγμα μπορεί να προσβληθεί και από ένα πράγμα μπορεί να πονέσει, ότι μέσα του δεν έχει αγάπη. Όταν νιώθει τον αδελφό του να πάσχει, όταν νιώθει ο εχθρός του να κινδυνεύει. Γιατί αυτό είναι απώλεια? Γιατί το κακό δεν μπορεί να ταιριάξει με το καλό. Και αν έχεις μέσα σου την αγάπη του Θεού, δεν είναι ανεκτή καμιά κατάσταση μίσους, καμιά κατάσταση φθοράς, καμιά κατάσταση αδικίας και καμιά κατάσταση προσβολή του αδελφού σου.
Όλα αυτά είναι τόσο θαυμαστά που λέει ο Κύριος. Εμείς τα παρεξηγούμε και λέμε πω αυστηρός ο λόγος του. Όχι, είναι θεραπευτικός, είναι διαγνωστικός. Για να δείξει ότι δεν έχουμε το αληθινό. Δεν έχουμε το θησαυρό που δεν κλέπτεται, που δεν δαπανάται. Έχουμε ένα θησαυρό μέσα μας που δαπανάται, που καταναλύσκεται. Και αυτό είναι ο εγωισμός μας, είναι ο ναρκισισμός μας. Είναι η ιδιοτέλεια της αγάπης της δικής μας που εκφράζει την υπαρξιακή μας μειονεξία ότι δεν είμαστε ολοκληρωμένοι. Και νιώθουμε μετέωροι. Και ψάχνουμε τους ανθρώπους να βρούμε αυτό που δίνει ο Θεός. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δώσουν, ό,τι και να τους κάνουμε. Και το διεκδικούμε και τρώμε τα σπλάχνα μας και τρώμε τις σάρκες των αδερφών μας. Όταν όμως έχω εμπειρία του Θεού, της αγάπης του Θεού. Και ποια είναι η αγάπη του Θεού? Να είσαι χαμηλά και να σε αγαπά ο Θεός. Να είσαι στην πτώση σου και να σε σηκώνει. Να είσαι στον Άδη και να σε ανιστά. Να είσαι στα κενά σου και να σε γεμίζει. Και να σε εκπλήσει και να σε φνηδιάζει. Οι Άγιοι μας, όταν είχαν εμπειρία του Θεού, ξέρετε τι είχαν? Τι είχανε? Έναν φόβο. Όχι φόβο εγωιστικό, φόβο. Μα είναι δυνατόν ο Θεός με μένα? Είναι ο Θεός να μου δείξει την αγάπη Του? Μα δεν την αξίζω. Είχα αυτόν τον φόβο της ταπεινώσεως. Όταν λοιπόν νιώθεις πλήρης, δεν μπορεί να σε ενοχλήσει τίποτα. Όταν ζεις το αληθινό, δεν μπορεί κανείς να σου το κλέψει. Όταν έχεις αληθινή αγάπη, την του Χριστού αγάπη, κανείς δεν μπορεί να σε προσβάλλει, να σε αδικήσει, να σου κάνει κακό. Και άρα καμιά απομάκρυση δεν είναι υποφελής. Η απομάκρυση είναι ένας καλυμμένος εγωισμός, τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το φως του Χριστού, έχει την ταπείνωση να είναι παρόν σε κάθε στιγμή του κάθε ανθρώπου, με το δικό του τρόπο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η εντολή του Κυρίου μας, η αγάπη προς εχθρούς. Γιατί μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο αν έχεις Θεόν γίνεται. Αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον εχθρό του χωρίς Θεό, θα αρρωστήσει. Δεν θα αντέξει. Θα νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν εκτιμά τον εαυτό του, υποχωρεί για διάφορους λόγους, έχει κρατούμενα μέσα του που τον διαλύουν, που τον σκάνε, που τον μπερδεύουν, του φέρνουν εσωτερικές συγκρούσεις, του είναι ακατανόητα. Μόνο με την αγάπη του Χριστού αγαπούμε τον εχθρό μας. Και αυτή η αγάπη του Θεού αποκαλύπτει τη βρωμιά μας, αλλά βλέπουμε αυτή τη βρωμιά να μην τρομάζει τον Χριστό. Να μας αγαπά, να μας θεραπεύει, να μας καθαρίζει. Και αναγνωρίζεις τη βρωμιά του κάθε ανθρώπου, την επίβουλη διάθεση του κάθε ανθρώπου, αλλά δεν σε ενοχλεί. Γιατί ξέρεις ότι η αναφορά σου είναι αλλού. Ο θησαυρός σου είναι αλλού. Η πληρότητα και η χαρά σου είναι κάποια άλλη. Εμείς δεν ξεκαθαρίσαμε κάτι, ότι δεν είναι η χαρά μας η αναγνώριση των ανθρώπων. Δεν είναι η χαρά μας η παραδοχή των ανθρώπων. Δεν είναι η χαρά μας η λατρεία των ανθρώπων. Και άρα, αφού δεν το αναγνωρίσουμε αυτό, μας είναι σημαντικό ποια είναι η διάθεση του ανθρώπου προς εμάς. Και πελαγώνουμε σε αυτό. Και προσπαθούμε, όπως είπαμε, να βρούμε αυτά που δίνει ο Θεός από τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν. Θα βρούμε όχι απλώς αυτό που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά στον αδελφό μας και στον εχθρό μας και στον εγκληματία θα δούμε τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά πρώτα θα έχουμε εμπειρία αυτή του Χριστού. Δεν είναι υπόθεση διανοητική, δεν είναι κουβεντούλα που αποφασίσαμε να αυθυγραμμιστούμε σε μια εντολή με έναν τρόπο συμπεριφοράς ή εκπλήρωση μιας εντολής, αλλά είναι έκφραση του βιώματός μας. Αλλά και ποιος βιώνει αυτή την αγάπη του Θεού? Ο ταπεινός, ο στητριμένος, ο μετανόν άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος πάει χαμηλά, αναγνωρίζει την πτώση του και βλέπει ότι ο Θεός είναι εγγύης. Και τότε κατάλαβε πως αυτό είναι ζωή, να είσαι χαμηλά και ο Θεός να σε γεμίζει από την αγάπη του. Και τότε τι κάνεις? Εκτιμάς αυτούς που είναι χαμηλά. Εκτιμάς τους ξεπεσμένους ανθρώπους. Και αν τους φοβάσαι, τους αγκαλιάζεις, τους περιθάλπεις με τον τρόπο που ξέρει ο Χριστός, που σου μαρτυρεί ο Χριστός.
Ξέρετε, η πραγματική πνευματική ζωή έχει φοβερή ελευθερία. Φοβερή άνεση. Φοβερή απλότητα. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί είμαστε μπερδεμένοι. Μπερδευόμαστε στους λογισμούς μας. Στην ανασφάλειά μας. Προσπαθούμε εμείς να υποκαταστήσουμε η χάρη του Θεού. Προσπαθούμε εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και πραγματικά παθαίνουμε ζημιά από τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε το θησαυρό που μας περιθάλπει και μας περιφρουρεί, που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ποιος άνθρωπος πληγώνεται, ποιος άνθρωπος προσβάλλεται? Αυτός που νιώθει μειονεκτικά, που νιώθει ότι τον περιφρούν οι άνθρωποι, που θέλει κάπου να στηριχθεί. Μα αν έχεις βρει τον Θεό, τι σε νοιάζει? Αν είσαι φως Χριστού, τι σε νοιάζει? Τώρα θα πει κάποιος, και ποιος το έχει? Ασφαλώς, ίσως ελάχιστοι. Αλλά όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή, ναι, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά παράλληλα να καταλάβουμε την πτώση μας. Παράλληλα να είμαστε οι εξητούντες αδιαλείπτως το έλεος του Θεού. Και να πω στον Θεό, είμαι ανάπηρος, δεν ξέρω να αγαπώ, δεν ξέρω να συγχωρώ. Συγχώρεσέ με, ελέησέ με και δώσε μου τη δική σου συγχώρεση. Από το δικό σου έλεος, από το δικό σου φως. Χωρίς αυτό το φως, χωρίς αυτό το έλεος, θα βασανιζόμαστε στους λογισμούς μας και θα λέμε «Μα μου έκανε, μα μου είπε, μα θα με εκμεταλλευτεί». Αυτά θα λέμε συνέχεια. Και αυτό τι γίνεται, δεν το κατηγορεί κανείς αυτό, αλλά είναι η ένδειξη και το σύμπτωμα ότι δεν είμαστε ελευθερωμένοι από την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει το φως και την αγάπη του Χριστού δεν αισθάνεται έχθρα με κανένα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει έχθρα, τι σημαίνει μου έκανε κακό, τι σημαίνει με επιβουλεύεται, ποιος μπορεί να μου κάνει κακό, όταν βρήκα αυτό το θησαυρό που δεν είναι απρόσβλητος. Φθείρεται ο Θεός, φθείρεται η χάρη του Θεού, χάνεται. Αν έχουμε αυτή, τι να πάθει? Αν είμαστε μαζί της, τι να πάθουμε? Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να δούμε στον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά τότε ελευθερωνόμαστε. Αλλιώς θα βασανιζόμαστε στους λογισμούς μας, στους τακτικισμούς μας, στις μεθόδους μας και εκεί θα πελαγώνουμε. Αλλά αληθινά αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος που έχει επενδύσει στο φως του Χριστού, έχει ανοιχτεί στο Χριστό, λαμβάνει εμπειρία της αγάπης του Θεού, κοινωνεί της αγάπης του Θεού και μόνο αυτό δίνει. Και είναι ορατός ο Θεός εις την ζωή του. Εάν είναι ο Θεός ορατός εις τη ζωή μας, τότε και εμείς είμαστε ορατοί στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Με κάθε τρόπο, και τη δούμε αυτό το μήνυμα της ελπίδος, ότι δεν είναι προοπτική μας η σύγκρουση και η έκθρα. Η προοπτική μας είναι η κοινωνία και η συμφιλίωση.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com.

0: Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
1: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο

0: ηλεκτρονικό κατάστημα ή shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη η καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγκαλιάσω με εσύ. Ψαλώ το ονόματι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσου. Ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα επί θρόνου οκρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα έθνηση και απόλετο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλειψα εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερεμφέης τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαού συνευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Και ελπισάτος αν επί σύ γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίου, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστην, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησόν με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέσεις σου εν δεσπύλες της θυγατρώσιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτήριό σου. Εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδη, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτος ανέθνη ενώπιον σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτος ανέθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβήν, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς, εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται αιωδί αυτού εν παντίκερο, αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ούμισα λευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ού αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτείνε αθών. Η οφθαλμή αυτού εις τον μπένιτα αποβλέπουσι. Ενεδρεύει εν αποκρύφου, ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν την παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλελήσεται ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλους.
Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός η ίστα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ού μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσας Κύριε, τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχεν το ού σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη του μεγαλαφχήν άνθρωπος επί της γης.

Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται την ψυχή μου. Μεταναστεύου εις τα όριος τρουθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ιτήμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε η σκοτωμήνη του σευθή στην καρδία. Ότι άσυ κατερτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίσε, Κύριος εν τον ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον μπαίνει τα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβήν, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πύρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτούν. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτούν.

Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν η αλήθεια από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Χίλι δόλια εγκαρδία και εγκαρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας, την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παροιμήν έστι. Τι σημών, Κύριος, εστίν? Από τις ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν εαυτού. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωμένων, δοκίμιον εν γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι κατά το ύψος σου, επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων.

Ψαλμός 12. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τι νοστήσω με βουλάστεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσκυσα προς εαυτούν. Οι θλίβοντες με αγκαλιάσονται εάν σαλευτώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγκαλιάσεται η καρδία μου επί το σωτήριό σου, άσω το Κυρίο το ευεργετής αντί με, και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε τώρα στη δυτική περιοχή εκτός της πόλεως Ιεροσολύμων. Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου. Απέναντι από το λόφο της Σιών, στα νότιο-δυτικά, είναι χτισμένη η Μονή του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος υπήρξε Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά τα έτη 630 έως 634 μετά Χριστόν. Ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους το 614, εξαιτίας των επιδρομών και καταστροφών που προκάλεσαν, έφυγε από τον Άγιο Θεοδόσιο και ήρθε στον λόφο Αμπού Τόρ, όπου υπήρχαν ερείπια παλαιάς μονής από την εποχή της Αγίας Ελένης. Εκεί έκτισε το μοναστήρι του και κάτω από το ναό υπάρχει κατακόμβη και εκεί σήμερα βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Προκοπίου. Στην αγιογραφία, ο Άγιος Μόδεστος περιστοιχίζεται από ζώα, επειδή θεωρείται ο προστάτης των ζώων. Η ονομασία Αμπού Τόρ σημαίνει πατέρας Ταύρου. Πιθανόν το μέρος αυτό να έλαβε την προσωνυμία αυτή επειδή ο Άγιος Μόδεστος ήταν ο προστάτης των ζώων. Στο χώρο της Μονής, σύμφωνα με την παράδοση, έγινε η συμφωνία της προδοσίας του Χριστού και η πληρωμή των 30 αργυρίων. Εδώ ακριβώς επέστρεψε και τα 30 αργύρια ο Ιούδας και κατόπιν πήγε και αυτοκτόνησε.

Ας γνωρίσουμε όμως τον βίο και την πολιτεία του Αγίου Μοδέστου Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, αλλά και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, του οποίου ο τάφος, όπως προείπαμε, βρίσκεται στην κατακόμβη της Ιεράς Μονής του Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων.

ο Άγιος Μόδεστος, δεύτερος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Μόδεστος ήταν ονομαστός μοναχός εξαιτίας της αρετής του και της βαθιάς γνώσης της ιερής και αληθινής φιλοσοφίας που οδηγεί στο φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς τους λόγους εκλέχθηκε ηγούμενος στη μονή που ίδρυσε ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης και επίμανε με σύνεση την αδελφότητα. Όταν το 614 ο βασιλιάς των Περσών, Χοσρόης ο Δεύτερος, ερχόταν εναντίον των Ιεροσολύμων, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας έστελνε τον Μόδεστο να ζητήσει βοήθεια από τα αυτοκρατορικά στρατεύματα που βρίσκονταν στην Αντιόχεια. Όταν τα Ιεροσόλυμα έπεσαν στα χέρια των Περσών, οι οποίοι για τρεις ημέρες λαιλάτισαν την πόλη και έκαναν ανίποτες θηριωδίες, ο Πατριάρχης Ζαχαρίας μαζί με χιλιάδες χριστιανούς εξορίστηκαν στα βάθη της Περσίας. Τότε ο Μόδεστος εκλέχθηκε Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Με τους κόπους του κατόρθωσε να ξαναδώσει ζωή στη δεινοπαθούσα και στερημένη από πόρους εκκλησία της Ιών. Ενδιαφέρθηκε να ταφούν τα δεκάδες χιλιάδες θύματα και να αναστηλωθούν όσο ήταν δυνατόν οι ναοί που είχαν αφανίσει και βεβηλώσει οι βάρβαροι. Συγκέντρωσε τους επιζώντες, τους παρηγόρησε, τους αναπτέρωσε την ελπίδα. Τούτο το κατάφερε με τη γενναιόδορη βοήθεια του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ιωάννη του Ελεήμονα. Κατά την περίοδο αυτή κατήχησε και βάπτισε ένα Πέρσι, τον Άγιο Αναστάσιο, ο οποίος ως γνωστό μαρτύρησε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης το 628. Όταν επέστρεψε ο Πατριάρχης Ζαχαρίας από την εξορία του, ανέλαβε ξανά τη διακυβέρνηση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων μέχρι την κοίμησή του. Ο Άγιος Μόδεστος τον διαδέχτηκε τότε ως Πατριάρχης και κόσμησε το θρόνο της Μητρός Εκκλησίας με την ακτινοβολία της αρετής του και των θαυμάτων που επιτέλεσε. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 634.

Ο Άγιος Ένδοξος Μεγαλομάρτυρας Προκόπιος. Ο μέγας αυτός και περιβόητος ανάμεσα στους μάρτυρες Προκόπιος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού κατά το έτος 290. Καταγόταν από την πόλη Ελία, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, γεννημένος από πατέρα Ευσεβή και Χριστιανό. Χριστοφόρος το όνομα, από μητέρα όμως Ασεβή και που προσκυνούσε τα είδωλα και λεγόταν Θεοδοσία. Αφού λοιπόν ο πατέρας του Αγίου πέθανε, τον ανέτρεφε η μητέρα του με την ελληνική θρησκεία. Όταν ο Άγιος έγινε άνδρας στην ηλικία, τότε τον πρόσφερε η μητέρα του στον βασιλιά Διοκλητιανό, ο οποίος τότε ζούσε στην Αντιόχεια, και αφού τον παρακάλεσε και του έδωσε πολλά χρήματα, κατέπισε το βασιλιά και έκανε το γιο της Δούκα της Αλεξάνδρειας. Αμέσως λοιπόν έδωσε στον Προκόπιο βασιλιάς εντολές για να καταδιώκει και να τιμωρεί τους χριστιανούς. Και λοιπόν πήγαινε νύχτα ο Άγιος στην Αλεξάνδρεια, επειδή ήταν δύσκολη η οδηπορία κατά την ημέρα για την υπερβολική ζέστη που υπάρχει σε εκείνα τα μέρη. Όταν έφτασε σε απόσταση 30 μιλίων από την πόλη Απάμια, που βρίσκεται στην Κύλη Συρία και ονομάζεται από τους Τούρκους Χαμάν, Μητρόπολη όντας υπό τον Αντιόχειας, ενώ τον ακολουθούσαν και οι δύο νούμεροι, δηλαδή δύο άρχοντες αξιωματικοί, τότε έγινε σεισμός και έπεσαν αστραπές. Ακούει ακόμη φωνή που ήλθε από τον ουρανό, καλώντας τον με το όνομά του Νεανία, διότι έτσι λεγόταν προηγουμένως ο Άγιος. Και η Θεία Φωνή κατηγορούσε τον δρόμο που έκαμνε και τον απειλούσε ότι θα τον θανατώσει επειδή πηγαίνει να κάνει κατά των χριστιανών πόλεμο. Ο Άγιος, από την καλή διάθεση της ψυχής του κινούμενος, αμέσως ονόμασε Κύριο αυτόν που τον κάλεσε. Οπότε και ο Κύριος καθαρότερα του εμφανίστηκε, διότι του εμφανίστηκε σταυρός κρυστάλλινος το είδος, και από τον σταυρό βγήκε φωνή που έλεγε «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο του Θεού Υιός». Από την οπτασία λοιπόν αυτή, αφού καθοδηγήθηκε ο Άγιος, διδάχθηκε όλο το της ενσάρκου οικονομίας μυστήριο και έλαβε βέβαιη επίγνωση της πίστεως. Οπότε επιστρέφοντας στην Σκυθόπολη που βρίσκεται στην Κύλη Συρία, που προηγουμένως λεγόταν Νίσα, λέγεται όμως από τους Εβραίους Βεθοάν, τιμημένη με Μητροπολίτη υπό των Ιεροσολύμων, σε αυτή ο Άγιος βρισκόμενος κατασκεύασε ένα σταυρό από χρυσάφι και ασίμι, σύμφωνα με τον τύπο που του εμφανίστηκε. Και μόλις τελείωσε ο σταυρός, του εμφανίστηκαν τυπωμένες τρεις εικόνες, έχοντας γράμματα εβραϊκά, που φανέρωναν τίνος είναι οι εικόνες. Διότι από επάνω έγραφε «Εμμανουήλ», από το ένα μέρος έγραφε «Μιχαήλ» και από το άλλο μέρος «Γαβριήλ». Αφού ασπάστηκε λοιπόν ο Προκόπιος και προσκύνησε τον Σταυρό και τις Αγίες εικόνες που είναι σε αυτόν, επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Και επειδή εκεί έκανε νίκες και τρόπαια κατά των Σαρακινών, οι οποίοι πολεμούσαν και λίστευαν τα εκεί περίχωρα, γι' αυτό παρακινήθηκε από τη μητέρα του να προσφέρει θυσίες στα είδωλα για τη νίκη. Ο Άγιος όμως έλεγε πως έκανε τη νίκη αυτή με τη δύναμη του Χριστού. Οπότε από την αιτία αυτή διέβαλε τον Άγιο η μητέρα του στον βασιλιά, ότι είναι δηλαδή χριστιανός. Και ο βασιλιάς πρόσταξε τον ηγεμόνα της Κεσαρίας στην Παλαιστίνη, Ούλκιο λεγόμενο, να κάνει την κατά του Αγίου εξέταση. Και λοιπόν, επειδή ο μάρτυρας δεν πίστηκε να θυσιάσει στα είδωλα, γι' αυτό δάρθηκε δυνατά. Έπειτα ρίχθηκε στην φυλακή, όντας μισοπεθαμένος. Εκεί όμως εμφανίστηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αφού έλυσε από τα δεσμά τον πρώην Νεανία, τον μετονόμασε Προκόπιο. Φανέρωνε το όνομα αυτό ότι θα προκόψει και θα τελειώσει στο μαρτύριο. Κοντά σε αυτά έβαλε ο Κύριος και στην καρδιά του Αγίου Ανδρία και θάρρος,
για να υπομείνει τις τιμωρίες με τις οποίες τον φοβέριζαν. Έπειτα πήγαν οι Έλληνες τον μάρτυρα μέσα στο ναό των ειδώλων. Εκεί δεόντας με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα, τα οποία αφού παραδόξως μεταβλήθηκαν σε νερό, χύθηκαν έξω από την πόρτα. Αυτό το θαύμα, βλέποντας οι στρατιώτες των δύο νουμέρων και οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, ονομαζόμενοι, πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν από τον επίσκοπο Λεόντιο, οι οποίοι με προσταγή του βασιλιά αποκεφαλίστησαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Συνελήφθησαν ακόμη και 12 γυναίκες συγκλητικές μαζί με την Θεοδοσία, τη μητέρα του Αγίου, οι οποίες πίστεψαν στον Χριστό με το παραπάνω θαύμα. Τότε, αφού πρώτα τις έδιραν άσπλαχνα, στη συνέχεια έκοψαν τους μαστούς τους και με σιδερένιες σφαίρες πειραχτωμένες έκαψαν τις μασχάλες τους. Τελευταία δε τις αποκεφάλισαν και έτσι έλαβαν της αθλήσεως τους στεφάνους. Μετά από αυτά έγινε άλλος ηγεμόνας, Φλαβιανός ονόματι, ο οποίος έφερε τον Άγιο για εξέταση, και επειδή ο μάρτυρας δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστό, γι' αυτό το λόγο πρόσταζε έναν υπηρέτη, Αρχέλαο λεγόμενο, να τον χτυπήσει με το σπαθί στην κοιλιά. Μόλις όμως εκείνος σήκωσε το χέρι κατά του Αγίου, έπεσε κατά γης και ξεψύχησε. Στην συνέχεια, αφού τέντωσαν τον μάρτυρα με σκοινιά, τον έδιραν με ομά νεύρα και τον έκαψαν με αναμένα κάρβουνα. Επάνω δε στα καμένα μέλη του έχισαν ξύδι. Έπειτα έβαλαν στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι. Ο δε γενναίος του κυρίου αγωνιστής κράτησε ακίνητο το χέρι του έως ότου κατακάει και όλο. Δηλαδή δεν σκόρπισε το λιβάνι για να μην φανεί με τον σκορπισμό του στους ασεβείς ότι πρόσφερε θυσία στα είδωλα. Ύστερα όμως απ' όλα κρέμασαν τον αθλητή και έδεσαν τα χέρια του, και ενώ επρόκειτο να μπει μέσα σε ένα φούρνο αναμένο, τον καταψύχρανε με την σφραγίδα και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Τελευταία όμως δέχεται την διαξήφους απόφαση και έτσι, αφού αποκεφαλίστηκε, προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό αποδήμησε.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Αγιοταφύτη Πατέρα του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μοναχό Πατέρα Αντίοχο, ο οποίος είναι επιστάτης της Ιεράς Μονής του Αγίου Μοδέστου, που κάναμε λόγο πριν από λίγο, για να μας μιλήσει για την Ιερά Μονή που με ζήλο και αυταπάρνηση υπηρετεί στην Αγία Γη. Τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε με χαρά και αγάπη στην πρόσκλησή μας και έχει το λόγο.

ευλογείτε, πατέρα Ιωάννη, Νικολάου. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν για την προσπάθεια που κάνετε μέσα από την εκπομπή Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχαρτοι πόδες του Κυρίου, και προβάλλετε τον ιεραποστολικό χαρακτήρα των Αγίων Τόπων και τη διεθνή εθνοβολία των Παναγίων Προσκυνημάτων, που φέρνουν ακόμη από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν το όνομα των Ελλήνων ως υπεύθυνους για τη διατήρηση και την προστασία των Παναγίων Προσκυνημάτων. Θα σας μιλήσω για την Ιερά Μονή του Αγίου Μοδέστου, στην οποία την κάνει να είμαι επιστάτης, τοποθετημένος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο τον Τρίτο. Μια μονή άγνωστη στους προσκυνητές, γνωστός ο Αγίος του Αγίου. Η μονή αυτή, η οποία τοποθετείται νοτιοανατολικά της πόλεως των Ιεροσολύμων, βρίσκεται στον δρόμο καθοδόν για τη Βηθλέμ και στην αριστερή πλευρά. Εντοπίζεται στην κορυφή του λόφου, απέναντι από το Ρωσιόν και πάνω από το κτήμα του Κεραμαίος, εκεί που βρίσκεται και η Μονή Αγίου Ονουφρίου. Το όρος της Κακή Βουλής ή το όρος του Ανώμου Συνεδρίου, όπως ονομάζεται από την παράδοση από τα αρχαία χρόνια. Ο λόγος της ονομασίας αυτής είναι διότι εκεί εικάζεται ότι έγινε το Συμβούλιο των Αρχιερέων της εποχής εκείνης και πάρθηκε η απόφαση για τη Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο χώρος αποτελούσε κατοικία, προφανώς κάποιον από τους αρχιερείς, δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα για ποιον, αν ήταν ο Άννας ή ο Καγιάφας. Εκεί όμως έγινε το συνέδριο αυτό, γι' αυτό και η ονομασία όρος της Κακής Βουλής. Επίσης το όρος αυτό καλείται αραβιστή Δερ Αμπουτόρ, που σημαίνει το μοναστήριο του Βοκόλου, ή Δερ Καδές Μόδεστος, που σημαίνει το μοναστήριο του Αγίου Μοδέστου. Επίσης υπάρχει μια αρχαία παράδοση που λέει ότι στο μοναστήριο αυτό διέτριβαν τους καλοκαιρινούς μήνες οι Πατριάρχοι των Ιεροσολύμων. Επίσης ο Πατριάρχης Μόδεστος Ιεροσολύμων, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Ζαχαρία, που εχμαλωτίστη υπό τον Πεσόν και του βασιλέως Χορσόου μετά την εισβολή το 614, έζησε και κοιμήθη στη συγκεκριμένη μονή, γι' αυτό και υπάρχει εκεί ο τάφος του σήμερα. Ο Άγιος Μόδεστος, ο οποίος την εποχή της εισβολής των Πεσών, ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου, του Αββά Θεοδοσίου και πρεσβύτερος της Αγίας Αναστάσεως, ανέλαβε ως τοποτηρητής του Αποστολικού Θρόνου, την εποχή δηλαδή που ο Πατριάρχης Ζαχαρίας βρισκόταν εχμαλωτιστής από τους Πέρσες μαζί με τον Κύριο Σταυρό στην Περσία, και στη συνέχεια μετά την κοιμησή του το 632 στο 634 ανέλαβε και Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Ήταν αυτός ο οποίος με την βοήθεια του μοναχού Αντιόχου στρατηγίου, εξοχότατου συγγραφέως και θεολόγου της εποχής εκείνης, ανέλαβε να ενταφιάσει αρχικά τους ανερεθέντες πατέρες μοναχούς από τη Μονή του Αγίου Σάββα και όλους αυτούς που εσφαγιάστηκαν από τους Πέρσες, καθώς επίσης και την νοικοδόμηση των ιερών προσκυνημάτων μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που επέφερε η εισβολή των Πεσών. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Μόδεστος, ζητώντας λοιπόν τη συνδρομή των χριστιανών της Ανατολής και φυσικά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Ιωάννου του Ελεήμονος, συγκέντρωσε ένα τεράστιο οικονομικό ποσό και φυσικά χιλιάδες εργάτες, οι οποίοι του διατέθησαν από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας για ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως και φυσικά του Γολγοθά, του Παναγίου Τάφου και άλλων μεγάλων προσκυνημάτων, ιερών προσκυνημάτων, τα οποία, για τον οποίο αναφέρεται ως κτήτο και μνημονεύεται στις θείες λειτουργίες. Επίσης, τον ίδιο τάφο, εκεί δηλαδή που ενταφιάστηκε ο Άγιος Μόδεστος, βρίσκεται και ο Άγιος Προκόπιος, ο οποίος μαρτύρησε στις 8 Ιουλίου του 303 και αυτοκράτορα Ολοκλητιανού, και η ανακομιδή του Λιψάνου του έγινε στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου, για το λόγο ότι η περιοχή αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας του Αγίου, καθότι ο Άγιος Προκόπιος Μικρομάρτυρ, Ιεροσολυμίτης στην καταγωγή και Δούκας, κατήχε αρκετά
μεγάλη υπηρεσία και φυσικά ο ολόφος αυτός αποτελούσε μέρος της οικογενειακής του περιουσίας. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο εορτάζουμε δύο φορές πανηγυρικά στις 8 Ιουλίου την κίνηση του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Προκοπίου και στις 18 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, για τον οποίο υπάρχει, είναι γνωστός για την, ως προστάτης των ζώων και για την ευχή που διαβάζεται από τους ιερείς για την προστασία των αγρών και των ζώων. Ο λόγος αυτός είναι διότι κάζεται ότι ο Άγιος απετέλεσε θαύμα επαναφέροντας στη ζωή χιλιάδες βοηδοί τα οποία έχασαν εντόπιοι εδώ ακτινοτρόφοι όταν τα ζώα τους έπιναν νερό από μια δηλητηριασμένη πηγή. Και κλείνοντας εδώ να ευχαριστήσω πάλι τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου που τις δύσκολες αυτές εποχές με τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται και τους κινδύνους φυσικά που υπάρχουν από λαιλασίες και φυσικά την παρουσία των Αγίων Προσκυνητών οι οποίοι με την παρουσία τους εδώ βοηθούν τους πατέρες φυσικά και τα Πανάγια Προσκυνήματα να παραμένουν παγκόσμιος φάρος πνευματικού χαρακτήρα και να συνεχίζουν τη θεάρεστη αυτή αποστολή που έχουν αναλάβει.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον πολυσέβαστο μοναχό πατέρα Αντίοχο για την πολύ όμορφη συνέντευξη που μας παραχώρησε και ευχόμαστε όπως ο Κύριός μας τον ενδυναμώνει στο πολύ δύσκολο έργο.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος της ιστορίας μας, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Για να συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα, πρόκειται για ένα ζευγάρι όπου ο σύζυγος υπηρετεί σαν δάσκαλος σε ένα χωριό της Βορείου Ηπείρου με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής. Μια μέρα όπου το ζευγάρι έκανε μια βόλτα στο βουνό, ανακαλύπτουν την τραγωδία μιας οικογένειας από την προσευχή που έκανε ένα παιδί της πέμπτης δημοτικού για να γίνει καλά η άρρωστη μητέρα του. Άνθρωποι καλοσύνης και προσφοράς και πρωτίστως η έγκυος σύζυγος του δασκάλου θέλουν να βοηθήσουν την άρρωστη μητέρα του Τάσου. Η έγκυος αποφασίζει να γεννήσει σε νοσοκομείο δημόσιο, ώστε τα χρήματα που θα διέθετε σε μια ιδιωτική κλινική να τα διαθέσει στο νοσοκομείο που θα αναλάμβανε τη θεραπεία της άρρωστης μητέρας. Τα πράγματα, παρόλες τις δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τόσο με τη θεραπεία της κυρίας Μαρίας, όσο και με τη γέννα της δασκάλισσας, με τη δύναμη του Θεού, όλα πήγαν καλά. Βλέπετε, φίλοι μου, τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Ο δε μαθητής Τάσος, ο προσευχόμενος κάποτε στο εκκλησάκι στο βουνό για να γίνει καλά η μητέρα του, με τη βοήθεια του δασκάλου του και της δασκάλισσας, η οποία πραγματικά έπαιξε το ρόλο της δεύτερης μητέρας του, έφτασε πολύ ψηλά στην επιστημονική του κατάρτιση, αφού τέλειωσε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και μάλιστα με υποτροφία. Ο Τάσος ποτέ δεν ξέχασε την καταγωγή του, όπως δεν ξέχασε και τους ανθρώπους που τον βοήθησαν. Ήταν πάντα ευγνώμων, ταπεινός, πράος, ειρηνικός και ο πόνος του κάθε συνανθρώπου του ήταν και δικός του πόνος. Κάποια στιγμή όμως ζαλίστηκε από το ύψος που βρέθηκε της επιτυχίας. Και συνεχίζομαι, φίλοι μου, με το κεφάλαιο «Η λάμψη της δόξας και ο μαγνήτης του πλούτου».

Ο Τάσος, ο μεγαλογιατρός, το πολύεδρο του το διαμάντι που ακτινοβολούσε από όλες τις μεριές, σοφία, αρετή, ηρωισμό. Η όμορφη και δυνατή αυτή ψυχή που ήξερε να γιατρεύει το σώμα, να παρηγορεί, να δίνει κουράγιο και ελπίδα, να απαλύνει τον πόνο και να στεγνώνει τα δάκρυα, που ήξερε πόσο αξίζει να ζει και να πεθαίνει κανείς για τους άλλους, δεν ξέφυγε από τον αιώνιο νόμο που με στεντόρια φωνή διαλαλεί ότι όλοι είμεθα γεννημένοι από την ίδια αδύνατη σάρκα. Όλοι ανεξαιρέτως, δυνατοί και μεγάλοι, μέτριοι και μικροί, σοφοί και αγράμματοι, και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μείνει εκεί που είναι ο καθένας. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνει ή προς τα κάτω. Ή θα ανεβαίνει πνευματικά ή θα κατρακυλάει προς την απώλεια. Έτσι και ο ανιδιοτελής και αξιοπρεπέστατος καθηγητής Τάσος Λασκαρίδης δεν διέφυγε τον αιώνιο νόμο. Ήρθαν στιγμές που το αγκάθι του πλούτου τρύπησε την καρδιά του. Το κεντρί της φιλοδοξίας δηλητηρίασε το μυαλό του. Το θολό ποτάμι της ειδονής να αμβλύνει το αισθητήριο της αγνότητας. Οι αιώνιες και αναλύωτες αξίες που βίωνε άρχισαν να κλονίζονται, να μαραίνονται, να διαβάλλονται, να ξεθοριάζουν. Άρχισε μέσα του ένας αόρατος πόλεμος. Στο πεδίο της ψυχής του να δίνονται κρίσιμες, λεπτές πνευματικές μάχες. Μάχονται δύο δυνατοί αντίπαλοι. Μάχονται δύο καλά οπλισμένα στρατεύματα. Μάχονται ο ορθολογισμός, άρτια οπλισμένος, με το καρκίνωμα του κοσμικού φρονήματος από τη μια μεριά και από την άλλη ο εσταυρωμένος με τη χάρη και τη δύναμη που εκπέμπει. Ο ορθολογισμός με τη φιδίσια φωνή να τον ξεσηκώνει και να του φωνάζει: «Είσαι μια μεγαλοφυΐα, διαπρέπεις ως διάσημος επιστήμων. Η φήμη σου ξεπερνά τα όρια του ελλαδικού χώρου. Κοπίασες, ξενύχτησες, κουράστηκες, αγωνίστηκες, φτάνει πια. Καιρός να ξυπνήσεις, να χαρείς τους σκόπους σου. Έζησες ζωή αγνή και καθαρή. Τι κέρδισες, τι κατάλαβες, τι απόλαυσες. Όλα για τους άλλους και τίποτα για εσένα. Γιατί να μην έχεις δική σου βίλα, ακριβό αυτοκίνητο, φανταχτερό κότερο, καταθέσεις σε τράπεζες, προσκλήσεις σε δεξιώσεις από πλούσιες οικογένειες. Γιατί να μην χαρείς τη ζωή σου σε κέντρα διασκεδάσεως με χαλαρά ήθη. Γιατί να είσαι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους της δικής σου τάξεως. Και η φιδίσια φωνή να εξακολουθεί να εμφυσά σκέψεις ποτισμένες με το ηλιστικό και κοσμικό πνεύμα. Έχεις στα χέρια σου εξουσία και δόξα, πηγές πλούτου και γλυκιά ζωής. Φτάνει να τις εκμεταλλευτείς.

αχρονιστικά αισθήματα καθήκοντος που σε κρατούν φυλακισμένο στο νοσοκομείο και στο πανεπιστήμιο, κλεισμένο στο γραφείο σου και σκυμμένο διαρκώς στα βιβλία σου. Πέταξέ τα όλα. Αρνήσου τη συμπόνια και τη φτώχεια. Μην επιτέλους ψυχρός και αδιάφορος στον πόνο και την ανέχεια. Αγνόησε παντελώς τον μπαμπάλαιο και ανόητο όρκο του Ιπποκράτη. Εκμεταλλεύσου τα πλούσια προσόντα σου. Γίνε επιτέλους σκληρός και ρεαλιστής. Σταμάτα να βλέπεις τον ασθενή ως πρόσωπο. Άλλαξε στόχο. Βλέπε τον ως νούμερο. Την ιατρική που μέχρι τώρα εξασκείς ως λειτουργήμα, μετάτρεψε την σε προσοδοφόρο επάγγελμα. Σπάσε την αρμονική συνεργασία με τους υφισταμένους σου και ας τη θεωρήσουν παράλογοι και ανερμήνευτοι. Μεγάλο θα είναι το κέρδος. Η φιδίσια αυτή φωνή, πιστική, ελκυστική, παραπλανητική, τον αναστάτωσε, τον λάβωσε, τον ζάλισε, τον μέθησε. Το μυαλό του θόλωσε. Ο εγωισμός του γιγαντώθηκε, η φιλοδοξία του φούντωσε. Άρχισε άθελά του να αισθάνεται μέσα του μια γοητευτική έλξη για δόξα, για γήινες τιμές, μια επιθυμία για γήινες απολαύσεις και τέρψεις, μια ακόρεστη επιθυμία για πλούτο, μια δίψα για χρήμα, μια γλύκα για εξουσία. Ένα μικρό βήμα και το στράτευμα του ορθολογισμού θα τον είχε φέρει στο χείλος της αβύσου. Η φιδίσια φωνή θα θριάμβευε. Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχει άνθρωπος, όσο και να είναι θωρακισμένος με πίστη, όσο και αν είναι οπλισμένος με απεριόριστη αγάπη, όσο και αν θυσιάζεται για τον πλησίον, όσο και αν είναι άδολος, άψογος και ανιδιοτελής, έρχονται στιγμές που κάμπτεται, λυγίζει, αμφιβάλλει και διερωτάται. Έρχονται στιγμές που τον μαγεύει η πολυθρόνα του εγωισμού, που τον προσελκύει ο βούρκος των παθών. Έρχονται στιγμές που τον τυφλώνει η λάμψη της δόξας, τον μαγεύει η γλυκύτητα της εξουσίας, τον δελεάζει ο μαγνήτης του πλούτου. Παράδειγμα, ο καθηγητής Τάσος Λασκαρίδης. Ο Θεός όμως μυστικά και αθόρυβα βρίσκει τρόπο και συγκρατεί, προστατεύει και σώζει τα πλάσματά του. Και στην περίπτωση του Τάσου Λασκαρίδη, απέναντι στη φιδίσια φωνή, απέναντι στον ηλιστικό τρόπο σκέψης, αντιπαραθέτει κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο τον εσταυρωμένο που φορούσε, τον αιματοβαμμένο σταυρό, το δώρο του δασκάλου. Ο γιατρός έκπληκτος αντικρίζει το σταυρό που φορούσε πεσμένο στο πάτωμα. Ξαφνιάζεται, σαστίζει. Μια τυραννική αγωνία τον καταλαμβάνει. Κρύος υδρότας γεμίζει το πρόσωπό του. Δεν πιστεύει τα μάτια του. Είναι η πρώτη φορά που ο σταυρός, κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο, τον έχει εγκαταλείψει. Ψάχνει

με τρεμουλιαστά χέρια το στήθος του. Η καδένα στη θέση της, αιωρούμενη χωρίς σταυρό. Ο Τάσος, σαστισμένος και κλονισμένος από τη σκληρή επίθεση του ορθολογισμού, τον κοίταζε και πάλι τον ξανακοίταζε και του φάνηκε ότι ο σταυρός ήταν έτοιμος να φύγει μακριά, σαν να ένιωσε μια αποστροφή και φανέρωσε μια οργή με τη φωνή της συνείδησης, σαν να του έλεγε: «Γιατί με διώχνεις? Τι δηλητηριασμένες σκέψεις αφήνεις και σε τριγυρίζουν?» Σταυρώθηκα στο Γολγοθά για να δείξω το δρόμο της αρετής και του καθήκοντος. Σταυρώθηκα για να δείξω πόσο μεγάλο αξίωμα είναι το να γίνεις διάκονος πάντων, και εσύ αναζητάς την καταξίωση της προσωπικής και κοινωνικής σου ζωής με αθέμητα μέσα. Τολμάς να καταδικάζεις τον εαυτό σου στην ματαιότητα και θέλεις να τον γκρεμίσεις στο κενό και στο χάος? Μήπως σε ζάλισε η φιδίσια φωνή, όπως και την Εύα στον Παράδεισο? Ανέβηκες με την αξία σου σε υψηλά αξιώματα και οι θέσεις που κατέχεις είναι πραγματικά μεγάλες, όχι επειδή μπορούν να δίνουν μεγάλες απολαυές, αλλά γιατί έχουν καθήκοντα μεγάλα και ιερότητα πολύ. Η πανεπιστημιακή έδρα που με την αξία σου κατέλαβες είναι για να σκορπάς φως και επιστημονική αλήθεια και όχι για να τροφοδοτείς τον οσυρό σου εγωισμό και να αφήνεις να περνούν από το μυαλό σου αρρωστημένες σκέψεις. Η διεύθυνση του νοσοκομείου σου δόθηκε για να βυθίζεσαι στον ωκεανό του πανανθρώπινου πόνου και να γίνεσαι γιατρός και παρηγορητής και όχι απάνθρωπος εκμεταλλευτής. Το κάθε σου αξίωμα πρέπει να το φωτίζει από ψηλά το φως της πίστης, της αγάπης και της προσφοράς. Κοίτα γύρω σου πόσοι και πόσοι νωρίτερα από σένα είχαν αυτήν την θέση. Είχαν την ίδια πανεπιστημιακή έδρα που έχεις εσύ σήμερα. Είχαν την ίδια λάμψη των αξιωμάτων που εσύ απολαμβάνεις τώρα. Είχαν τον ίδιο εγωισμό που σε σφιχταγκαλιάζει. Και όμως όλοι μπήκαν στο περιθώριο, ξεχασμένοι, άγνωστοι, με σβησμένη τη λάμψη της δόξας. Είναι τόσο συνηθισμένο να βρεθεί ο άνθρωπος από τα ύψη στα βάθη. Όπως κινδυνεύουν να πέσουν και όσοι ανεβαίνουν σε σάπια σκάλα, έτσι κινδυνεύουν όσοι απερίσκεπτα και ανάξια επιδιώκουν να απολαμβάνουν κοσμικές δόξες, τιμές και εξουσίες. Η δόξα που δίνουν οι άνθρωποι είναι τόσο ασταθής, τόσο φευγαλαία, τόσο χωρίς να το καταλαβαίνεις, γλιστράει μέσα από τα χέρια σου και χάνεται. Πόσες λάμψεις έσβησαν τραγικά, πόσοι θρόνοι γκρεμίστηκαν, πόσες δάφνες δοξασμένων αθλητών μαράθηκαν άδοξα, πόσες επεφημίες σταμάτησαν απότομα, πόσοι βρέθηκαν ξαφνικά
από το ύψος του μεγαλείου τους στο χάος της κατάπτωσης και του ολέθρου. Όποιος κυνηγά τη δόξα του κόσμου είναι σαν να κυνηγά τη σκιά του. Η δόξα του κόσμου μεταβάλλεται, μαραίνεται, περνά, σβήνει και όχι σπάνια, συντρίβει και καταστρέφει. Πάσα δόξα ανθρώπου, ο άνθος χόρθ του, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Συνέχισε το δύσκολο δρόμο της αγάπης και της ταπείνωσης και θα δεις τη γνήσια, την αληθινή δόξα του Κυρίου μέσα σου. Η δόξα κατακτάται με την αρετή, την αγιότητα, την εκπλήρωση του καθήκοντος. Διατηρείται με την ορθόδοξη πίστη και ολοκληρώνεται με την αγάπη. Η δόξα που δίνει ο Χριστός είναι αμάραντη, αμετάβλητη, αιώνια. Η ψυχή μας είναι πλασμένη για την ουράνια αυτή δόξα και μακαριότητα. Αυτή ζητά, αυτή ποθεί, αυτή νοσταλγεί, αυτήν επιδιώκει. Και η θεϊκή φωνή που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής του συνέχισε. Εσύ που άγγιζες τις πληγές των ασθενών σου με τα ευγενικά και τρυφερά σου χέρια και μοιραζόσουν μαζί τους τον κάθε οδυνηρό πόνο. Εσύ που στεκόσουν δίπλα σε δύσκολες στιγμές απελπισίας και σύγχυσης τόσων και τόσων απογοητευμένων και απελπισμένων αρρώστων. Εσύ που στεκόσουν δίπλα σε ώρες θλίψης και απώλειες, σε ανθρώπους που ήταν ανίσχυροι και ανίκανοι να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Εσύ που πλούσια παραχωρούσες το παραμελημένο γιατρικό που λέγεται προσευχή, ελπίδα, αγάπη και άκουγες με υπομονή το βουβό παράπονο και το πνιχτό κλάμα και ανακούφιζες τη φτώχεια και γιάτρευες τη συμφορά. Έρχεσαι τώρα να τα αρνηθείς όλα και να ακολουθήσεις τη φιδίσια διαβολική φωνή. Ο Σταυρός με τη φωνή της συνειδήσεως συνεχίζει να λέει σε τόνο τώρα πιο ήρεμο αλλά και επιβλητικό. Να η άλλη φωνή της πίστης, της αγάπης, της ελπίδας. Η φωνή του Σταυρού γνήσια, αληθινή, πέρα ως πέρα. Ονειρεύεσαι πλούτη, το άψυχο χρήμα δελεάζει και εξαπατά. Η αγάπη του πλούτου είναι δόλωμα που έχει τη δύναμη και γυμνώνει την ψυχή από την αρετή. Την ποτίζει πίκρα, λύπη και απομακρύνει από την αληθινή χαρά και την πραγματική γαλήνη. Με το χρήμα μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις, εκτός από την ευτυχία. Να πας όπου θέλεις, εκτός από τον παράδεισο. Ένα σύγχρονος Κρίσος ομολόγησε με πικρό παράπονο. Το χρήμα τρέχει μπροστά μου σαν ποτάμι, αλλά η ευτυχία ούτε δράμει. Η απάτη του πλούτου
οδηγεί στη ματαιότητα του σημερινού κόσμου και στις σωματικές απολαύσεις, ούτε δίνει ευκαιρία, ούτε αφήνει τον άνθρωπο να πιστέψει το Χριστό και επιπλέον του κλείνει την πύλη του ουρανού. Ο πλούτος είναι ρευστός και φευγαλαίος, ασταθής και αβέβαιος, είναι γέρος και άσχημος. Βέβαια ο πλούτος δεν είναι καταδικαστέος όταν χρησιμοποιείται ως μέσο και όχι ως σκοπός. Είναι απαραίτητος για τις πολύπλευρες ανάγκες της ζωής. Είναι χρήσιμος για την καλλιέργεια των γραμμάτων και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Είναι ωφέλιμος όταν ο κάτοχος του συνειδητοποιήσει ότι είναι διαχειριστής και οικονόμος. Ο πλούτος μπορεί να γίνει πύλη της Βασιλείας του Θεού, αλλά μπορεί να γίνει και δόλωμα της αμαρτίας. Είναι παράξενο θηρίο. Όταν τον δεσμεύεις, φεύγει. Όταν τον διασκορπίζεις, μένει. Γι' αυτό ο Κύριος καλούσε τους ανθρώπους να ελευθερωθούν από τη δύναμη και τη σκλαβιά του, να τον αρνηθούν, να τον αφήσουν, να τον σκορπίσουν στους φτωχούς και δυστυχισμένους και να εξαγοράσουν με αυτόν την αιωνιότητα. Έτσι φαινόταν να βγαίνουν από μέσα του δύο διαφορετικές ισχυρές φωνές και να φέρνουν συγκρούσεις στα αισθήματα και τις σκέψεις του, να δημιουργούν θύελλα στον ψυχικό του κόσμο, να αναστατώνουν το είναι του. Πάλευαν στήθος με στήθος η ανθρώπινη θέληση και η χάρη του Θεού. Συγκρούστηκαν δηλαδή δύο μεγάλες δυνάμεις, η θέληση του παλαιού ανθρώπου με τη χάρη του Θεού, η φωνή του ορθολογισμού και η φωνή της πίστης, της αγάπης και του καθήκοντος. Θεέ μου, δεν μας εγκαταλείπεις στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το χέρι σου μυστικά και αθόρυβα σώζει, προστατεύει και οδηγεί στην αλήθεια και το φως. Η χάρη του Θεού είναι δυνατότερη. Η φωνή του Σταυρού επισκίασε τη φιδίσια φωνή και ο γιατρός συνήλθε από το εφιαλτικό όραμα. Αγκάλιασε το Σταυρό, το στήριγμα των πιστών, και όποιος αγκαλιάζει το Σταυρό αγκαλιάζει την αλήθεια, αγκαλιάζει το φως, αγκαλιάζει την ελπίδα, αγκαλιάζει τη ζωή και τη χαρά. Αντλεί δύναμη και θάρρος, αισθάνεται εσωτερική γαλήνη και απέραντη ηρεμία. Ένας βαθύς στεναγμός βγήκε από τα βάθη της καρδιάς του. Ένας κρύος υδρότας έλουσε το πρόσωπό του. Τα μάτια του έτρεξαν καυτά δάκρυα και έσβησαν το ελκυστικό και απατηλό όνειρο. Η παραγκονισμένη ταπεινοφροσύνη ξεπήδησε αυθόρμητα, θαραλέα και επίμονα, και σκέπασε τη λάμψη της δόξας. Ήρθε η αγάπη που τον έθρεψε και τον γιγάντωσε και έθαψε το μαγνήτη του πλούτου. Φύσηξε ο καθαρός λογισμός και έδιωξε τις κάθε είδους δηλητηριασμένες σκέψεις για εξουσία και γλυκιά ζωή. Ο μεγάλος αγώνας που διαδραματίζονταν στο αόρατο πεδίο της ψυχής του έληξε νικηφόρα. Η χάρη του Θεού νίκησε τη θέληση του ανθρώπου.
Η αλήθεια το λάθος. Η πίστη τον ορθολογισμό. Ο αγώνας έληξε. Η αρετή και το καλό νίκησαν. Η φωτισμένη σκέψη, η πλούσια καρδιά, το εξαϊλωμένο πνεύμα, η εσωτερική γαλήνη επανήλθαν και κυριάρχησαν για πάντα στη ζωή του ιατρού Τάσου Λασκαρίδη.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Χαιρόμαστε πολύ που ξεκινάμε αυτή τη νέα διαδρομή στον αέρα του ραδιοφώνου της Αρχιεπισκοπής. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Νικάκη, για την πρόσκληση και την εγκάρδια υποδοχή, όπως και τον υποδιευθυντή πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου και τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη. Δεχτήκαμε λοιπόν με μεγάλη χαρά αυτή την πρόσκληση, γιατί η Εκκλησία αποτελεί το συνδετικό κρίκο των μελών της κοινότητας. Συγκεντρώνει πολίτες όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων και ουσιαστικά είναι από τα βασικότερα πλαίσια στα οποία συναντιούνται μαζί όλοι οι άνθρωποι της κοινότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς σήμερα στην απρόσωπη πόλη χάνεται η επαφή με τον άλλο. Να σας συστηθούμε κι εμείς λοιπόν. Είμαστε η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ και μέσα από αυτή την εβδομαδιαία εκπομπή θέλουμε να συζητήσουμε για τη σημασία της πρόληψης. Στο ΚΕΣΑΝ συνεργαζόμαστε η ομιλούσα κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, η ψυχολόγος Μαρία Δαδούτη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Η κοινωνιολόγος Στέλλα Δασκαλάκη.
2: Γεια σας και από μένα.
0: Η επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΕΣΑΝ Ειρήνη Στρατάκη, με 35 χρόνια παρουσίας και προσφορά στο χώρο, και η Αθηνά Θανασάκη, κοινωνική λειτουργός στη διοικητική οργάνωση του κέντρου. Μαρία, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για το ΚΕΣΑΝ?
1: Βεβαίως. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου έχει μια διαδρομή στην πόλη μας από το 1991 και λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Με τη στήριξη τοπικών φορέων, όπως μεταξύ άλλων ο Δήμος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τα πανεπιστήμια μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Επιστροφή από το Αλκοόλ και άλλους. Συχνά μας ρωτούν τι ακριβώς κάνετε σε καθημερινή βάση. Η απάντηση είναι ότι απευθυνόμαστε σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Για παράδειγμα, δουλεύουμε πολύ με τους γονείς. Διοργανώνουμε ομάδες γονέων και σχολές γονέων, όπου δεν δίνουμε έτοιμες συνταγές, αλλά συζητάμε για την επικοινωνία στην οικογένεια, τα όρια και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Παράλληλα, είμαστε πολύ κοντά και στους εκπαιδευτικούς. Κάνουμε βιωματικά σεμινάρια και εργαστήρια, ώστε να τους ενδυναμώσουμε στον παιδαγωγικό τους ρόλο και να τους βοηθήσουμε να διαχειρίζονται τις δυναμικές και τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα στη σχολική τάξη. Και φυσικά, στην καρδιά της πρόληψης βρίσκονται οι ίδιοι νέοι, τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και οι έφηβοι. Στα σχολεία ή σε ομάδες νέων δουλεύουμε θέματα όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η διαχείριση του άγχους, ειδικά την περίοδο των εξετάσεων, η αντίσταση στην πίεση των συνομιλίκων και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και μην ξεχνάμε και την ίδια την κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και γειτονιές, γιατί η πρόληψη και η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων μας, όχι μόνο του καθενός μεμονωμένα. Βέβαια, να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι όλες οι δράσεις του ΚΕΣΑΝ παρέχονται εντελώς δωρεάν για όλους.
0: Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις για τη συνεργασία που έχουμε με το δίκτυο της Φορτέτσας, μια και μιλήσαμε για την κοινότητα?
2: Βεβαίως. Το ΚΕΣΑΝ συμμετέχει από το 2023 στο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στη Φορτέτσα, που ονομάζεται Συνδεόμαστε και Δρούμε. Το δίκτυο αποτελείται από τοπικούς φορείς, το ΚΕΚΙΦΑΠΗ Φορτέτσας, τα σχολεία της περιοχής και τους συλλόγους γονέων, την ενορία, το γραφείο πρόληψης του ΕΟΠΑΕ και φυσικά το ΚΕΣΑΝ. Στόχος είναι η σύνδεση, η συνεργασία και η ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής μέσα από τη συμμετοχική δράση. Σκοπός μας είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων στην κοινότητα. Κάθε χρόνο οι δράσεις του δικτύου είναι αφιερωμένες σε μία θεματική. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολύ επιτυχημένες δράσεις αυτά τα τρία χρόνια που αφορούσαν την ιστορική μνήμη, την οδική ασφάλεια και τη βία. Φέτος αναμένεται τι θα ετοιμάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ανυπομονούμε για τη φετινή διοργάνωση. Ωραία. Εμείς ως εκπομπή γιατί θέλουμε να δώσουμε μικρόφωνο στην πρόληψη? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται συνήθως ο κόσμος όταν ακούει τη φράση πρόληψη των εξαρτήσεων, Μαρία?
1: Οι περισσότεροι σκέφτονται αμέσως ή τις ουσίες ή την ίδια τη συμπεριφορά της εξάρτησης. Όμως σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει. Το επίκεντρο της πρόληψης έχει μετατοπιστεί. Δηλαδή, δεν εστιάζουμε απλά στο τι πρέπει να αποφύγουμε, αλλά στρεφόμαστε δυναμικά προς την ενίσχυση του ίδιου του ατόμου και της οικογένειας. Όταν δυναμώνουμε τον άνθρωπο και του δίνουμε δεξιότητες ζωής, θωρακίζεται απέναντι σε κάθε μορφή εξάρτησης.
0: Και στην πράξη πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητά μας?
1: Δουλεύουμε με όλη την κοινότητα. Με ομάδες γονέων, με εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και με τους ίδιους τους νέους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία και τη συναισθηματική τους ανθεκτικότητα. Πρόληψη των εξαρτήσεων δεν σημαίνει απλώς λέω όχι ή φοβερίζω το άτομο. Δεν εστιάζουμε στο τι απαγορεύεται ή είναι επικίνδυνο να κάνεις, αλλά στο πώς εσύ μπορείς να γίνεις πιο δυνατός και πιο αυτόνομος και στο πώς θα χτίσουμε ένα γερό ασφαλές περιβάλλον γύρω σου που θα σε προστατεύει και θα σου επιτρέπει να εξελίσσεσαι καθημερινά.
0: Όλα αυτά ακούγονται πολύ ελπιδοφόρα, Μαρία. Όμως συχνά όταν ακούμε τη λέξη πρόληψη, στο μυαλό μας φέρνουμε μεγάλες καμπάνιες σε ειδικούς ή σε οργανωμένα προγράμματα. Αναρωτιέται κανείς πώς μπορώ εγώ ως μονάδα, ως ένας απλός άνθρωπος στην καθημερινότητά μου, είτε είμαι γονιός, είτε είμαι φίλος, είτε είμαι συνάδελφος, να γίνω εγώ ο ίδιος ένας κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης. Ωραία όλα αυτά τα θεωρητικά, αλλά στην πράξη πώς μεταφράζεται η πρόληψη των εξαρτήσεων μέσα στην ίδια μας τη ζωή?
1: Στην πράξη, η πρόληψη είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να κάνεις πρόληψη. Πρόληψη στην καθημερινότητα σημαίνει να ακούς ουσιαστικά, να δίνεις δηλαδή χώρο στον άλλον να εκφράσει αυτό που νιώθει χωρίς να βιαστείς να τον κρίνεις ή να του δώσεις έτοιμες συμβουλές. Να φροντίζεις τα δικά σου όρια, να μάθεις να λες όχι όταν πιέζεσαι και να αναγνωρίζεις πότε χρειάζεσαι ξεκούραση ή βοήθεια. Να δημιουργείς ασφαλείς σχέσεις. Να είσαι για τους ανθρώπους σου το πρόσωπο στο οποίο μπορεί να καταφύγουν στα δύσκολα, χωρίς το φόβο της απόρριψης. Να προσφέρεις επιλογές. Να ενθαρρύνεις δημιουργικές διεξόδους και σχολείες που γεμίζουν τη ζωή με νόημα. Στην ουσία, η πρόληψη στην πράξη είναι ένας τρόπος που σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με τον εαυτό μας. Έτσι και κάθε ακροατής μας μπορεί να κάνει ενεργά το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το οποίο εμπνευστήκαμε και το intro της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από τη βόλτα της Νεφέλης Φασούλη. Για να επανέλθουμε λοιπόν, Στέλλα, θα ήθελες να μας κάνεις μια ανακεφαλαίωση για τους τομείς δράσης του ΚΕΣΑΝ και να μας πεις έτσι και κάποια πράγματα για το πρόγραμμα Μόβερε.
1: Οι τομείς δράσης του ΚΕΣΑΝ ουσιαστικά είναι η οικογένεια, η εκπαιδευτική, η νεολαία και η κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εντάσσεται και το Μόβερε, που βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου και στη λεωφόρο Κνωσού 1, απέναντι από την Όαση. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Ο χώρος του Μόβερε είναι αφιερωμένος στα συναισθήματα και στη βιωματική μάθηση. Μέσα από ομαδικά εργαστήρια, παιχνίδια, συζήτηση και ειδικά διαμορφωμένες εκθέσεις, παιδιά αλλά και ενήλικες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν όσα αισθάνονται και να ανακαλύψουν αυτό που συχνά αποκαλούμε το αθέατο σύμπαν των συναισθημάτων μας. Για εμάς, η καλλιέργεια της συναισθηματικής παιδείας είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο της ψυχικής ανθεκτικότητας, των υγιών σχέσεων και γενικότερα μιας ισορροπημένης ζωής. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία γεννήθηκε και η ιδέα της δράσης «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο». Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί ορόσημο στη ζωή των παιδιών. Πρόκειται για μια αλλαγή που μπορεί να προκαλέσει ενθουσιασμό και προσμονή, αλλά ταυτόχρονα έχει συνδεθεί και με το άγχος, την ανασφάλεια και διάφορα δυσφορικά συναισθήματα. Τέτοια συναισθήματα γεννιούνται συχνά σε μεταβατικές φάσεις της ζωής μας βέβαια. Και όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε από την νεαρή κιόλας ηλικία, τόσο περισσότερα εφόδια έχουμε στην αντιμετώπιση. Έτσι γεννιούνται πολλά ερωτήματα στα παιδιά. Πώς θα είναι το καινούριο σχολείο ή το νέο περιβάλλον? Θα μπορέσω να ανταποκριθώ στα μαθήματα? Θα κάνω νέους φίλους? Πώς θα είναι οι καθηγητές και οι μεγαλύτεροι μαθητές? Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαμε ένα τριήμερο βιωματικό εργαστήριο για παιδιά που επρόκειτο να ξεκινήσουν την πρώτη γυμνασίου. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Υλοποιήθηκαν 5 ομάδες με 3 συναντήσεις σε κάθε ομάδα και πήρανε μέρος 65 παιδιά. Στόχος μας ήταν να τους προσφέρουμε έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά για τις σκέψεις, τους φόβους και τις προσδοκίες τους. Δεν θέλαμε απλώς να τους δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το γυμνάσιο, αλλά να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τα δικά τους εφόδια για αυτή τη νέα αρχή.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο πώς κινηθήκαμε στο πρόγραμμα?
1: Μέσα από ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια, συζήτηση και συνεργασία, τα παιδιά μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους, αναγνώρισαν τις δυνατότητές τους, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους και εξοικειώθηκαν με τις αλλαγές που θα συναντούσαν. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δημιουργήσουν νέες σχέσεις μεταξύ τους. Ο τίτλος «Σαλπάρουμε για γυμνάσιο» επιλέχθηκε ακριβώς επειδή θέλαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη μετάβαση σαν ένα καινούριο ταξίδι. Ένα ταξίδι προς κάτι άγνωστο, το οποίο μπορεί αρχικά να μας φοβίζει, αλλά γίνεται πιο εύκολο όταν γνωρίζουμε τα εφόδια μας, όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και όταν νιώθουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο θα συναντήσουμε στην πορεία. Σκοπός μας λοιπόν ήταν τα παιδιά να φύγουν από το εργαστήριο πιο ήρεμα, πιο σίγουρα για τον εαυτό τους και περισσότερο έτοιμα να υποδεχτούν με αισιοδοξία τη νέα σχολική πραγματικότητα. Και γενικότερα αυτή είναι και η φιλοσοφία του ΚΕΣΑΝ και της πρόληψης εν γέννη, δηλαδή η προετοιμασία του ατόμου ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής.
0: Ελπίζουμε όντως να το βίωσαν έτσι τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα και ευχόμαστε σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα μια καλή σχολική χρονιά. Μαρία, θα ήθελες να μας πεις για το ραδιοφωνικό μας ξεκίνημα εδώ, πώς θα εξελιχθεί και τι να περιμένουν οι ακροατές μας?
2: Ο στόχος μας είναι να μιλήσουμε απλά, κατανοητά και ανθρώπινα για όλα όσα μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Θα αγγίξουμε θέματα όπως το καθημερινό άγχος, οι αλλαγές και οι δυσκολίες της ζωής, οι εξαρτήσεις, είτε αφορούν κάποια ουσία είτε κάποια συμπεριφορά, τα όρια και οι συγκρούσεις, οι σχέσεις στην οικογένεια, η ανατροφή των παιδιών, οι προκλήσεις της εφηβείας, αλλά και θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η μοναξιά και η μεταβάση στη ζωή. Ουσιαστικά, θα επιχειρήσουμε να γίνουμε μια συντροφιά που προσφέρει ηρεμία, βοηθώντας τον καθένα να νιώσει ασφάλεια και να βρει τους δικούς του τρόπους να δυναμώσει απέναντι στις δυσκολίες.
0: Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πώς συνδέεται η τρίτη ηλικία ή το καθημερινό άγχος με την πρόληψη των εξαρτήσεων?
2: Πολύ ουσιαστική ερώτηση. Όταν το άγχος, η μοναξιά ή οι δυσκολίες της σχέσης μένουν ανεπεξέργαστα, σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί να γίνουν το υπόβαθρο για ευάλωτες συμπεριφορές. Μαθαίνοντας να τα διαχειριζόμαστε, κάνουμε την πιο ουσιαστική πρόληψη.
0: Υπάρχει ακόμα στις μέρες μας ο φόβος ή το ταμπού στο να ζητήσει κανείς βοήθεια?
2: Δυστυχώς ένα μικρό στίγμα υπάρχει ακόμα, όμως προσπαθούμε καθημερινά να το σπάσουμε. Το να ζητάς στήριξη δεν σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα ή ότι απέτυχες, αλλά ότι φροντίζεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου πριν εμφανιστεί μια δυσκολία. Είναι μια πράξη γενναιότητας και φροντίδας. Όπως πηγαίνουμε στο γιατρό για να προλάβουμε μια σωματική ενόχληση, έτσι ακριβώς χρειάζεται να φροντίζουμε και τη συναισθηματική μας υγεία. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα όλων μας στην κοινότητα και κανένας δεν χρειάζεται να περνάει τις δυσκολίες μόνος του.
0: Ωραία. Ολοκληρώνοντας, Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις τι θα θέλαμε να αφήσουμε στους ακροατές μας?
1: Κλείνοντας λοιπόν για σήμερα, θα θέλαμε να αφήσουμε στους ακροατές μας ένα ερώτημα για σκέψη μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Στη δική μας καθημερινότητα, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, ποιες είναι οι ασπίδες που επιστρατεύουμε και πόσο συχνά επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ζητήσει βοήθεια?
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Η Τριμάρτυρη. Μια ιστορία από το βιβλίο «Η Κρήτη των Θρύλων» του Βασίλη Χαρονίτη.

Τα Χανιά είναι μια όμορφη πολιτεία, ιστορική και περήφανη, χτισμένη πάνω στα θεμέλια της αρχαίας Κηδονίας, που φαίνεται ότι καταστράφηκε, όπως και οι περισσότερες πολιτείες της Κρήτης, από τους Αρακινούς. Συνεχίζει την ένδοξη και πολυτάραχη ζωή της εδώ και 700 τόσα χρόνια. Οι κάτοικοί της, απόγονοι των Κηδώνων, στάθηκαν σε όλο το διάβα του χρόνου λεβέντες και πατριδολάτρες, όπως οι πρόγονοί τους. Την Κρήτη και τη Λευτεριά την έβαζαν πάνω απ' όλα. Λάτρευαν την ομορφοπολιτεία τους και χαίρονταν τη ζωή στην όμορφη αγκαλιά της. Γιατί στα αλήθεια, τούτη η πολιτεία είναι γεμάτη ομορφιές, δόξες και μεγαλεία. Τριγυρισμένη από λιόφυτα, πορτοκαλιές και αμπέλια, καθρεφτίζεται στο πλατή πέλαγος και ανασένει τον αέρα της Μαδάρας. Και ο ξένος που την αντικρίζει για πρώτη φορά μαγεύεται και αναρωτιέται μήπως για αυτήν και τον περίγυρό της γράφτηκαν οι παρακάτω στίχοι του Παλαμά. Στους κήπους σου οι πορτοκαλιές, οι μοσχοβολημένες, θα ακούν από τα γέρικα τα λιόφυτα. Ποιος ξέρει ποιες ιστορίες πανάρχες, ποιες, και θα τις ξαναλένε. Και απάνω στα ψηλώματα και μέσα στις ραχούλες, να κυπελώριες καστανιές και τα αγριοκυπαρίσια. Στα κυπαρίσια οι καστανιές θα τα ξομολογούνται, ποιος ξέρει τι άγραφα δεινά, και θα τα διαλαλούνε. Τα πεύκα σου με τα πουλιά και τα πλατάνια μόλα, τα κρυόνερα, τα ιστορικά και τα δοξαστικά σου. Ποιος ξέρει τι άγραφα δεινά γνώρισε στο διάβα των αιώνων. Οι Ρωμαίοι την υποδούλωσαν, οι Σαρακινοί την ξεθεμέλιωσαν, οι Γενουάτες την έκαψαν και οι Βενετσάνοι την έκλεισαν στα τείχη. Στην αρχή, όσο ήταν μικρή, την περιόρισαν μέσα στη γειτονιά που ονομάζεται σήμερα Καστέλη. Μα εκεί μέσα δεν άντεχε, δεν χωρούσε. Απλώθηκε τριγύρω και γέμισε ο τόπος σπίτια. Οι Βενετσιάνοι ετοίμασαν νέα τείχη. Από τα δύο νταμάρια που βρίσκονται κοντά, το ένα στη Χαλέπα, στην Αγία Κυριακή, και τ' άλλο στα Κροτήρι, στο Σταυρό. Ανάγκασαν τον κόσμο να κουβαλήσει με αγκαρίες τις πέτρες. Το χτίσιμο κράτησε χρόνια και χρόνια, και τα τείχη που ζώνουν ακόμη σε πολλά μέρη την παλιά πόλη δεν μαρτυρούν μονάχα το πνεύμα της και την εποχή εκείνη. Διηγούνται τα άγραφα και τα νίποτα μαρτύρια, το αίμα και τον υδρότα των προγόνων μας. Μέσα στα τείχη οι Βενετσιάνοι έχτισαν ναούς, αρχοντικά και παλάτια, άνοιξαν πηγάδια και έκαναν στέρνες για νερό, γιατί πίστευαν πως τούτη η ομορφοπολιτεία θα ήταν για πάντα δική τους. Μα έκαναν λάθος. Στα χώματά της δεν ευδοκίμησαν ποτέ τα ξένα δέντρα, και οι Βενετσιάνοι, αν και την κράτησαν πάνω από 400 χρόνια, δεν μπόρεσαν να την κάνουν δική τους. Η σκλάβα πόλη στάθηκε δυνατότερη από αυτούς. Έφυγαν οι Βενετσιάνοι, μα δυστυχώς ο μισεμός τους δεν έφερε την πολυπόθητη Λευτεριά. Η δύσμηρη πολιτεία τουρκοπατήθηκε. Από τον έναν κατακτητή έπεσε στον άλλον. Και ήταν τόσο βαριά η τυραννία που, όπως λέει και ο ποιητής, από κακό σε χειρότερον επέσασιν οι μαύροι, και δε κατέχουσι να πούν Τούρκοι είναι καλιά ή Φράγκοι. Ο κατακτητής ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που πήρε ήταν και ο διωγμός της θρησκείας. Από τους πολυάριθμους ναούς που υπήρχαν στην πόλη, οι πιο μεγαλόπρεποι έγιναν τζαμιά,
και οι άλλοι αποθήκες, στάβλοι, λουτρά. Ανάμεσα σε αυτούς, ένας ναός που βρισκόταν απέναντι και λίγο πιο πάνω από το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο, έγινε σαπουναριό. Τούτο το σαπουναριό δέθηκε με τους θρύλους και τις παραδόσεις του χανιώτικου λαού. Αξίζει να τους ξαναφέρουμε στη θύμησή μας. Οι Τριμάρτυροι, ο καθεδρικός ναός των Χανίων, γιορτάζει στις 21 Νοέμβρη κάθε χρόνο. Ο κόσμος έρχεται και δείχνει την ευλάβεια και την πίστη του, σκύβει και ασπάζεται τη μικρή, ασημοσκεπασμένη εικόνα που βρίσκεται στο προσκυνητάρι, αριστερά όπως μπαίνουμε από την κεντρική πόρτα και ανάβει ένα κερί. Πολλοί που ξέρουν για την εικόνα διηγούνται την ιστορία και τα παθήματά της. Λένε πως κάποτε την πήγαν σε ζωγράφο να ζωντανέψει τα ξεθοριασμένα από την πολυκαιρία χρώματά της. Μα αυτή έφυγε την ίδια νύχτα. Γύρισε στο μέρος ακριβώς που την είχαν πριν και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε στον ύπνο εκείνου που την είχε πάρει και τη φύλαγε και του παράγγειλε. «Μπαντανάδες δεν θέλω». Λένε κι άλλα πολλά. Μα ας τα βάλουμε όμως με τη σειρά.

Το 1645 που τουρκοπατήθηκαν τα Χανιά, στη θέση που σήμερα υψώνεται η Τριμάρτυρη, ήταν και τότε ναός χριστιανικός, που οι Τούρκοι τον έκαναν σαπουναριό. Πέταξαν όλα όσα θύμιζαν την προηγούμενη μορφή του και έφεραν καζάνια, λάδια, αλάτι και όλα όσα χρειάζονταν να γίνει το σαπούνι. Όμως το κτίριο δεν έπαψε να θεωρείται χώρος ιερός, ακόμη και από τους Τούρκους. Βέβαια, σταμάτησαν οι όρθροι και οι λειτουργίες. Δεν ακούγονταν ύμνοι και ψαλμοί, δεν καίγονταν θυμίαμα. Αλλά και τι με αυτό. Η εικόνα της Παναγίας έμενε πάντα εκεί, στη θέση της, και υπήρχε άσβεστο μπροστά της το καντήλι. Σε τούτο το σαπουναριό γινόταν και άλλα περίεργα. Το σαπούνι που έφτιαχναν ποτέ δεν ήταν καλό. Ό,τι και αν έκαναν δεν ψινόταν. Δεν ψινόταν όπως έπρεπε. Οι Τούρκοι ιδιοκτήτες έφερναν τον ένα τεχνίτη ύστερα από τον άλλον. Αλλά το αποτέλεσμα έμενε πάντα το ίδιο. Το σαπούνι δεν πετύχαινε. Και να ήταν μόνο το σαπούνι. Οι γειτόνοι δεν έπαφαν να διηγούνται πως έβλεπαν ένα φως να τριγυρίζει στη σκεπή τις νύχτες. Άκουγαν παράξενους νυχτερινούς θορύβους. Το παιδί του ιδιοκτήτη έπεσε στο πηγάδι και σώθηκε θαυματουργικά. Έβλεπαν, λέει, παράξενα όνειρα και άλλα πολλά. Ο ίδιος μάλιστα ο τεχνίτης του σαπουνιού μια νύχτα είδε, λέει, μια μαυροφόρα στον ύπνο του και του είπε: «Εγώ το σπίτι μου δεν το θέλω να είναι σαπουναριό. Δεν σε πειράζω, αλλά θέλω να φύγεις». Ο τεχνίτης φοβήθηκε και έφυγε, παίρνοντας όμως μαζί του και την εικόνα. Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του σαπουναριού γίνηκε πρωθυπουργός της Τουρκίας και η χριστιανική κοινότητα Χανίων του ζήτησε την άδεια να χτίσει ναό, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι δεν χωρούσαν τους χριστιανούς της πόλης. Ο Σουλτάνος, που σε αυτόν έφτασε είδηση, έδωσε την άδεια μαζί με τη δωρεά των 100.000 γροσίων. Και ο πρωθυπουργός, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του γιού του, χάρισε το σαπουναριό μαζί με 30.000 γρόσια.

Το νέο κυκλοφόρησε αμέσως και η χαρά του κόσμου ήταν απερίγραπτη. Ο τεχνίτης του σαπουνιού που είχε πάρει μαζί του την εικόνα όταν έφυγε, μόλις έμαθε πως το σαπουναριό θα γινόταν ναός, την πήρε και την πήγε σε ζωγράφο να την περιποιηθεί. Μα όπως είπαμε, την ίδια νύχτα η εικόνα γύρισε στο σπίτι του και ταυτόχρονα του παρουσιάστηκε στον ύπνο λέγοντάς του «Μπατανάδες δεν θέλω». Στο μεταξύ, το έργο για το χτίσιμο του ναού είχε αρχίσει. Έτσι ο τεχνίτης πήρε την εικόνα και την έφερε στα Χανιά. Στην αρχή τη φύλαξαν στους Αγίους Αναργύρους και όταν προχώρησε κάπως το έργο, την έφεραν με πομπή και την τοποθέτησαν στον τοίχο της πρόσωψης. Η ανέγερση του ναού προχωρούσε χοργά. Η μία δωρεά διαδεχόταν την άλλη και το 1860 ο ναός ήταν έτοιμος μαζί με το καμπαναριό.

για ανάλυση αργότερα τον ερχομό της Λευτεριάς και συνεχίζει ως τα σήμερα. Έτσι γίνηκε η Τριμάρτυρη, ένα στολίδι των Χανίων που δέθηκε με όλα τα μεγάλα και τα αξιομνημόνευτα του τόπου γεγονότα. Ποιητικά το παρουσίασε ο Αντωνιάδης με το επίγραμμα που βρίσκεται στην πρόσωψή της. «Της Θεομήτωρος ναών, ο διαβάτα βλέπεις, ον τέκνα, ο κοδόμησαν, πιστά της εκκλησίας, προσφεύγοντα, πτηνάδηλα, εν μέσω τρικυμίας, υπό αυτήν την πτέρυγα της ουρανίας σκέπης». Κάθε χρόνο, στις 21 του Νοέμβρη, που γιορτάζει χάρη της, οι Χανιώτες ασπάζονται τη μικρή, ασημοσκέπαστη εικόνα της, δείχνοντας έτσι την πίστη και την ευλάβειά τους. Ταυτόχρονα όμως, τιμούν την ιστορία του τόπου, τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων που μοιάζουν τόσο απίστευτα, ώστε γίνηκαν θρύλοι.

Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Οι τρεις χριστιανοί. Τα χρόνια που ήσαν αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο Πρόμπος και ο Φλωριανός ταξίδευαν για την Κωνσταντινούπολη με πλοίο 500 ειδωλολάτρες. Μαζί τους πήρανε και τρεις ξένους ανθρώπους, οι μοναδικοί χριστιανοί πάνω στο πλοίο. Η μυσαλλοδοξία των ειδωλολατρών τους οδήγησε σε φόνο, τους έριξαν στη θάλασσα για να πνιγούν. Οι τρεις χριστιανοί που γνώριζαν την αγάπη και το ενδιαφέρον του Αγίου Νικολάου προς τους ναυτικούς και τους κινδυνεύοντες στη θάλασσα, επικαλέστηκαν τον Αγιοθαλασσίτη Νικόλαο, ο οποίος αμέσως έτρεξε σε βοήθειά τους. Οι δύο από αυτούς κατέληξαν πάνω σε ένα σκόπελο, ο οποίος εμφανίστηκε εκεί από το πουθενά, μέσα στο καθαρό πέλαγος, ενώ ο άλλος κατέληξε στην Άβυσσο, στον κρύο βυθό της θάλασσας, και τον καταβρόχθησε ένα θεόρατο κήτος. Στα σπλάχνα του κήτους υπήρχε ολόκληρο πλοίο και πολλοί νεκροί. Μπόρεσε ωστόσο με τη συνδρομή του Αγίου Νικολάου να ξεφύγει από τα σπλάχνα του κήτους και να φτάσει τους άλλους δύο χριστιανούς φίλους του. Έχει κανείς την αίσθηση ότι ο σκόπελος σκόπιμα ανέμενε την άφιξη του τρίτου χριστιανού, διότι μόλις ανέβηκε επάνω του άρχισε να μετακινείται από μία αόρατη και μυστηριώδη δύναμη. Είχε ζωντανέψει και είχε αποκτήσει λογική. Ο σκόπελος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν και ο προορισμός των χριστιανών και των ειδωλολατρών. Εκεί παρουσιάστηκαν στον τοπάρχη Βαταπών, στον οποίο αφηγήθηκαν την περιπέτειά τους και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους. Όταν κατέφτασαν αργότερα και οι ειδωλολάτρες, ο Βαταπών τους προσκάλεσε σε γεύμα για να διαπιστώσει κατά πόσο έλεγαν αλήθεια οι χριστιανοί. Ενώ τρώγανε, εμφανίστηκαν μέσα στην αίθουσα οι χριστιανοί. Τόσο φοβήθηκαν οι ειδωλολάτρες, ώστε ο Βαταπών κατάλαβε πως όσα του διηγήθηκαν οι χριστιανοί ήταν αληθινά. Τότε διέταξε τους στρατιώτες και τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν σε πλοίο και τους έριξαν στο πέλαγος. Νικόλαος ο υποτακτικός. Ένας μοναχός, ο οποίος ονομαζόταν Σιμεών και όλοι τον προσφωνούσαν Άγιο, λάτρευε το Θεό με πολύ ευλάβεια και μεγάλη σωματική άσκηση. Για αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα είχε λάβει από το Θεό το δόρημα της θαυματουργίας. Επειδή καταγόταν από τη Δεκάπολη, τον προσαγόρευαν Δεκαπολίτη. Αυτός ο ευλογημένος είχε έναν υποτακτικό, ο οποίος ονομαζόταν Νικόλαος και έτυχε να τον στείλει σε κάποιο διακόνημα στα μέρη του Καταβόλου. Η θάλασσα ήταν γαλήνια και άσπρη από την ηρεμία. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι ήταν δυνατόν να επέλθει κάποια ταραχή. Γι' αυτό έπλεαν κανονικά και ταξίδευαν με ούριο άνεμο, με χαρά και ψυχική εφορία, ώστε οι ταξιδιώτες άρχισαν να χαριεντίζονται και να πειράζουν ο ένας τον άλλο. Όταν όμως άρχισαν να πλησιάζουν τον Τρίτονα, ξαφνικά, όπως έλεγε ο υποτακτικός, πέφτει πάνω τους δυνατή βροχή, με αέρα και αστραπές. Τους βρήκε μια μεγάλη θαλασσοταραχή, μια απρόσμενη θύελα, ένα γενικό σκοτάδι που έμοιαζε με ασέλινη νύχτα και μια οχλοβοή που δεν άκουγε ο ένας τον άλλο σε απόσταση μισού μέτρου. Είχε κανείς την εντύπωση ότι γινόταν η Δευτέρα Παρουσία και ότι η κόλαση ξερνούσε όλο το μίσος της επάνω στη θάλασσα για να καταβροχθήσει όλους τους θαλατευομένους. Ο κλονισμός από τη θαλασσοταραχή και η αναστάτωση από το βίαιο νότιο άνεμο μαζί με την τόσο μεγάλη και ραγδαία βροχή που κατέβαινε από τον ουρανό ανάγκασε τους ναύτες να εγκαταλείψουν όλα τα πανιά. Όλοι έχασαν κάθε ελπίδα και για αυτήν ακόμα τη ζωή τους. Τότε όλοι έπεσαν πρινείς, μπρούμητα, ζητούντες τη χάρη και την προστασία του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν μόνο ζητούσαν τη θερμότατη βοήθειά του, την οποία επικαλούνταν με όλη τη δύναμη της φωνής τους. Και αληθινά, ό του θαύματος, έτυχαν της βοήθειας του Αγίου και καθόλου δεν διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Αυτός ο μοναχός κάποια στιγμή βλέπει τον Άγιο Νικόλαο, τον μεγάλο θαυματουργό, να περπατάει πάνω στη θάλασσα σαν να ήταν ξηρά, σαν ένας μαθητής του Χριστού και σαν σύντροφος αχώριστος του κορυφαίου Πέτρου. Τον είδε με τα μάτια του τα ίδια και του είπε αυτά τα λόγια με την εντολή να τα μεταφέρει και στον κυβερνήτη του πλοίου. «Σήκω επάνω αδελφέ και μην είσαι άκεφος και κάθεσαι ανακούρκουδα στα γόνατα και με το κεφάλι κάτω. Έχε θάρρος και θα πραγματοποιήσεις την υπηρεσία της αποστολής σου. Είμαι μαζί σας, εγώ, ο Νικόλαος, ο οποίος κατοικεί στα μοίρα και τον επικαλεστήκατε από το βάθος της καρδιάς σας.
και μόλις είπε αυτά χάθηκε από τα μάτια μου. Αμέσως δε έγινε μεγάλη γαλήνη και σταμάτησαν οι βίαιοι άνεμοι και η θάλασσα που μούγκριζε και ήταν εξαγριωμένη. Την ίδια στιγμή ηρέμησε και έγινε άλλου είδους θηρίο. Αυτοί δε που κλονίζονταν και θρηνούσαν και έμεναν ως νεκροί, χωρίς να τολμούν έστω και μία λέξη να πούν, αμέσως έγιναν περιχαρείς και εδόξαζαν τον Θεό για τη μεγάλη και χαροποιώ παρουσία του Αγίου σε αυτούς, που άλλοτε ανέβαιναν έως των ουρανών και άλλοτε κατέβαιναν ως την Άβυσσο από τα κύματα, τους οποίους παράλαβε και έσωσε, και έλεγαν «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού».

Δημήτριος ο προσκυνητής. Εκείνον τον καιρό, αφηγείται ο ψευδομεθόδιος, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα στη συνοικία του Ελευθερίου κάποιος που ονομαζόταν Δημήτριος. Η συνοικία Ελευθερίου βρισκόταν στα νοτιοανατολικά της βασιλεύουσας των πόλεων, όπου και ο μεγαλύτερος ομώνυμος τεχνικός λιμένας της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα ονομάζεται Βλάγκα, ο χειρωμένος άβλακας των Βαράγκων, και εκεί κοντά βρισκόταν η Μονή του Μυρελαίου. Το λιμάνι Ελευθερίου πρόωρα γέμισε με τις προσχώσεις του ο ποταμός Λύκος. Αυτός ο χριστιανός είχε πολύ πίστη και μεγάλη ευλάβεια στον Ιεράρχη του Χριστού και Αρχιεπίσκοπο των Μύρων Νικόλαο. Κάθε χρόνο ταξίδευε από το σπίτι του να πάει προσκυνητή στα Άθυρα, όπου υπήρχε ναός του Αγίου Νικολάου. Εκεί τελούσε την πανήγυρη του Αγίου. Η πόλη του Αθήρα βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της Ανατολικής Θράκης και ανατολικά της Καλλικράτειας, γυτνίαζαν. Εκεί υπήρχαν τα ιχθυοτροφεία του μεγάλου Τσεκμετζέ, που ήσαν κτήματα σουλτανικά. Συγκοινωνούσαν με την Προποντίδα με ένα μοναδικό ρίακα, στην εκβολή του οποίου ήταν τοποθετημένοι οι Τσεκμετζέδες, συρτάρια ξυλόπλεκτα, κυκλειδωτά, από τα οποία περνούσαν ανενόχλητοι οι περίφημοι κέφαλοι, όταν το ψάρι κοπαδιαστό την άνοιξη ανηφόριζε τον Μαρμαρά για να γεννήσει στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Αθήρας παλιά ήταν χώρα πλούσια και πολυάνθρωπη. Σήμερα είναι ένα παρικμασμένο χωριό που λέγεται Πογιούκ Τσεκμετζέ. Κάποιο χρόνο ξεκίνησε πάλι για την ετήσια μνήμη και σεβάσμια εορτή του Αγίου, αφού προμηθεύτηκε κεριά, λάδι και μερικά άλλα πράγματα απαραίτητα για την εορτή. Απέπλευσε από την πανευδαίμονα Κωνσταντινούπολη για το κάστρο που επωνομαζόταν του Αθήρου. Βιαζόταν να αποπλέψει όσο γινόταν πιο γρήγορα, διότι ο καιρός ήταν κατάλληλος. Κατά τα μεσάνυχτα και ενώ το πλοιάριο βρισκόταν μεσοπέλαγα, σηκώθηκε ξαφνικά τυφώνας με ορμητική καταιγίδα. Η θάλασσα φρενιασμένη αναπηδούσε, σαν να ήθελε να αποσπαστεί από το βυθό της. Η βροχή με δύναμη έπεφτε πάνω στο πλοιάριο, σαν να το τιμωρούσε με ουράνιες μαστιγώσεις. Οι αστραπές γέσχιζαν τον ουρανό προς όλες τις κατευθύνσεις και τον κομμάτιαζαν. Και σε όλη αυτή την κατάσταση, ο αέρας που φυσομανούσε συμπλήρωνε το σκηνικό με μία ανατριχιαστική μουσική που ερχόταν από την καρδιά της καταιγίδας. Ο δυνατός αέρας έσκισε τα ιστεία της πλώρης και έσπασε τα ξάρτια. Ο Δημήτριος για να σωθεί άρπαξε ένα πανί, αλλά δεν μπορούσε να στηριχθεί σε αυτό, γιατί τον έσπρωχνε αντίθετα ο άνεμος. Κάποια στιγμή, όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος, τον άρπαξε ο δυνατός άνεμος μαζί με το κομματιασμένο σχοινί και τον πέταξε μέσα στη μανιασμένη θάλασσα. Και ο ίδιος δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα. Όταν ο Δημήτριος βρέθηκε μέσα στα παγωμένα νερά και αισθάνθηκε ότι βουλιάζει, το μόνο που πρόφασε να πει ήταν «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Αυτή την παράκληση την έλεγε συνέχεια. Και ο ταχύς σε βοήθεια και προστάτης των κινδυνευόντων έτρεξε να βοηθήσει τον πανηγυριστή και φίλο του Δημήτριο. Και ο του θαύματος, «Μου καταπλήττει τη διάνοια αυτό που πρόκειται να σας διηγηθώ». Τότε τον άρπαξε ένα χέρι και τον σήκωσε ψηλά στον αέρα και τον μετέφερε στο σπίτι του μέσα, των θυρών και κλεισμένων. Εκείνος δεν το αντελήφθηκε, γι' αυτό συνέχισε να φωνάζει «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με». Οι γείτονες που άκουσαν τη φωνή του βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και έλεγαν μεταξύ τους «Αυτός δεν είναι ο Δημήτριος που έφυγε χθες για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου στην Άθυρο? Τι έγινε? Τη μία μέρα έφυγε και την άλλη ήρθε? Ας πάμε να δούμε τι του συμβαίνει». Άνοιξαν τις πόρτες του σπιτιού του αφού παραβίασαν τις κλειδαριές, γιατί νόμιζαν ότι κάποιος κακοποιός τον χτυπά. Όταν τον είδαν, τον βορβάρδισαν με ερωτήσεις. Αυτό, σαν κάποιος να του είχε πάρει το νου και να βρισκόταν έξω κόσμου, τους κοίταξε παράξενα, σαν να του ήσαν άγνωστοι, και τους έβλεπε για πρώτη φορά. Κάποια στιγμή τους ρώτησε «Εσείς ποιοι είσαστε? Πού με ερωτάτε? Πού βρίσκομαι?» Έκπληκτοι οι γείτονες του είπαν «Τι έπαθες, αδελφέ? Στο σπίτι σου βρίσκεσαι. Δεν το γνωρίζεις?» Όταν συνήλθε ο Δημήτριος από τη ζάλη του ναυαγίου, τους είπε
Γνωρίζω ότι από το πλοιάριο ρίχθηκα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα από τον τυφώνα. Όμως δεν γνωρίζω πότε μπήκα στο σπίτι μου και με ποιο τρόπο. Οι γειτονές του, βλέποντας τα ρούχα του βρεγμένα και να στάζουν θαλασσινό νερό, κατάλαβαν το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί. Όλους τους κατέλαβε ο θαυμασμός. Πολλοί κάτοικοι των γύρω περιοχών έτρεξαν να ειδούν αυτόν που έσωσε ο Άγιος Νικόλαος και να ακούσουν τη διήγηση της σωτηρίας του από τον ίδιο. Όλοι δόξαζαν τον Κύριο και τον πιστό του δούλο Άγιο Νικόλαο. Αυτό το θαύμα συγκίνησε ολόκληρο το ναό της Κωνσταντινούπολης και αποτέλεσε θέμα συζήτησης του Πατριάρχη Επιφανίου και της Συνόδου. Ο δε αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε περί το 530 ωραιότατο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο στο προάστιο των Βλαχερνών. Το θαύμα αυτό με τον Δημήτριο συνετέλεσε στη μεγάλη αναγνώριση του Ιεράρχη ως Αγίου και έτησε ολόκληρη την Ανατολή εορταζόταν μεγαλόπρεπα και πανηγυρικά η μνήμη του στις 6 Δεκεμβρίου.

Σωτηρία Πατριάρχη από το θαλάσσιο βυθό. Στα χρόνια που αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Λεόντιος, 695-698, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ένας φτωχός αγιογράφος, ο Θεοφάνης, ο οποίος γνώριζε να καταφεύγει στον Κύριο και τη Θεοτόκο και να του ζητά τους εκτιρμούς και την ευσπλαχνία τους. Με τέτοιες και παραπλήσιες ηκεσίες και με θερμά δάκρυα, αισθανόταν να αναβλύζει από μέσα του κάποια χαρμονή και ένα αστειότερος φωτισμός. Με τέτοιου είδους προσευχές δυνάμωνε την καρδιά του και αντιμετώπιζε την κάθε είδους δυσκολία στη ζωή του. Η ψυχή του ουδέποτε αποχωρίστηκε από εκείνον και από τη μητέρα του, διότι ήταν πολύ πληγωμένη από θείο έρωτα. Στο θείο έρωτά του περιελάμβανε και τον φίλο των φτωχών, Άγιο Νικόλαο, στον οποίο έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη. Γι' αυτό και αξιώθηκε στη ζωή του να βλέπει θαυμαστά έργα του Θεού και οράματα. Μία νύχτα είδε σε όραμα τον Μεγάλο, μεταξύ των αρχιερέων και Αγίων, επίσκοπο Μοιραίων, να του λέγει. Αγιογράφησε τρεις εικόνες, μία του Κυρίου, μία της Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και μία του Αγίου Νικολάου. Μόλις τις τελειώσεις να φωνάξει τον Πατριάρχη να τις δει. Αυτά είπε ο απεσταλμένος του Θεού και αναχώρησε για να μεταφέρει στο Θεό το μήνυμα ότι εξετελέστηκε η Θεία Εντολή. Υπακούοντας το θείο κέλευσμα, ο Θεοφάνης έπραξε ό,τι τον πρόσταξε ο εκλεκτός του Θεού και διαβόητος μεταξύ των Αγίων σε έργα τεράστια Άγιος Νικόλαος. Όταν με θείο πόθο και ενισχυμένος από τον Θεό, αγιογράφησε τις 7 εικόνες, κάλεσε στο φτωχικό του τον Πατριάρχη, ο οποίος τότε ήταν ο Κάλιστος ο Πρώτος, 694-706, για να δει τις εικόνες του και να του εκφράσει τις εντυπώσεις του για την εργασία του. Ο Πατριάρχης, παρακινούμενος από μία αόρατη δύναμη, θα έλεγε κάποιος, έφτασε στο φτωχόσπιτο του ευσεβεστάτου Θεοφάνη. Μπαίνοντας στο δωμάτιο όπου ήσαν εναποθημένες οι εικόνες της θεϊκής παραγγελίας, ο Πατριάρχης, έκπληκτος από το κάλος αλλά και από τη θεία χάρη των ιερών εικόνων, αναφώνησε. «Δόξα σοι, Κύριε, που μας έστειλες τον Σωτήρα για να μας προστατεύει». Μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας ο Πατριάρχης μιλούσε με θαυμασμό και αγάπη για τα δύο αυτά ιερά πρόσωπα και πρασιρμένος από το θεϊκό κάλος τους και την ουράνια δόξα που τα περιέβαλε, δεν έβρισκε εκείνη τη δύναμη του λόγου που θα ήταν δυνατή να εκφράσει τα συναισθήματά του και τις ψυχικές του δονήσεις. Όταν έστριψε το κεφάλι του ο Πατριάρχης και είδε την εικόνα του Αγίου Νικολάου, άλλαξαν οι ψυχικές του διαθέσεις και αυτή η ρητορεύουσα γλώσσα του. Επιτιμώντας με θυμό τον έκπληκτο και απορριμμένο αγαθό και απλό Θεοφάνη, του είπε: «Τι δουλειά έχει αυτή η αγιογραφία του επισκόπου από τα μοίρα της Λυκίας να βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα μεγάλα ιερά πρόσωπα? Τέτοια θέση δεν του αξίζει. Πάρτε τον επίσκοπο από εδώ και βάλτε τον σε ένα άλλο δωμάτιο». Ο Θεοφάνης καταλυπημένος έκανε υπακοή στην προσταγή του Πατριάρχη και μετέφερε την εικόνα του Αγίου Νικολάου σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο. Ο απλός Θεοφάνης προσέφερε το απέριτο γεύμα του στον Πατριάρχη και την ακολουθία του με λίγο κρασάκι από τα υπάρχοντά του, σαν άλλος Αβραάμ, για να μην ξεχνά τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Μόλις τελείωσε το λίγο κρασάκι που είχε, βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία μπροστά στους υψηλούς επισκέπτες του. Ο νους του σταμάτησε, κρύος υδρότας τον περιέλουσε και τον κυρίεψε μία νευρικότητα απελπισίας. Έβλεπε πως με αυτήν την ψυχική του κατάσταση το κρασί δεν παρουσιαζόταν, όπως έγινε κάποτε στην Κανά όταν υστέρησαν ίνου. Τότε θυμήθηκε το φίλο των πτωχών και δικό του αγαπημένο φίλο, τον Άγιο Νικόλαο. Κατευθύνθηκε αμέσως στο δωμάτιο όπου είχε τοποθετήσει την εικόνα του Αγίου και προσέπεσε στον Άγιο. Η προσευχή του ήταν θερμή. Παρακαλούσε τον Άγιο για λίγο κρασάκι, για να μην λυπήσει τους φιλοξενούμενούς του. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, όπου έτρωγε η ιερή συντροφιά του Πατριάρχη, ξαφνικά βλέπει όλες τις κανάτες του σπιτιού του γεμάτες κόκκινο, αρωματικό κρασί. Όταν ο Πατριάρχης δοκίμασε το νέο και θαυμαστό κρασί, το βρήκε πολύ νόστιμο και το εγκομίασε με κατάλληλα λόγια. Κανένας δεν είχε λόγο να παραπονεθεί. Ο Θεοφάνης ήξερε. Ο αγαπημένος του φίλος Άγιος Νικόλαος τον είχε επισκεφθεί. Την άλλη μέρα, ο Πατριάρχης ήταν προσκεκλημένος στο σπίτι μιας άρρωστης κοπέλας για να προσευχηθεί για αυτή και να την εξομολογήσει. Το νεαρό κορίτσι έμενε στο νησάκι Γερδαλή, απέναντι από την πόλη.
Επιστρέφοντας από την ιερή αποστολή του με την ακολουθία του, ένα ξαφνικό μπουρίν τον βρήκε κατά μεσής του θαλάσσιου ταξιδιού του. Ένα κύμα μεγάλο πέρασε από πάνω από το καράβι και άρπαξε τον Πατριάρχη, τον οποίο πήρε μαζί του στο βυθό. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε τον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη αυτών που κινδυνεύουν στη θάλασσα, τον Άγιο Θαλασσίτη. Θυμήθηκε και την αμαρτία του και φώναξε: «Άγιε Νικόλαε, έκανα μεγάλη αμαρτία, συγχώρεσέ με, σώσε με από τον άδικο θάνατο». Εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος μπροστά στον Πατριάρχη και του είπε: «Εμένα παρακαλάς, που δεν έχω θέση δίπλα στον Χριστό και την Παναγία? Αμάρτησα, Άγιε Νικόλαε, συγχώρεσέ με και εγώ θα διακηρύξω παντού ότι εσύ είσαι ο σωτήρας και προστάτης των ταξιδευόντων». Τότε ο Άγιος Νικόλαος έπιασε από το χέρι τον Πατριάρχη και τον ανέβασε και πάλι στη θέση εκείνη από την οποία τον είχε αρπάξει το κύμα, λέγοντάς του: «Μη φοβάσαι, αδελφέ μου, τώρα που θα γυρίσεις στην κατοικία σου, να φυλάγεις καλά το κοπάδι σου, να μην αφήσεις κανένα να το αγγίξει». Ξαφνικά, επάνω στο καράβι και εμπρός στα μάτια όλων, παρουσιάστηκε ο Πατριάρχης, ο οποίος είχε έλθει από το άγνωστο και με ξένο τρόπο. Κάθισε στη θέση του και αναθυμόταν όλα όσα του συνέβησαν και τι μεγάλη αγάπη του είχε δείξει ο Άγιος Νικόλαος. Άρχισε τότε να διηγείται στους συνταξιδιώτες χριστιανούς τι του είχε συμβεί. Μόλις έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, γοργό το ποδί, έφτασε ταπεινό στο ταπεινό φτωχόσπιτο του Θεοφάνη. Ζήτησε την ιερή εικόνα του Αγίου Νικολάου και αφού την πήρε στα τρεμάμενα χέρια του από τη συγκίνηση, την ασπάστηκε πολλές φορές, τερμά και απαθώς. Με τους πολλούς ασπασμούς του φανέρωνε τα νέα του αισθήματα στον Άγιο Νικόλαο, που για τον Πατριάρχη ήταν πρωτόγνωρα. Ύστερα, με παρακλητικό τόνο στη φωνή, ζήτησε από το Θεοφάνη να την χαρίσει. Εκείνος πρόσφερε με μεγάλη χαρά την ουρανότευτη εικόνα του Αγίου Νικολάου στον Πατριάρχη, ο οποίος με τη σειρά του την τοποθέτησε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Αργότερα ο Πατριάρχης έκτισε ναό στο όνομα του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια έκτισε και τη μονή του Αγίου Νικολάου. Εκεί μεταφέρανε και την πολυθαύμαστη εικόνα του Αγίου από το ναό της Αγίας Σοφίας. Κάθε εικόνα είναι ένα έργο τέχνης και όχι πράξη δημιουργική. Δημιουργό σημαίνει παράγω κάτι εκ του μηδενός. Φέρνω στην ύπαρξη ένα αντικείμενο από την ανυπαρξία. Αυτό που δεν υπάρχει το φέρνω στην παρουσία και την ύπαρξη. Ο Θεός είναι δημιουργός και όχι τεχνίτης. Ο άνθρωπος είναι τεχνίτης και όχι δημιουργός. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: «Το εκ του μύου όντως ιστο είναι παραγαγήν τα κτίσματα ου τέχνης έργων εστίν, αλλά δυνάμεως δημιουργικής. Τέχνη μεν γάρ τα όντα προσέτερον τι μετασκευάζει, δημιουργική δε δύναμη τα μύου όντα προς το είναι καλή». Το να παραγάγει κάποιος όσα υπάρχουν στον κόσμο, τα κτίσματα από το μηδέν, από μη υπάρχουσα ύλη, δεν είναι έργο τέχνης, αλλά αποτέλεσμα δημιουργικής δύναμης, παντοδυναμίας. Διότι τέχνη είναι τα υπάρχοντα και χρήσιμα πράγματα, δημιουργήματα, να τα μεταποιήσουμε σε κάτι άλλο, ενώ δημιουργική δύναμη είναι η ικανότητα να παρουσιάζουμε αυτά που δεν υπάρχουν, να τα φέρουμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν της πόδα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλόμενος φως ασημάτιον, εκτείνων των ουρανών ασιδέριν, βαστεγάζον εν είδα σίτα υπερό αυτού, ότι θες να έρθει την επίβαση αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ασημάτιον το περιβάλλον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως παίξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουν σπαιδιές των τόπων εν εθεμελίωσος αυτά, όριον έθωγου παρελεύσον του δε επιστρέψει καλύψε την γην, που εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ότι ούσιε πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη, εξ ανατέλων χόρτων τις κτίνες και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδία εν ανθρώπου, φιλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδία εν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άς εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, το ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού έτου σκότος και εκένε του νύχς, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε πέρα το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συγγύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράγουν ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπλος δοκώσει δούνε την τροπή αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους ή και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραντίσω με επί το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωρή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έτου σκότω και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Ανθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουμένου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

όντες επικνήλιουδήσιν, ειδόντες πώς εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή, συμνείς επονές εσύες.

ευχίωσαν, Κύριε, εν διές πέρα τα άκτια να μαρτύρει τους φυλακτήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώματά Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρεπιένος, συπρεπιήμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Νίν απολύει στον δούλωσο δέσπα κατορήμασεν ειρήνη, ότι είδαν οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ότι είμαστε κατά προσπάντων λαών, φως αποκάλυψεν θνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς.

0: Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, Ένε και εν το όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστω.

0: Κυρία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός, στην Αγίαν και αμόμεν των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν διέγει αυτή εκκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των ημείων υπορανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου του Προφήτου Προδρόμιου Αυστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου Θωμά, ού και τιμή μην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
3: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Σαν σήμερα, το 1850, πεθαίνει ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος, ο οποίος ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην απομαχία του Ναυαρίνου.

0: του 1912, στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαδένει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.
1: Το 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του.

0: Το 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος κηρύσσει την έναρξη των πρώτων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία του Τούρκου Πρωθυπουργού Ισμέτη Νονού. Ο επικοντιστής Αργύρης Καραγιάννης γίνεται ο πρώτος Έλληνας Βαλκανιονίκης.
1: Σαν σήμερα, το 1994, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εγκαινιάζεται το παράρτημα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπηράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπηράκη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Λέγομαι Παρασκευή Νηπυράκη και είμαι καθηγήτρια φυσικής στον ιδιωτικό τομέα. Από μικρή ηλικία ανακάλυψα το ταλέντο μου να γράφω στίχους και είναι για μένα ένας τρόπος για να δείχνω την αγάπη μου προς τους άλλους, αλλά και γενικά ο δικός μου τρόπος έκφρασης σε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Το 2022 έγινε η έκδοση της πρώτης μου ποιητικής συλλογής «Ξημερώνει Ελπίδα», μια ποιητική συλλογή που περιλαμβάνει διάφορα ποίηματα που είχα γράψει από νεαρή ηλικία. Το 2023 έγινε η έκδοση της δεύτερης ποιητικής μου συλλογής με τίτλο «Το γιατρικό σου χέρι», μια συλλογή με μεγάλη ευαισθησία προς τον ανθρώπινο πόνο και τεράστια ευγνωμοσύνη προς κάθε γιατρικό χέρι που μπορεί να απαλύνει αυτό τον πόνο. Η τρίτη μου ποιητική συλλογή εκδόθηκε το Μάρτιο του 2026 με τίτλο «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» και είναι αφιερωμένη σε όλους τους αληθινούς φίλους, δώρα Θεού στη ζωή μου, ως ένα ευχαριστώ για τη στήριξή τους και την αγάπη τους. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή θα σας παρουσιάσω την τρίτη μου ποιητική συλλογή «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς». Η ποιητική μου αυτή συλλογή αναφέρεται στην αληθινή φιλία και αφιερώνεται αρχικά στον Ιησού Χριστό, τον παντοτινό φίλο της καρδιάς μου και έπειτα σε όλους τους φίλους, δώρα Θεού της ζωής μου, σε όλους αυτούς οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

ξεφίλησα στα κύματα των φίλων την αγάπη. Στην εγωκεντρική εποχή που ζούμε, είναι δύσκολο να ανθίσει μια αληθινή φιλία, όχι όμως αδύνατο. Λένε ότι οι αληθινοί φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Είναι οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας, στις χαρές και στις λύπες, τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας. Ο χρόνος που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμος και η δύναμη που παίρνουμε από μια αληθινή φιλία είναι σπουδαία στήριξη στην καθημερινή μας ζωή, όπου η ρυθμή είναι απαιτητική και η καθημερινότητα γεμάτη πολλές φορές με δυσκολίες και άγχος. Ένα θαυμαστό παράδειγμα αληθινής φιλίας είναι αυτό μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε για τον επιστήθιο φίλο του Μέγα Βασίλειο ότι φαινόταν να έχουμε οι δυο μας μία ψυχή που κατοικούσε σε δύο σώματα. Και μάλιστα σε μία από τις επιστολές του προς το Μέγα Βασίλειο έλεγε «Σε παρακαλώ να είσαι κοντά μου». Να σε καίει η ίδια φλόγα της αρετής και να συνεργάζεσαι μαζί μου και όποια ωφέλεια είχαμε κάποτε συναθρήσει να τη διατηρείς με τις προσευχές για να μην διαλυθούμε στα σκιά λίγο-λίγο καθώς γέρνει η μέρα. Όπως εγώ, πιο πολύ εσένα αναπνέω παρά τον αέρα και ζω αυτό μονάχα, ό,τι γίνομαι με εσένα ή όταν είμαι κοντά σου ή μακριά σου με την εικόνα σου. Οι αληθινές φιλίες είναι σπάνιες, αλλά με ισχυρή θέληση και οπλισμένοι με αξίες και ιδανικά μη εξαργυρώσιμα μπορούμε να δημιουργήσουμε φιλίες αληθινές και αθάνατες στον χρόνο. Η ποιητική μου συλλογή χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη φιλία με το Θεό και τους Αγίους και περιλαμβάνει ποίηματα αφιερωμένα στο Θεό και στην Παναγία. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη φιλία με τους συνανθρώπους μας και περιλαμβάνει ποίηματα εμπνευσμένα από αγαπημένους και ξεχωριστούς φίλους μου. Στο τρίτο μέρος είναι διάφορα ποίηματα εμπνευσμένα από πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ο επίλογος και ένα σύντομο βιογραφικό μου. Κάθε μέρος ξεκινάει με κάποια εισαγωγικά κείμενα, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μέρος πρώτο. Λένε πως όσοι είναι η γροθιά μας, η καρδιά μας είναι. Σε χαιρετώ με την γροθιά μου, όπως κάνεις κι εσύ. Σε χαιρετώ με την καρδιά μου. Πάντα θα είμαι δίπλα σου. Πάντα θα είμαστε φίλοι. Ακόμα και όταν δεν θα φτάνουν τα χέρια μου για να σ' αγκαλιάσω, θα φτάνει η αγάπη μου, να το ξέρεις. Θα τυλίγω όλο τον έναστρο ουρανό σε ένα μικρό φύλλο της καρδιάς και θα τον κάνω μονοπάτι για να φτάνω κοντά σου. Ξέρεις, όλα τα αστέρια κουβαλούν από μια ευχή, μα δεν θέλω να πέσουν για να γίνουν στα αλήθεια. Αφού είναι εκεί ψηλά, ας γύρουν στα πόδια του Θεού και ας του πούν όλα όσα η καρδιά μου ποθεί να γίνουν.

Μέρος Β. Είναι τόσο φωτεινά, γεμάτα καλοσύνη και αγάπη τα μάτια σου, και όταν δακρύζουν θα είναι ακόμα πιο φωτεινά. Δεν θέλω όμως να δακρύζεις από λύπη, μόνο από χαρά και συγκίνηση. Δεν έχω δει ποτέ τα μάτια σου να δακρύζουν. Δεν άφησες ποτέ την καρδιά σου να ξεχυλήσει από τα δικά σου μάτια μπροστά μου. Θα ήθελα στα αλήθεια να δω τα μάτια σου να δακρύζουν από χαρά, να ξεχυλίζει από χαρά η ψυχή σου. Άφησέ με να σπάσω τα τείχη της καρδιάς σου με την αγάπη μου. Άφησέ με να δω τη χαρά και την αγάπη να ξεχυλίζει από τα δικά σου μάτια.

Μέρος γάμα. Σ' όλα τα βήματα που έκανα στη ζωή, έψαχνα να βρω ένα φίλο σαν εσένα. Δεν με άγγιξαν τόσο τα λόγια που είπες, όσο η σιωπή που μπόρεσες να βαστάξεις. Αυτό με κράτησε κοντά σου και δεν λύγησα στον άνεμο. Και ήταν αυτή η σιωπή που κράτησε τη φλόγα αναμένη να μη σβήσει. Η πιο δυνατή στιγμή της φιλίας μας δεν ήταν τα λόγια που είπες, αλλά η σιωπή που μπόρεσες να βαστάξεις. Η πιο σφιχτή αγκαλιά δεν ήταν αυτή που μου έδωσες όταν με κράτησες στα χέρια σου, αλλά η χαρά που μου έδιναν τα βήματά σου όταν ερχόσουν κοντά μου.

Μέρος Δέλτα, θα πεις μόνο μια ευχή από την καρδιά σου. Μόνο μια ευχή, να κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Είσαι τόσο σημαντικός φίλος για μένα, σε νοιάζομαι τόσο πολύ. Πες μόνο μια ευχή από την καρδιά σου. Δεν θέλω άλλο δώρο για φέτος στα γενέθλιά μου. Δεν θέλω άλλη ευχή πριν σβήσω αυτή τη φλόγα στο κερί. Μονάχα να κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Τον ξέρω, τον ήχο της δικής σου της σιωπής. Γνωρίζω καλά τα χνάρια της δικής σου έννοιας. Αφήνουν πάντα ένα αποτύπωμα χαράς. Αφήνουν πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Πήρα πολλές ευχές, παιδί, να έχω χαρές. Και νιώθω στα αλήθεια εσύ να είσαι η χαρά μου. Μου δώσανε τόσες μ' αγάπη αγκαλιές και οι πιο σφιχτές από εκείνους που δεν μ' άγγιξαν ποτέ. Κι εσύ δεν με κρατάς, μα νιώθω πάντα την έννοια σου σφιχτά να μ' αγκαλιάζει, να μη φοβάμαι. Πες μου, θα στείλεις μια ευχή στον ουρανό ποτέ να μη χαθούμε? Θα πεις μια ευχή από την καρδιά σου? Πες μου.

Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς. Μέρος πρώτο, αφιερωμένο στη φιλία με το Θεό και τους Αγίους. Η φιλία είναι μια αμοιβαία στενή σχέση βασισμένη στην αγάπη, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό και μας προσφέρει ψυχολογική στήριξη. Μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της ζωής, λειτουργώντας ως οικογένεια που επιλέγουμε, πολλαπλασιάζοντας τα καλά και διαιρώντας τα κακά. Και βέβαια απαιτεί αμφίδρομη προσπάθεια για να ευδοκιμήσει. Η ποιητική συλλογή «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» επικεντρώνεται σε αυτό τον ιερό δεσμό της φιλίας. Παρουσιάζει τον αληθινό φίλο ως καταφύγιο και ως λιμάνι απέναντι στις αντικσοότητες της ζωής. Ο φίλος συχνά προβάλλεται με το φως στο σκοτάδι και χρησιμοποιούνται εικόνες όπως ο βράχος ή ο ακλόνητος φάρος για να δηλωθεί η πιστότητα ενός αληθινού φίλου. Έκδηλη είναι σε κάποια ποίηματα η φιλία με το Θεό ή τους Αγίους. Μια φιλία η οποία εκφράζεται με ευλάβεια προς τα πρόσωπά τους. Ο Θεός είναι ο φίλος που είναι πάντα κοντά σε κάθε δύσκολη στιγμή. Άλλωστε το είχε πει ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του. «Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριός του, αλλά σας λέω φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εσάς». Με αυτή τη δήλωση, ο Χριστός αναβαθμίζει τη σχέση του με τους μαθητές του από σχέση διδασκάλου-μαθητή ή κυρίου-δούλου σε μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και ισότητας.

Αγγλία, η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο. Η τήρηση των εντολών δεν πηγάζει από το φόβο, αλλά από την επιθυμία του ανθρώπου να ευαρεστήσει τον φίλον του και να ταυτιστεί με το θέλημά του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο Αβραάμ, που ονομάστηκε φίλος του Θεού λόγω της ακλόνης της πίστης, και ο Μωυσής, για τον οποίο η Γραφή αναφέρει ότι ο Θεός του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Η αίσθηση ότι ο Θεός είναι φίλος προσφέρει μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας και ειρήνης, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, καθώς ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν μένει ποτέ μόνος. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς εμάς, μέσα από ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σε ένα απόσπασμα λέει: «Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, κάθε τι το οποίο θέλεις, εγώ. Να μην έχεις ανάγκη από τίποτε, εγώ και θα σε υπηρετήσω, διότι ήλθα να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδερφός και αδερφή και μητέρα, όλα εγώ, αρκεί να διάκυσε φιλικά προς εμέ». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του, και εκφράζει την ύψιστη μορφή αγάπης, την αυτοθυσία για τους αγαπημένους, όπως έκανε ο Χριστός, τονίζοντας την ανιδιοτέλεια και την υπέρβαση του εαυτού. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της αγάπης είναι η θυσία της ζωής για τους φίλους. Πρώτος το έκανε αυτό ο Χριστός για την ανθρωπότητα με τη Σταύρωσή Του. Το ποίημα της συλλογής που είναι αφιερωμένο στο Θεό λέγεται «Και κλεισμένον το θυρών», και παρουσιάζει αυτή ακριβώς τη φιλία μεταξύ Θεού και ανθρώπου που προαναφέραμε. Είναι ένα ποίημα απευθυνόμενο στο Θεό, δηλώνοντας την ξεχωριστή θέση που έχει ο Θεός στην καρδιά. Το ποίημα «Και κλεισμένο των θυρών» με αποδέκτη το Θεό αποκαλύπτει μια βαθιά προσωπική πνευματική σχέση, παρουσιάζοντας το Θεό όχι ως απόμακρη οντότητα, αλλά ως τον απόλυτο και παντοτινό φίλο.

παραπαγγελία ποίηματος και κλεισμένο το θυρών. Εσύ δεν χρειάστηκες κλειδί να ξεκλειδώσεις την καρδιά μου για να μπεις. Εσύ δεν χρειάστηκε να πεις ούτε μια λέξη. Όλο το φως από την ψυχή σου ξεχύθηκε με μιας μες στη δική μου την ψυχή. Εσύ είσαι ο φίλος που η καρδιά έχει διαλέξει. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου παρουσία. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου έννοια και αγκαλιά. Μες στη ζωή στα αλήθεια έχει αξία να αγαπάει η καρδιά δίχως αντάλλαγμα να ζητά. Εσύ έτρεξες μέσα σε όλα τα δάκρυά μου και άδειασες όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Εσύ γέμισες ελπίδα τα όνειρά μου και έγινες ο φάρος να φωτίζεις τη ζωή μου. Δεν ακούμπησες ούτε μια πληγή να μην πονέσω. Δεν έλειψες ούτε μια στιγμή για να αντέξω. Είχες αφήσει την ψυχή σου στην καρδιά μου για όλες τις ώρες που ήσουν μακριά μου. Και τώρα αφήνεις την καρδιά σου στην ψυχή μου να νιώθω πάντα τους σφιγμούς σου στη ζωή μου. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς. Άπλωσες την αγάπη σου καταφύγιο μοιραγίσω. Στέρεψες μέσα μου κάθε πόνο πηγή να μη δακρύσω. Και τώρα ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου να με σκεπάζει ζεστή φωτεινή ματιά σου που δεν αφήνει ίχνο σκοτάδι στη ζωή μου κι ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει στην ψυχή μου. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις, γιατί πάντα ζεις βαθιά με στην καρδιά μου. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς, γιατί ήσουν πάνω από τα

σύννεφα και στράγγιξε στη λύπη μακριά μου. Δεν σου έδωσα ποτέ κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις, γιατί σε σένα ανήκει η καρδιά μου. Δεν σου έδειξα ποτέ ένα δρόμο να με βρεις, γιατί εσύ πάντα ήξερες που είναι η αγκαλιά μου. Ανάλυση του ποίηματος. Το ποίημα «Κεκλεισμένων των θυρών» είναι ένα ποίημα αφιερωμένο στο Θεό. Ο τίτλος «Κεκλεισμένων των θυρών» παραπέμπει στο γεγονός από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του, ενώ ήταν οι πόρτες κλειδωμένες. Πρώτη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκες κλειδί να ξεκλειδώσεις την καρδιά μου για να μπεις. Αν και η καρδιά ήταν κλειδωμένη, η παρουσία του Θεού είναι τόσο λεπτή και ταυτόχρονα ισχυρή που το κλειδί καθίσταται περιττό. Εδώ βλέπουμε πόσο κοντά είναι ο Θεός στον άνθρωπο. Η φιλία με το Θεό είναι τόσο δυνατή και η επικοινωνία τόσο καρδιακή που ο Θεός δεν χρειάστηκε να πει ούτε μια λέξη. Όλο το φως από την ψυχή σου ξεχύθηκε με μιας μες στη δική μου την ψυχή. Εδώ βλέπουμε τη Θεία Χάρη να πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου και ο Θεός Φίλος να γεμίζει την ψυχή με την παρουσία Του. Είναι μια δυνατή εικόνα που παρουσιάζει το Θεό πανταχού παρών στην ύπαρξη του πιστού. Εσύ είσαι ο Φίλος που η καρδιά έχει διαλέξει. Η καρδιά διάλεξε Φίλο τον Θεό, εκείνον που μπόρεσε να μπει μέσα της δίχως λόγια και θορύβους. Αυτό το σημείο μας θυμίζει την περίφημη συνάντηση του προφήτη Ηλία με το Θεό στο όρος Σινά, όπως γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης περίμενε να δει τον Θεό μέσα σε ισχυρά και θεαματικά φαινόμενα. Ωστόσο ο Θεός δεν εμφανίστηκε ούτε στο δυνατό και καταστροφικό άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στη φωτιά. Ο Θεός επέλεξε να αποκαλυφθεί στον Ηλία ως μία λεπτή άβρα. Ένα παλό, σιγανό αεράκι. Αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός δεν εμφανίζεται με εκδικητικότητα, βία ή θόρυβο. Η παρουσία Του γίνεται αισθητή με ειρήνη, ηρεμία και αγάπη στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η καρδιά διάλεξε Φίλο εκείνον που την ξεκλείδωσε αθόρυβα και χωρίς βία και τη γέμισε με το Θείο του φως. Δεύτερη στροφή. Πολύτιμο Θείο δώρο η δική σου παρουσία. Πολύτιμο Θείο δώρο η δική σου έννοια και αγκαλιά. Εδώ ο πιστός αναγνωρίζει τη φιλία του Θεού ως το πιο πολύτιμο δώρο που έχει στη ζωή του. Η σχέση με το Θεό ως φίλο δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική. Ο πιστός έχει βιώσει αυτή τη λεπτή παρουσία του Θεού στην καρδιά και δεν μιλάει θεωρητικά. Έχει ζήσει στην καθημερινότητά του τη φιλία του Θεού, κάτι που εκφράζεται με τις λέξεις έννοια και αγκαλιά. Μες στη ζωή στα αλήθεια έχει αξία να αγαπάει η καρδιά δίχως αντάλλαγμα να ζητά. Εδώ τονίζεται η ανιδιοτέλεια. Η αναφορά στο δίχως αντάλλαγμα μας παραπέμπει στην αριστοτελική έννοια της τέλειας φιλίας, όπου βλέπουμε την ανώτερη μορφή αγάπης, να δίνεις χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα, κάτι που βλέπουμε να εφαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα, μια αγάπη που φέρνει στην καρδιά του ανθρώπου την αληθινή ειρήνη, όταν καταφέρνει να μιμηθεί αυτή τη θεϊκή ιδιότητα. Να αγαπάει χωρίς να περιμένει επιβράβευση. Η αγάπη χωρίς αντάλλαγμα είναι η μόνη μορφή αγάπης που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον εγωισμό και τις προσδοκίες, φέρνοντάς τον πιο κοντά στο Θεό. Τρίτη στροφή. Εσύ έτρεξες μέσα σε όλα τα δάκρυά μου και άδειασες όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Εδώ ο Θεός Φίλος όχι απλώς παρηγορεί τον πιστό στις δοκιμασίες, αλλά βουτά ο ίδιος μέσα στον ανθρώπινο πόνο και συμπάσχει ολοκληρωτικά και όχι μόνο αυτό, αλλά αδειάζει και τον πόνο από την ψυχή του. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία πνευματικής κάθαρσης. Ο Θεός δεν είναι απόμακρος, αλλά σπέβδει με αγάπη προς τον άνθρωπο που υποφέρει και αδειάζει όλο τον πόνο, αφήνοντας την ψυχή ελεύθερη και ανακουφισμένη. Εσύ γέμισες ελπίδα τα όνειρά μου και γίνες ο φάρος να φωτίζεις τη ζωή μου. Εδώ βλέπουμε τα όνειρα του ανθρώπου μετά τη Θεία Επίσκεψη να ζωντανεύουν ξανά και να γεμίζουν ελπίδα, κάτι που απομακρύνει από τον άνθρωπο την απογοήτευση και την απελπισία.
Ο Θεός γεμίζει με ελπίδα τον άνθρωπο, τον αναγεννά και γίνεται ο φάρος που φωτίζει την ψυχή. Γίνεται ο καθοδηγητής του και ο προστάτης του από τους κινδύνους. Η ζωή του ανθρώπου μπορεί πολλές φορές να μοιάζει με τρικυμισμένη θάλασσα ή σκοτεινή νύχτα, αλλά η παρουσία του Θεού προσφέρει σταθερό προσανατολισμό. Γίνεται ο φάρος που όχι απλά φωτίζει, αλλά προειδοποιεί για τους κινδύνους και οδηγεί με ασφάλεια στο λιμάνι, δηλαδή στη ψυχική γαλήνη και στη σωτηρία. Ο Θεός δεν φωτίζει μόνο το δρόμο, αλλά και την ίδια την ψυχή. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα. Όταν η ψυχή είναι φωτισμένη, ο άνθρωπος μπορεί να δει καθαρά την αλήθεια και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματά του με εσωτερική ωριμότητα, ηρεμία και καθαρό μυαλό. Τέταρτη στροφή. Δεν ακούμπησες ούτε μια πληγή να μην πονέσω. Εδώ ο στίχος υποδηλώνει ότι ο Θεός δεν ενεργεί με βία ή με τρόπο που προκαλεί επιπλέον πόνο. Η παρέμβασή του είναι τόσο λεπτή και γεμάτη αγάπη που ο άνθρωπος νιώθει τη θεραπεία χωρίς επιπλέον πόνο. Δεν έλειψες ούτε μια στιγμή για να αντέξω. Εδώ ο στίχος παρουσιάζει τη διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και τη δύναμη που εκείνος δίνει για να αντέξει ο άνθρωπος στις δοκιμασίες. «Είχες αφήσει την ψυχή σου στην καρδιά μου». Εδώ υποδηλώνεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Χριστό, ένα κήρυγμα από την ψυχή του Θεού που αφέθηκε στην καρδιά του ανθρώπου για να πορευτεί στη ζωή, να αντέχει τις δυσκολίες και να οδηγείται στη σωτηρία. «Για όλες τις ώρες που ήσουν μακριά μου». Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι η μόνιμη παρακαταθήκη στην καρδιά του ανθρώπου που μετά την ανάληψη του Χριστού αποτέλεσε τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου, μέσα από την τήρηση του Ευαγγελίου. «Και τώρα αφήνεις την καρδιά σου στην ψυχή μου να νιώθω πάντα τους σφιγμούς σου στη ζωή μου». Εδώ ο στίχος υποδηλώνει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ θείου και ανθρώπινου. Οι σφιγμοί της καρδιάς του Θεού γίνονται ένα με τους σφιγμούς του ανθρώπου, μέσα από την καρδιακή νοερά προσευχή. Εδώ το ποίημα καταργεί την απόσταση. Ακόμα και όταν ο Θεός είναι μακριά, είναι βαθιά μες στην καρδιά και εκδηλώνει την παρουσία του σε κάθε σφιγμό. Ο Θεός δεν είναι απλός επισκέπτης, αλλά γίνεται ο παλμός που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό. Πέμπτη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου πριν καν αυτές εκφραστούν. Αφού γκράζεται την ψυχή και τον εσωτερικό στεναγμό του ανθρώπου, αποδεικνύοντας ότι η σχέση μαζί του δεν είναι τυπική, αλλά υπάρχει ισχυρή καρδιακή σύνδεση. Ο Θεός δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά ένας αληθινός φίλος που προστρέχει στον ανθρώπινο πόνο πριν καν αυτός εκφραστεί με λέξεις. «Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς». Εδώ η καταιγίδα υποδηλώνει τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και τους πειρασμούς. Συχνά οι άνθρωποι λυγίζουν μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις και απομακρύνονται μεταξύ τους στις δοκιμασίες, αλλά ο Θεός φίλος είναι αυτός που είναι παρόν σε κάθε καταιγίδα και δεν κρύβεται, προσφέροντας στον άνθρωπο σταθερότητα και σιγουριά. «Άπλωσε στην αγάπη σου καταφύγιο μη ραγίσω». Εδώ η αγάπη του Θεού είναι καταφύγιο για τον άνθρωπο και τον σκεπάζει προστατευτικά για να μην ραγίσει η ψυχή του, για να μην καταρρεύσει ψυχολογικά ή πνευματικά. «Στέρεψες μέσα μου κάθε πόνου πηγή να μην δακρύσω». Εδώ η αγάπη του Θεού όχι απλά θεραπεύει τον εσωτερικό του ανθρώπου, αλλά και στερεύει κάθε πηγή που δημιουργεί πόνο στην ψυχή. Ο Θεός απαλλάσσει την ψυχή από την αμαρτία που σταλάζει στην ψυχή τη θλίψη, το κενό και την πνευματική οδύνη. Να μην δακρύσω, να μην χάσει η ψυχή την πνευματική ένωση με το Θεό, γιατί τότε τα δάκρυα που θα ακολουθήσουν θα σημαίνουν το θάνατο της ψυχής. Έκτη στροφή. «Και τώρα ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου». Εδώ, μετά τη θεραπεία της ψυχής από τον πόνο και την αμαρτία, ο άνθρωπος βιώνει την αγκαλιά του Θεού. «Να με σκεπάζει ζεστή φωτεινή ματιά σου». Βλέπουμε εδώ την πλήρη ένωση όπου ο πόνος εξαφανίζεται και η ψυχή αναπαύεται στην αγκαλιά του Θεού.
που δεν αφήνει ίχνος σκοτάδι στη ζωή μου. Μέσα από αυτή την αγκαλιά του Θεού, κάθε θλίψη ή φόβος έχει φύγει μακριά. Κάθε σκοτάδι έχει διαλυθεί. Κι ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει στην ψυχή μου. Ο Θεός στερεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την πηγή του κακού που έφερνε δάκρυα στην ψυχή. 7η στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις, γιατί πάντα ζεις βαθιά μες στην καρδιά μου. Εδώ η σχέση Θεού-ανθρώπου είναι παντοτινή και δεν χρειάζεται κλειδί για να ξεκλειδώσει την καρδιά, αλλά βρίσκεται μόνιμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αναδύεται μέσα από τα βάθη της ύπαρξής του. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς, γιατί ήσουν πάνω από τα σύννεφα και στράγγιξες τη λύπη μακριά μου. Το ότι ο Θεός βρίσκεται πάνω από τα σύννεφα σημαίνει ότι βλέπει τη συνολική εικόνα της ζωής μας, εκεί που εμείς βλέπουμε το σκοτάδι της τρέχουσας δυσκολίας. Στράγγιξε στη λύπη. Εδώ το ρήμα στράγγιξες υποδηλώνει ότι ο Θεός αφαιρεί ολοκληρωτικά τη λύπη από τη ζωή του ανθρώπου. 8η στροφή. Δεν σου έδωσα ποτέ κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις, γιατί σε σένα ανήκει η καρδιά μου. Εδώ βλέπουμε το ολοκληρωτικό δώσιμο του ανθρώπου στο Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου ανήκει σε εκείνον που την αναγέννησε και την ξεκλείδωσε χωρίς να προκαλέσει πόνο. Δεν σου έδειξα ποτέ ένα δρόμο να με βρεις. Εδώ ο άνθρωπος δεν ακολουθεί το δικό του θέλημα, αλλά αφήνει τον Θεό να εφαρμόσει το θείο του σχέδιο στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί εσύ πάντα ήξερες που είναι η αγκαλιά μου. Εδώ δηλώνεται η παντογνωσία του Θεού, το ότι είναι ο μόνος που ξέρει ποιο είναι το καλό για τη ζωή του ανθρώπου. Εδώ η φιλία με το Θεό εκφράζεται ως μία κατάσταση διαρκούς κοινωνίας. Ο Θεός είναι ο φίλος που κατοικεί πάνω από τα σύννεφα, αλλά ταυτόχρονα βαθιά μες στην καρδιά. Ο Θεός ξέρει που να βρει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να τον αναζητά. Αυτό μας θυμίζει μία φράση από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Αλέξιεφ, «Το λησμονημένο φάρμακο, το μυστήριο της μετανοίας». Ο Θεός έφτιαξε ένα κόσμο για να κατοικήσει ο άνθρωπος και έναν άνθρωπο για να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα θυμίζει τη διδασκαλία των σύγχρονων γερόντων, όπως του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίοι τόνιζαν ότι η σχέση με τον Χριστό πρέπει να είναι σχέση φιλίας και απόλυτης εμπιστοσύνης, χωρίς φόβο ή τυπικότητες. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο μου «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης δίπλα στον Άγιο Μινά, καθώς επίσης και τα δύο προηγούμενα βιβλία μου «Ξημερώνει ελπίδα» και «Το γιατρικό σου χέρι». Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά μέσω του e-shop του βιβλιοπωλείου στο bookstore.iac.gr. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπυράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπυράκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλόγησον Δέσποτα.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.

πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπέ

είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνι αλιστήσετε, ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδε και ουσιρίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση τη εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Και δοξάσωση τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμονη τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε

Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων.

0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνου, πάση αρχή και εξουσία εντοκράτημων και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του αγίου πνεύματο του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν εν τη έργηση μόν του κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρία Λάισον.
0: Υπέρ του γενέστε ημίν των θεών ημών.

0: από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊφαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.

Συγχαιρετισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επικυδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας είναι ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα Τίσου καταρχόμεθα σήμερον, είναι ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας. Είναι πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και ιεΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσία τιμία δόξου προφήτου προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, του Αγίου ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτη, του Εναγή Πατρό Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτη του Ιεροσολυμίτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
3: Πανοσιολογιότατε και αγαπητέ μου Πάτερ Χρυσόστομε, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, εδεσιμολογιότατε αδερφέ Πάτερ Ιωάννη, υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, εδεσιμολογιότατε Πάτερ Γεώργιε, γραμματέα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ελογιμότατε κύριε καθηγητά, αγαπητοί μου συνεργάτες στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και αγαπητοί ακροατές που μέσω των ερτζιανών κυμάτων η φωνή της Εκκλησίας δια του σταθμού αυτού φτάνει στις ακοές σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πιστότητά σας στην ενάσχυση του ιερού αυτού λειτουργήματος του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για το ότι άλλοι μεν ως εργάτες του πομπού και άλλοι ως εργάτες των δεκτών όλοι συνεργαζόμαστε γι' αυτό το έργο της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, μόλις τελέσαμε την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας περίοδου και του νέου προγράμματος του σταθμού μας και χρησιμοποίησα τη λέξη εργάτες, γιατί ήδη στην ευχή που διαβάσαμε είπαμε ότι ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός είναι ο Χριστός μας και εμείς συμπορευόμαστε μαζί του συνοδοιπόροι στον καλό αγώνα της ζωής για τον προσωπικό μας αγιασμό. Αυτό κατεργάζεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός που θέλει να πληρώσει τις υπάρξεις μας από λόγων Θεού σε μια εποχή σύγχυσης και από προσανατολισμού, όπου ο κόσμος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ανδρουλιδάκης, γνωρίζει καλά και το διδάσκει χρόνια, σε μια εποχή, επαναλαμβάνω, που ο κόσμος μας λιμώτη ου λιμών άρτων, ουδέ λιμών ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε λόγων Κυρίου. Αυτό προσπαθούμε να θεραπεύσουμε εδώ διαχρονικά, από τότε που οι μακαριστοί και όχι μόνο οι ιδρυτές του αυτού του σταθμού μέχρι σήμερα, όλοι οι διευθυντές που πέρασαν, όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν κατά καιρούς, όλοι όσοι έβαλαν ο καθένας το δικό του λιθαράκι σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα, θεώρησαν πόσο μεγάλη αξία έχει και πόσο βιοφελές, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, του προστάτου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πόσο βιοφελές και όχι απλά ψυχοφελές είναι τούτο το έργο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εσάς και τους ηχολήπτες μας, τον Παντελή μας που τόσα χρόνια αφοσιωμένα και πιστά εργάζεται σε αυτό το έργο, τον Ελευθέριό μας που ήρθε τώρα τελευταία να πλαισιώσει κάνοντας την πρακτική του σε αυτό το άθλημα εντός εισαγωγικών και να μάθει κοντά μας αυτό το σπουδαίο έργο. Είναι μεγάλο πράγμα να στέλνει κανείς το Λόγο του Θεού στις ακοές των ανθρώπων σε μια περίοδο που μόνο εμβοές από οθνίες καταστάσεις έρχονται να δώσουν όχι ηρεμία αλλά ταραχή στις ψυχές μας. Εγώ αυτό που θέλω και ζητώ από σας για μια ακόμη φορά, κάντε ό,τι μπορείτε για να δίνετε στους ανθρώπους την ειρήνη των ψυχικών τους δυνάμεων μέσα από όσα θα εκπέμπονται εδώ. Σας συγχαίρω για το νέο πρόγραμμα. Σας ευγνωμονώ διότι όλα όσα γίνονται πράξη εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό είναι καρπός της αγάπης σας, προπάντων όμως καρπός της θέλησής σας. Να ακούετε ο ορθόδοξος λόγος και μόνον, μακριά από αλλοιώσεις που δυστυχώς υφέρπουν διαρκώς μέσα στο λόγο της Εκκλησίας από τις πρώτες τις στιγμές μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ γιατί αυτό που κάνετε το κάνετε με πολύ αγάπη και αυτό φαίνεται. Ιδιαιτέρως θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και να τα ακούσουν οι ακροατές μας αυτό εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό υπάρχουν διαχρονικά οι άνθρωποι του που ακόμα και αν προέδραμον τάχιον ημών στην αγύρω μακαριότητα εμείς δεν τους ξεχνούμε και η φωνή τους επιθυμούμε να ακούγεται όπως η φωνή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου που 20 χρόνια συμπληρώνονται εφέτος από την εκδημία του όπως και άλλες φωνές παλαιών ανθρώπων που εργάστηκαν εδώ στο σταθμό που εργάστηκαν στο έργο της Εκκλησίας σκαπανής στο σκάμα της που εμείς τους θεωρούμε ζώντες ανάμεσά μας και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα κατάλοιπα της ζωής τους που τα έχουμε εδώ αποθησαυρισμένα και θέλουμε να ακούγεται η φωνή τους που τόσο ευεργέτησε την Εκκλησία σε αλλοτινούς καιρούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ δεν θα κάνουμε διάκριση ποτέ σε παραγωγούς εκπομπών ζώντες είτε θνεώτες. Για εμάς όλοι ζούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία και όλοι αυτό το έργο κατεργαζόμαστε και ο ένας συνεχίζει τον άλλο. Στην Εκκλησία δεν έχουμε έργα προσωπικά. Έχουμε οικοδομή που ένας οικοδομεί βάζοντας το δικό του λιθαράκι πάνω στον άλλο. Και γι' αυτό τίποτα μέσα στην Εκκλησία προσωπικό δεν μένει τελικά παρά μόνο η χάρις και το έλεος του Θεού που σώζει τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι και όσο κι αν έχει απομακρυνθεί αρκεί να θέλει να επιστρέψει. Με αυτές τις λέξεις και πάλι σας εκφράζω την ευχαριστία μου σε εσάς, Άγιε Διευθυντά, Άγιε Υποδιευθυντά, στον πατέρα Κωνσταντίνο που έρχεται διαρκώς εδώ, στους ανθρώπους οι οποίοι σας πλαισιώνουν σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, σας εκφράζω την ευαρέσκειά μας και την ευγνωμοσύνη μας για την πιστότητα με την οποία λειτουργείτε αυτό το έργο και σας παρακαλώ με το ίδιο συνεργατικό πνεύμα που έχετε μέχρι τώρα, με το αδελφικό σας πνεύμα, εδώ να συνεχίζετε αυτό το όμορφο έργο με την ευλογία του Θεού, με την ευλογία του Αγίου Αποστόλου και Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας μας του Αγίου Τίτου και πάντων των Κριτών Αγίων, εξαιρέτως δε με την ευλογία του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Προκατόχου μου, τον οποίο αισθάνομαι διαρκώς παρόντα στην τοπική μας Εκκλησία και στο μεγάλο κανόνα της που έχει ένα σκοπό, να φτάσει όλους μας στην Αγία Ανάσταση. Σας ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά, ιδιαιτέρως τους παρόντες, αλλά και όλους που μας ακούν μέσω των ερτζιανών κυμάτων και όπως έλεγα και κάποτε σε μια εκπομπή πριν από πολλά πολλά χρόνια στο ξεκίνημα κάποιου ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού βρίσκει ο Θεός τον τρόπο από τα ρήθρα του Ιορδάνου να περνάει δια των κυμάτων των ερτζιανών μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και να μας αξιώνει όλους κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στο δρόμο του προσωπικού μας αγιασμού. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια με το καλό ό,τι έχετε οραματιστεί και το πρόγραμμα του σταθμού να βγαίνει όπως επιθυμείτε και όπως προπάντων θέλει ο Θεός για τη δόξα Του και την εύκλεια της Αγίας μας Εκκλησίας και μόνο. Μακριά από μας, και αυτή είναι η τελευταία μου προτροπή, όπως κάνω για όλα τα έργα της Εκκλησίας. Μακριά από μας αυταρέσκειες και ανθρωπαρέσκειες. Εμείς, κατά το λόγο του Αποστόλου, σπουδάζομεν μόνο το Θεό αρέσει. Και αυτό θέλω να γίνεται πράξη, και αυτό το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού να είναι θεάρεστο και μόνο. Να είστε καλά.

Εμμανουήλ Παπάς. Ο Εμμανουήλ Παπάς εγεννήθη το 1773 εις το χωρίον των Σερών Δόβιστα, το οποίον τώρα έχει μετονομαστεί Παπάς προς τιμήν του μεγάλου τέκνου του. Ο πατέρας του Δημήτριος ήτο ιερεύς του χωρίου και από αυτήν του την ιδιότητα προήλθε το επίθετον της οικογενείας. Μετά τα πρώτα γράμματα, ο Εμμανουήλ Παπάς συνεπλήρωσε τα σπουδάς του εις Σέρας. Έζησε ο λίγων χρόνων εις το χωρίον του, αλλά το 1805 εγκατεστάθη με την οικογένειά του εις Σέρας, όπου επεδόθη εις εμπορικάς και τραπεζιτικάς επιχειρήσεις. Λόγω των μεγάλων ικανοτήτων του, προόδευσε ταχαίως και τόσον πολύ, ώστε οι περισσότεροι μπέιδες της περιοχής ήσαν χρεωμένοι σε αυτόν, μεταξύ δε τούτων και ο μπέις των Σερών Ιουσούφ, ο κατόπιν Ιουσούφ Πασάς των Πατρών. Είχεν ιδρύσει δε και εις Βιέννην κατάστημα εμπορίου, όπου είχεν εγκαταστήσει τους ιούς του. Αλλά ακριβώς αυτή η οικονομική προκοπή του τον υπεχρέωσε λόγω των συνθηκών αυθαιρεσίας που επικρατούσαν εις την Τουρκίαν απέναντι των χριστιανών, να εγκαταλείψει αποτόμως τα Σέρας και να φύγει εις Κωνσταντινούπολην. Ο Ιουσούφ, με την συνεργασία και κάποιου άλλου μπέι, δια να απαλλαγούν από τον πιστωτήν τους, επεχείρησαν να τον δολοφονήσουν και επειδή η απόπειρα θα επαναλαμβάνεται, ο παπάς είναι αγκάστη να φύγει. Εις την Κωνσταντινούπολη ο παπάς εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν την 21η Δεκεμβρίου του 1819. Υπάρχει όμως και γνώμη ότι ούτως είχεν ήδη μοιηθεί εις Σέρας υπό του Ιωάννου Φαρμάκη κατά το 1818. Είχε δε μοιήσει ο ίδιος τους αδερφούς του και άλλους αξιολόγους Έλληνας των Σερών και της περιοχής των. Ανέπτυξε και εις Κωνσταντινούπολη μεγάλην οικονομικήν και εθνικήν δραστηριότητα και υπήρξεν εις από τους ταμείας της φιλικής εταιρείας. Μόλις δε έφτασεν η είδηση περί της επαναστάσεως εις την Μολδοβλαχίαν, ενάβλωσε πλοίον το οποίο εφόρτωσε με πολεμοφόδια και έπλευσε εις τον Άγιον Όρος, όπου εκήρυξε την επανάσταση. Δια την χρηματοδότηση του αγώνος, εδαπάνησεν όλην την περιουσία του, την οποία είχαν στην διάθεσή του. Το σπίτι του δε εις τα Σέρας ελεηλατήθη και επιρπολήθη υπό των Τούρκων. Όταν η επανάσταση στην Χαλκιδικήν ήρχισε να κάμπτεται, επεδίωξε να μεταβεί εις την Ήδραν, δια να επιτύχει άμεσον βοήθειαν, αλλά το ταξίδιόν του μετευλήθη εις Φυγήν, διότι εν το μεταξύ επήλθε ραγδαία η κατάρρευσης. Πλέον προς την Ήδραν με τον ιόν του Ιωάννην, επί του πλοίου του Χατζή Αντωνίου Μπισβίζη, απέθανεν από καρδιακή προσβολήν. Ο νεκρός μετεφέρθη εις Ήδραν, όπου εξιδεύθη με τιμάς αρχιστρατήγου. Ο Εμμανουήλ Παπάς υπήρξε μία από τας ευγενεστέρας φυσιογνωμίας του μεγάλου αγώνος.

Ο Καρατάσος. Ο Καρατάσος, πατήρ του Τσάμι Καρατάσου, γεννήθη το 1764 εις Δοβράν της Μακεδονίας, αλλά εμεγάλωσε εις το Διχαλεύρι, όπου κατέφυγε η οικογένειά του μετά την καταστροφή της Δοβράς το 1770. Εις ηλικία 18 ετών κατετάχθη εις το αρματολικό σώμα του Βερμίου. Αργότερον δε διετέλεσε ο πλαρσιγός των περιοχών Βερίας, Βαρδαρίου, Αξιού και Ναούσης. Κατά την επανάσταση της Μακεδονίας έπαιξε πρωτεύοντα ρόλων, ιδίως εις την άμυνα της Ναούσης. Μετά τη συντριβή της επαναστάσεως εις Μακεδονίαν, όπου εφωνεύθη ο μεγαλύτερος γιος του Ιωάννης και ηχμαλωτίστησαν η σύζυγός του και πέντε παιδιά του, κατήλθεν εις την νότιον Ελλάδα, όπου επικεφαλής Μακεδόνων συνέχισε τον αγώνα. Επολέμησεν εις το Πέτα, εις την Εύβοιαν, εις το Τρίτσερι και άλλα. Ιδιαιτέρως πρέπει να μνημονευθεί η νίκη του κατά του Ιμπραήμ εις το Σχοινόλακα της Μεσσηνίας. Επί Καποδίστρια διορίστη αρχηγός της 7ης χιλιαρχίας. Απέθανε τον Ιανουάριο του 1830 εις Ναύπακτον, αφού εξόρκησε τον ιό του Δημήτριον Τσάμιν να μην πάυσει αγωνιζόμενος δια την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Δημήτριος Καρατάσος. Ο Δημήτριος Καρατάσος, ο οποίος επωνομάστη Τσάμις δια το υψηλόν του ανάστημα και με αυτό το όνομα είναι γνωστός εις την ιστορίαν, ή το δευτερότοκος γιος του Καρατάσου και εγεννήθη το 1798 εις Διχαλεύρη της Μακεδονίας. Από μικρός οικολούθησε τον πατέραν του εις την αρματολικήν ζωήν, κατά δε την επανάσταση της Ναούσης διεκρίθη. Οικολούθησε κατόπιν τον πατέρα του εις την νότιον Ελλάδα και συνέχισε να αγωνίζεται μέχρι του τέλους της Επαναστάσεως. Συνταχθείς με τους αντιπολιτευομένους των Καποδίστριαν, ύψωσε την σημαία της ανταρσίας εναντίον του εις την Στερεάν. Επί Όθωνος υπηρέτησεν ως ανώτερος αξιωματικός εις των στρατών. Το 1841 έλαβε μέρος ως εθελοντής εις την Επανάσταση της Κρήτης και το 1854 ετέθη επικεφαλής επαναστάσεως της Μακεδονίας και ενίκησε τους Τούρκους εις πολλάς μάχας. Ανακληθείς εις τας Αθήνας, έφυγε αργότερον εις περιοδίαν ανά την Ευρώπη και τα Βαλκάνια 1859-1861 με την επιδίωξη να δημιουργήσει συνασπισμόν των βαλκανικών λαών και ευμενή διάθεση των άλλων προς έξωση των Τούρκων από των ευρωπαϊκών χώρων. Απέθανε κατά την διαμονή του εις Βελιγράδιον και ετάφη εκεί. Επί του τάφου του δε στήθη λαμπρόμνημιον. Μεγαλοπρεπής Ανδριάς του έχει στηθεί εις την Θεσσαλονίκην.

Νικόλαος Κασομούλης. Ο Νικόλαος Κασομούλης εγεννήθη εις Κοζάνιν το 1795. Ο πατήρ του ή το έμπορος εις Σέρας το 1820 μεταβάς εις Σμύρνιν διεμπορικάς υποθέσεις εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν εις την οποίαν κατά την επιστροφήν εις Σέρας εμοίησε και τον πατέρα του. Μόλις ήρχισεν η Επανάστασιν έφυγεν εις Δυτικήν Μακεδονίαν και από εκεί με ομάδα ενόπλων εις τον Όλυμπον. Σταλείς αμέσως για να ζητήσει βοήθειαν από την κεντρικήν οργάνωσιν του αγώνος εις την Πελοπόννησον, είχε την ευκαιρία να διατρέξει το πλείστον της επαναστατημένης Ελλάδος και να γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα. Επέστρεψεν εις τον Όλυμπον με μικράν ενίσχυσιν. Η επανάσταση όμως εις την Βόρειον Ελλάδα κατεστάλλει ταχαίως. Ο πατήρ του εφωνεύθη. Η μήτυρ του και οι δύο αδελφέ του έπεσαν εις εχμαλωσίαν των Τούρκων. Ο Κασομούλης κατήλθε τότε οριστικός εις την Νότιον Ελλάδα και συνέχισε να αγωνίζεται με διαφόρους ομάδας εις την Πελοπόννησον ή την Ρούμελιν καθ' όλην τη διάρκεια της Επαναστάσεως. Έζησεν όλην την τραγωδία του Μεσολογγίου, την επιδρομή του Ιμπραήμ, τα εμφυλίους Έριδας. Μετά την απελευθέρωση υπηρέτησεν εις το τακτικόν, διετέλεσε φρούραρχος Αθηνών και κατόπιν Λαμίας. Απεστρατεύθη το 1861. Από το 1832 είχε να αρχίσει να συντάσσει τα απομνημονεύματά του, ενθυμήματα στρατιωτικά. Εισελθόν εις τον αγώνα με αγνά ιδεώδη, πληκισμένος με παρατηρητικότητα, έχων και κάποιαν μόρφωσιν, ή το καλός εφοδιασμένος δια να συλλάβει και να απεικονίσει από διαφόρους απόψεις πρόσωπα και γεγονότα του πολυπλόκου γεγονότος της Επαναστάσεως. Τα ενθυμήματα περιλαμβάνουν γεγονότα από το 1821 μέχρι το 1833 και εγγράφησαν κατά το διάστημα 1832-1844. Απέθανε το 1872.

Η επανάσταση στην Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάς παρουσίαζε πολλά στοιχεία, διευκολύνοντα την επιτυχία της επαναστάσεως. Έδαφος ορεινών, με διαβάσεις αποκλειωμένας ευκόλως, αραιότητα τουρκικού πληθυσμού, ισχυράς αρματολικάς ομάδας και τους σουλιώτας. Αλλά επικρατούσαν εις αυτήν και μερικές ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίοι ήσαν δυσμενείς. Η συγκέντρωση μεγάλων τουρκικών δυνάμεων δια των πόλεμων κατά του Αλί Πασά, από τα οποία ή το εύκολος η απόσπαση των αναγκαίων τμήματων δια την συντριβή γειτονικών ελληνικών κινημάτων. Το γεγονός ότι οι μόνοι Έλληνες που διέθεταν δύναμη ήσαν οι μεγάλοι αρματολοί, ιδίως δε ο Βαρνακιώτης, οι οποίοι προκειμένου να προσχωρήσουν εις τον αγώνα έκριναν τα πράγματα και από τις ειδικής των Σκοπιάς. Αλλά η προπαρασκευή του εδάφους υπό της φιλικής εταιρείας συνετέλεσεν ώστε να υπερνικηθούν οι δισταγμοί και η επανάσταση στην Δυτική Ελλάδα να επιτελέσει πραγματικούς άθλους. Ήδη πρώτης εκρήξεως της επαναστάσεως είχαν εμπλακεί εις αγώνα κατά των Τούρκων οι Σουλιώτε, οι οποίοι ευρισκόμενοι στην Κέρκυραν εξόριστοι από του 1803, ότε είχαν αναγκαστεί να εκπατριστούν υπό του Αλί Πασά, επανήλθον προσκληθέντες υπό των αρχηγών της εκστρατείας κατά του Αλί, δια να πολεμήσουν και να ανακτήσουν την χώρα τους, αλλά ανακαλύψαντες ότι εμπέζονται είχαν ταχθεί μετά των Αλβανών που παρέμειναν πιστοί στον Αλίν κατόπιν υποσχέσεως τούτου ότι θα τους απέδιδε την χώρα τους. Εις τον Νότον ο πλασιγός Δημήτριος Μακρής είχε προσβάλει κατά τα Σαρχάς Μαρτίου συνοδείαν μεταφέρουσαν χρήματα του δημοσίου τα οποία ήρπασεν αφού την εξεμηδένισε. Ο Μακρής ευρύχε το εις στενήν επικοινωνίαν με τον Αλέξιο Βλαχόπουλον, ο οποίος ήταν μοιημένος εις την φιλικήν εταιρείαν από του 1819 και εκείνη το δραστηρίος μεταξύ των οπλαρχηγών δια την κήρυξην της επαναστάσεως εις την Δυτικήν Ελλάδα. Προτού όμως την κηρύξουν οι οπλαρχηγοί, η επανάσταση εξεράζει την 20η Μαΐου εις το Μεσολόγγι, το οποίο είχεν επαναστατικών παρελθόν, είχε λάβει μέρος εις την επανάσταση του Ορλόφ, πνευματικήν άνθησιν, παλαμαία σχολή, κάποιαν αυτοδιοίκησιν και τουρκικών πληθυσμών ελάχιστον. Αφορμή υπήρξεν η εμφάνιση μοίρας, υδραϊκών και σπετσιωτικών πλοίων εις την θάλασσαν του Μεσολογγίου. Τα γεγονότα εξηλίχθηκαν

Κάθισαν κατόπιν αλυσιδωτά. Ο Δημήτριος Μακρής, κληθείς εις το Μεσολόγγι, από την εφορίαν που συναισθήθη, επροχώρησε αμέσως κατόπιν προς το Αιτωλικόν, του οποίου οι Τούρκοι έσπευσαν να παραδώσουν τα όπλα και να καταφύγουν εις το Βραχώρι την 21η Μαΐου. Την 28η Μαΐου, ο ισχυρότερος από τους οπλαρχηγούς της Δυτικής Ελλάδος, Γεώργιος Βαρνακιώτης, ο οποίος ήτο έως τότε διστακτικός, εξέδωσε προκήρυξη με την οποία παρουσιάζεται ότι προχωρεί ανεπιφυλάχτως εις την Επανάσταση. Αλλά δια να θεωρείται ότι επεκράτησε η Επανάσταση εις την Αιτωλοακαρνανία τουλάχιστον, έπρεπε να καταληφθεί το Βραχώρι. Ήσεν ισχυράν φρουράν υπό των Τουρκαλβανών Νούρκαν Σέρβανιν, η οποία λόγω της συγκεντρώσεως εκεί και άλλων μικροτέρων φρουρών από περιοχάς που δεν θεωρούν το ασφαλής, είχε φτάσει τους χιλίους οπλίτας. Την επιχείρηση δια την κατάληψη του Βραχωρίου την οργάνωσε ο Αλέξιος Βλαχόπουλος και κατόρθωσε να την ενεργήσει ευνηδιαστικός. Έλαβον μέρος εις αυτήν ο Βλαχόπουλος με 500 άνδρας, ο Δημήτριος Μακρής με το σώμα του, ο Θεόδωρος Γρίβας με 200 άνδρας, ο Αθανάσιος Ραζικότσικας με 700 μεσολογγίτας και άλλοι. Η επίθεση ενηργήθη την Χαραυγήν της 28η Μαρτίου του 1821 και κατέλαβε τους Τούρκους, οι οποίοι εόρταζαν το Ραμαζάνι τελείως ανετοίμους. Ο αγών μέσα εις την πόλη διήρκιασε επί πολλάς ημέρας, κατά τας οποίας συνέρευσαν και άλλε ελληνικέ δυνάμεις, Σαδήμας, Γιώτης, Βαρνακιώτης, Γεώργιος Βαρνακιώτης και άλλοι. Έφτασε δε και άφθονων πολεμικών υλικών, το οποίο μετέφερεν ένα αγγλικό πλοίο προς πώλησιν εις τους Τούρκους. Αλλά ο πλοίαρχος του Χούντερσον επροτίμησε να το εκφορτώσει άγνωστον υπό ποιους όρους εις το Μεσολόγγι. Υπό τα συνθήκας αυτάς, η αλβανική φρουρά του Βραχωρίου, αφού ήλθεν εις χωριστάς διαπραγματεύσεις προς τους Έλληνας, τας εξεμεταλλεύθη δια να ληστεύσει τους πλουσίους Τούρκους και Εβραίους της πόλεως και κατόπιν εδραπέτευσεν αλλά κατεδιώχθη και συνετρίβη υπό των Ελλήνων. Οι δε Τούρκοι εσυνθηκολόγησαν, παρεδόθησαν την 11η Μαΐου, εκρατήθησαν μερικοί εχμάλωτοι προς ανταλλαγήν και οι άλλοι αφέθησαν να φύγουν. Εν τω μεταξύ ο πλασιγός Τσόγκας κατέλαβε με την βοήθεια Λευκαδίων το Τετσέν και την Πλαζάν, δύο μικρά φρούρια της Ακαρνανίας απέναντι της Λευκάδος. Ο Βλαχόπουλος μετά την κατάληψη του Βραχωρίου εξεστράτευσε δια να καταλάβει το Ζαπάντι ή το τελείως τουρκικών χωρίων με πολεμική οργάνωση, κάτι ανάλογο προς το Λάλα της Πελοποννήσου. Διέθετε 300 πολεμιστάς, οι οποίοι είχαν αυξηθεί από άνδρας διαφόρων φρουρών και ήτο οχυρωμένων με τύχη και 4 πύργους. Ο αγών δια την εκμηδένησή του ήρσισε την 16η Ιουνίου και ετελείωσε την 26η Ιουλίου. Οι Έλληνες εδοκίμασαν κατά την διάρκεια του αγώνους πολλάς αποτυχίας και δεν κατόρθωσαν να τον φέρουν εις αίσιον πέρας, παρά αφού ανετείναξαν με υπόνομον μέρος των οχυρωματικών έργων και αφού εις μίαν έξοδον των Ζαπαντέων ο Βλαχόπουλος εσκότωσε τον αρχηγόν τον Ζουλφικάραγκαν, περί τα τέλη Ιουνίου είχε περιέλθει μετά από αμφιρόπους αγώνας και το καρπενήσει εις σύρας των Ελλήνων. Η Ευρυτανία είχε ανεκαθαριστεί. Διενεργειών του Ιωάννου Κολέτη, μέλους της φιλικής εταιρείας, ο οποίος είχε αποδράσει από τα πολιορκούμενα Ιωάννινα και άλλων επίσης μελών της εταιρείας, εκκινήθησαν κατά την ιδίαν περίπου εποχήν τα μεγάλα χωρία Καλαρίτε
και Σιράκων της Υπήρου, αλλά κατεστράφησαν συντόμως υπό τμήματων στρατού που έσπευσε να στείλει ο Χουρσίτ εναντίον τους.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τιμνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέησιν ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιον εμί τούτο φρονήν, υπερπάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος, πάντας ημάς όντας. Μάρτης γαρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντας ημάς εν σπλάχνηση Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύσει εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης, τον δια Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γινώσκην δε ημάς βούλουμε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας της δεσμής μου περισσοτέρων τολμάν, αφόβος των λόγων λαλήν. Την έσμεν και διαφθόνων και έριν, την έσδε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθίας των Χριστών καταγγέλουσιν, ούχα γνώς, η όμενη θλίψην επιφέρειν της δεσμής μου. Η δε εξ αγάπης, η δότες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμαι. Τι γάρ, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Είδα γάρ, ότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού, κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου, ότι εν ουδενή εσχυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμί γάρ, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γαρ μάλλο κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, ή να το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού, εν εμί δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, ή να είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μια ψυχή συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μένες την ένδειξης απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ότι ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους, και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως τη μέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος,
όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή. Να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό, για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε, αδερφοί μου, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγάλη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Οι πρώτοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στα δεσμά μου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύσσεται. Γι' αυτό χαίρομαι. Και ακόμη περισσότερο θα χαρώ, γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα ελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με το Χριστό, που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον δεύτερον. Ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτι κοινωνία πνεύματος, ήτι πλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος,
και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλλή και σπένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρο και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το δαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαιρετέμι. Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευψυχώ γνούστα περί ημών. Ουδέν αγαρέχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα Χριστού Ιησού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψε ως αναπίδωτα περί εμέ εξ αυτής. Πέπειθα δε εν Κυρίω, ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίον δε ηγισάμιν Επαφρόδητον των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντα ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γάρι σθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλά ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδαιοτέρωσουν έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους τιού τους εντύμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγγισε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή να αναπληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Κεφάλαιο δεύτερο. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Γι' αυτό, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι,
παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για την διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να αλαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτό στη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τρίτον. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Τα αυτά γράφειν ημίν εμή μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν. Ημείς γαρεσμένη περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες. Και πέρε εγώ έχουν πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκί άλλος πεπιθαίνε εν σαρκή, εγώ μάλλον. Περιτομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτους. Αλλά τι να είναι μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούν γε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύμβαλα είναι να Χριστόν κερδίσω και ευρεθών εν αυτό, μη έχωνε μην δικαιοσύνην την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη, του γνώνε αυτόν και την δύναμην της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ούχο ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διώκω δε ή και καταλάβω εφό και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ούπο λογίζω με κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος κατά σκοπών διώκω, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και ήτι εταίρος φρονείται, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Πλην ισό εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Πολλοί γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια,
όν ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε σε αυτό το τέρμα. Σ' ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Και αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου και αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τέταρτον. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτως τίκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχη, παρακαλώ το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Ναι, ερωτώ και σε σύζυγε γνήσιε,
συλλαμβάνω αυτές, έτινες εν το Ευαγγελίο συνήθλησάν μη, μετά και κλίμεντος και των λοιπών συνεργών μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς, μηδέν με ρημνάτε, αλεμ παντή τη προσευχή και τη δεήση, με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρήσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και εμάθετε και παρελάβατε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπέρ εμού φρονήν. Εφό και εφρονείτε, οικερίστε δε. Ούχο τη καθυστέρησιν λέγω. Εγώ γαρέμαθον εν ίση μία αυτάρκης είναι. Είδα και ταπεινούσθε, είδα και περισσεύειν. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι και χορτάζεστε και πεινάν και περισσεύειν και υστερίστε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδεμία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως, ημί εμείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δύση στην Χρίαν μη επέμψατε. Ούχ ότι επιζητώ το δώμα, αλλά επιζητώ των καρπών, των πλεονάζοντα εις λόγων ημών. Απέχω δε πάντα και περισσεύω. Πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν Χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Το δε Θεό και Πατρί ημών η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Ασπάζομαι ημάς εις είναι μία αδελφοί. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο τέταρτο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί και περιπόθητοι αδερφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Προτρέπω την Ευωδία, προτρέπω και την συντύχη να μονιάσουν, αφού έχουν την ίδια πίστη στον Κύριο. Ναι, παρακαλώ και σένα, πιστέ μου σύντροφε, να τους συμπαρασταθείς. Αυτές αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου, όπως και ο Κλήμης και οι άλλοι συνεργάτες μου, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα. Αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Μεγάλη χαρά αισθάνθηκα, χαρά που δορίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμη μία φορά. Βέβαια, πάντοτε με σκεπτόσασταν. Δεν είχατε όμως την ευκαιρία να το εκδηλώσετε. Δεν το λέω αυτό επειδή αντιμετωπίζω στερήσεις. Εγώ έμαθα να αρκούμαι σε όσα έχω. Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αυθονία.
Έχω μάθει να αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση. Και να είμαι χορτάτος και να πεινώ. Και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ, χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει. Καλά όμως κάνατε και μου συμπαρασταθήκατε στις δυσκολίες μου. Ξέρετε καλά κι εσείς, Φιλιππίσιοι, πως όταν άρχισα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μετά την αναχώρησή μου από τη Μακεδονία, με καμιά εκκλησία δεν είχα υλικές δοσοληψίες παρά μόνο με σας. Ακόμα και όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επανειλημμένα μου στείλατε βοηθήματα για τις ανάγκες μου. Όχι ότι επιζητώ τα δώρα, αλλά επιθυμώ να βλέπω να πληθαίνουν οι καρποί της αγάπης σας για δικό σας κέρδος. Έλαβα ό,τι μου στείλατε και ήταν υπέρ αρκετά. Καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες μου με αυτά που μου έφερε ο Επαφρόδητος από μέρους σας και που αποτελούν προσφορά ευωδιαστή. Θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Έτσι και όλες τις δικές σας ανάγκες θα τις καλύψει ο Θεός μου σύμφωνα με τον πλούτο Του, που μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού για να δοξάζεται η αγαθότητά Του. Ας δοξάζεται αιώνια ο Θεός και Πατέρας μας. Αμήν. Χαιρετήστε όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Σας στέλνουν χαιρετίσματα οι αδελφοί που βρίσκονται μαζί μου. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονιερών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα να νομίες συνελήφθην και ένα αμαρτήσει και εσείς έμει μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδω σάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών να δευκανθήσω με. Ακουτίς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμος το σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω το καυτόματα ούκα ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό ούκα εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και η οικοδομηθή του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε νηζήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνων και ηγηδίες εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έρης σου, εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους την εισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως τους θλίβοντες την ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός επορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίηση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδε άμε ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνω κοινωσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξ. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία θυμία. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν ποιμένες των αγγέλων υμνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι τούτων σαμνών άμαμων εν τεγαστρή Μαρίες βοσκηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθωτοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίησε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ως νύχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χείρι τους ανθρώπους, και δεσπότε νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβ μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασε, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείες, χαίρε του γορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε των Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία. Εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν. Ει τούτον δε διστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πτάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων εδέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη, τούτο και θεό τέλειο. Δύο περεξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρόχη, φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρότινη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό.

0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει συνανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επισή Θεοτόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων. Αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχουν ω Θεό μα εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχο είδων παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εισαπροσερχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικίσε εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξα, χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγενοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντε σα κρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντε των νουν. Χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα. Χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφέσου. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουρουτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλια αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτιρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε ουδέντε δουμενάξιον νον δέδου κασιμήν της ιβόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής ανωρώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άλλον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ο σμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου ενέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού ηλίτρωσε κολάσου του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσε χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν.

0: Για επίσκεψη και ίεσαι τα ασθενεία Σιμών ένεκεν του ονόματό σου. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας ενδεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίωσε ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τίσιμη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατεσής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσεν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρχουν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συν.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυθιές και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και απαστείς τις αυθιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησουν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με που βάζει εμπειρία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε πέρα μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντα αυτού αγαθότητο. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξεων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
3: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου της Ενορίας Χρυσοπηγής στη Νέα Αλικανασό. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή.
4: Την 5η 8 Οκτωβρίου, εορτή της Ουσίας ημών Πελαγίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Αγία Πελαγία Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί η παράκληση της Αγίας Πελαγίας στο σημείο έβρεσης της Ιεράς Εικόνος.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Μία εκπομπή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη σημασία του για την Εκκλησία, το γένος και τον κόσμο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Τσερεβελάκης και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του σταθμού μας θα σας παρουσιάζω την εκπομπή με τον τίτλο «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια των Αιώνων». Μια εκπομπή που έλειπε από το πρόγραμμα του σταθμού, λαμβανουμένου υπόψη του γεγονότος ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι μια εκκλησία που έχει την άμεση αναφορά της στο σεπτό της Ορθοδοξίας Κέντρο. Κεντρικός άξονας της εκπομπής μας θα είναι η μακραίωνη και αδιάκοπη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, με αναφορές στην πολυσχηδή και πολύμορφη προσφορά του στην Ορθοδοξία, τη Ρωμιοσύνη, τα γράμματα, τον πολιτισμό, αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής του κόσμου. Φιλοδοξία μας είναι εσείς, οι ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, να γνωρίσετε καλύτερα το Πατριαρχείο μας, που επί 17 αιώνες φυλάει τις θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης και που σε πολύ χαλεπούς καιρούς κράτησε άσβηστο το φως της χριστιανικής πίστης και το ήθος της Ορθοδοξίας στις καρδιές των Ορθοδόξων Ελλήνων και μη. Είναι πιθανόν στην προσπάθειά μας αυτή να υπάρξουν ατέλειες και παραλήψεις, διότι είναι δύσκολο μια ραδιοφωνική εκπομπή να καλύψει όλες τις ιστορικές λεπτομέρειες που αφορούν στο Πατριαρχείο μας. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητα, ώστε οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης να αποκτήσετε μια επαρκή εικόνα της ζωής και της προσφοράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαχρονία του. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη σχέση της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάτι που έκανε αναγκαία και επιβεβλημένη ετούτη την εκπομπή. Εκτός όμως από αυτή τη στενή σχέση της Μητρός Εκκλησίας προς τη θυγατέρα αυτής, την Εκκλησία της Κρήτης, ποιοι άλλοι λόγοι τάχα επιβάλλουν την εκπομπή, γιατί τέλος πάντων μια εκπομπή για το Οικουμενικό Πατριαρχείο? Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα μακραίωνα θεσμό. Ένα θεσμό που χάνεται στα βάθη του χρόνου και που παραμένει αναλύωτος και σταθερός στο ρόλο του μέχρι και σήμερα. Θα έλεγα ότι όπως διατηρούμε και προβάλλουμε κάθε τι που έρχεται από το παρελθόν και συνδέεται όχι απλώς με την ιστορία και τον πολιτισμό μας, αλλά με την ίδια την ύπαρξη και την ταυτότητά μας, έτσι και πολύ περισσότερο και εντονότερα πρέπει να προβάλλουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το κέντρο της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης, την άρχουσα και πάσχουσα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Η ιστορία σεβάστηκε το Πατριαρχείο μας, ένα θεσμό που διήλθε και διέρχεται διαπυρός και ύδατος, αλλά παραμένει εκεί, αταλάντευτο, παρά τις επιθέσεις που δέχεται, έχοντας βεβαίαν και ασφαλή την ελπίδα στον ιδρυτή της Εκκλησίας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατευθύνει την ιστορική του διαδρομή δια των αιώνων.

Ένας δεύτερος λόγος που επιβάλλει αυτή την εκπομπή είναι η σχέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον Ελληνισμό. Ο Αύγουστος Χάιζενμπεργκ, ένας μεγάλος Γερμανός Βυζαντινολόγος, έγραψε ότι το Βυζάντιον είναι το εκχριστιανιστέν κράτος του ελληνικού έθνους. Σύμφωνα με αυτή τη ρίση, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι κράτος ελληνικό, που η ταυτότητα των κατοίκων του είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική. Στο πλαίσιο του δηλαδή συντέθηκαν ο χριστιανισμός με τον ελληνισμό. Στη σύνθεση αυτή το Πατριαρχείο έπαιξε κυρίαρχο ρόλο, αφού στην Κωνσταντινούπολη λήφθηκαν οι μεγάλες αποφάσεις για την Εκκλησία και τη δογματική της διδασκαλία, στη διοικητική περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης διεξήχθησαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, στην Κωνσταντινούπολη καλλιεργήθηκαν τα γράμματα και οι τέχνες, στην Κωνσταντινούπολη κυρίως διασώθηκαν και προωθήθηκαν τα ελληνικά γράμματα, στα μοναστήρια της γράφτηκαν τα σπουδαία θεολογικά και φιλοσοφικά έργα και αντιγράφηκαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ιστορικοί, ρήτορες και ποιητές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης εν πολύ συμπίπτει με την ιστορία της καθόλου Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού έθνους. Έτσι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την Ελληνορθόδοξη, τη Ρωμαϊκή ταυτότητά του, με την κεντρική του θέση και σημασία για την Ορθόδοξη Ανατολή, όχι μόνο διέσωσε τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τον εμπλούτησε και του έδωσε νέα πνοή και δυναμική. Η Κωνσταντινούπολη, όπως έχει γράψει ο Ιωσήφ Βριένιος, υπήρξε της Ορθοδοξίας η βάσης, η κορυφή των δογμάτων ή της θεολογίας ακρόρια. Αν επικεντρώσουμε δε την προσοχή μας στη μετοχή εκ χριστιανισθέν, τότε μπορούμε να αναλογιστούμε πλέον την τεράστια προσφορά της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στον εκχριστιανισμό, δηλαδή στον εκπολιτισμό και εξανθρωπισμό πολλών λαών κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η δράση της Εκκλησίας σε σύμπραξη και συνεργασία με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πολιτεία του Βυζαντίου έφερε λαμπρά πολιτιστικά αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της ζωής των όμορων λαών της Αυτοκρατορίας. Από όλα όσα είπαμε προκύπτει ότι τεράστια υπήρξε η προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα γράμματα και στον πολιτισμό. Μεγάλοι εκκλησιαστικοί άνδρες του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπήρξαν λόγοι, μελετητές των αρχαίων συγγραφέων, συγγραφείς πρωτότυπων θεολογικών και φιλοσοφικών έργων. Το Πατριαρχείο είχε θέση σε λειτουργία σχολεία, όπως την περίφημη τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, που αποτελεί το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνισμού, τη Θεολογική Σχολή Χάλκης και άλλα. Είναι γνωστό επίσης ότι το πρώτο τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη το έφερε ο Άγιος Πατριάρχης Κύριλλος ο Λούκαρης. Δεν πρέπει να παραλείψουμε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάδοση του χριστιανισμού και του Ορθόδοξου πολιτισμού στους Σλάβους αλλά και σε άλλους λαούς. Όπως έχει γραφεί, ο φάρος που λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο οδήγησε πολλά εκατομμύρια ανθρώπων από το σκότος εις το φως, από το ψεύδος εις την αλήθειαν, από την κακίαν εις την αρετήν, από τη βαρβαρότητα εις των πολιτισμών.

τρίτος λόγος, αγαπητοί ακροατές, που δικαιολογεί την εκπομπή μας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι ακριβώς αυτό που υπόθηκε ήδη, η διάσωση της Ρωμιοσύνης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η κυβωτός μέσα στην οποία διασώθηκε η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός, ιδίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν το Πατριαρχείο ανέλαβε και έναν εθναρχικό ρόλο. Σύμφωνα με τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, ο Οικουμενικός Θρόνος πολιτιστικά ελληνοποίησε όλους τους λαούς που τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία του, χωρίς να σβήσει την εθνική ετερότητά τους. Διότι αν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν το Πατριαρχείο Ορθόδοξο. Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, παρέμεινε εθνική και καθολική, ως ισχυρά συνεκτική δύναμης, εθνική και υπερεθνική, εξίσου μήτερ και των άλλων λαών της Χερσονήσου του Αίμου. Στόχος του ήταν η σφυριλάτηση ενός ενιαίου γένους των Ορθοδόξων υπηκόων του Σουλτάνου. Η λατρεία με κέντρο την ενορία, η πνευματικότητα με κέντρο τις μονές και η πολιτιστική δράση με κέντρο την κοινότητα και τα σχολεία συνιστούσαν την υποδομή της συλλογικής ύπαρξης όλων των Ρωμιών στην κοινή τους πορεία. Μόνο από το τέλος του 18ου αιώνα, με την εισβολή του δυτικοευρωπαϊκού πνεύματος του διαφωτισμού, θα διαταραχθεί η ισορροπία και θα διασαλευθεί η ενότητα της Ρωμιοσύνης. Αυτή δε η κοινή πορεία στη διάρκεια της δουλείας είναι που συνέδεσε τελεσίδικα και αδιαίρετα την Ορθοδοξία με την ταυτότητα των Ορθοδόξων λαών, διότι μόνο μέσα στην Ορθοδοξία μπορούν να βρουν και να διασώσουν την ιστορική ταυτότητά τους. Αυτά έγραψε ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Για να μην μένουμε όμως μόνο στο παρελθόν, θα πρέπει να αναφέρουμε το ρόλο του Πατριαρχείου στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου, όπως αυτά της καταστροφής του περιβάλλοντος, της επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων, του θέματος της ειρήνης και της θρησκευτικής ελευθερίας, των σχέσεων των χριστιανικών εκκλησιών και δογμάτων, του διαθρησκειακού διαλόγου, της στήρησης της κανονικής τάξεως εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και της διάσωσης και προβολής του Ορθοδόξου πολιτιστικού αποτυπώματος. Τέλος, ως Κρήτες, με μια Εκκλησία που οι δεσμοί της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι μακραίων και αραγής, πρέπει νομίζουμε να γνωρίσουμε τη Μητέρα Εκκλησία, για να μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και την ιστορία μας. Συνοψίζοντας, θα αναφέρω τα λόγια του μεγάλου κανονολόγου Βαλσαμόνος του 10ου αιώνα, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξής το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. «Ο μέγας θρόνος της Κωνσταντινούπολεως, το μέγα τούτο πράγμα και όνομα. Αυτό το ηθικό μεγαλείο διατήρησε και διατηρεί πάντα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο εκλέησαν ονόματα μεγάλων πατριαρχών, για τα οποία θα μιλήσουμε εν καιρό. Βέβαια, ωραίον χρόνος επιφέρει αλλαγές και αλλοιώσεις, τις οποίες δεν απέφυγε και το Πατριαρχείο. Οι αλλαγές όμως αυτές δεν αφορούσαν την ουσία του, αλλά την έκταση των χωρών της δικαιοδοσίας του και δεν ελάττωσαν το κύρος του ως μεγάλου διαχριστιανικού, θρησκευτικού, ηθικού και πολιτιστικού παράγοντα».

Φίλοι ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα απόσπασμα από κείμενο του νυν Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Μακαρίου, που ως γνωστόν κατάγεται από την Κρήτη. Γράφει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η τελευταία ιστορική και ορατή σάρκωση αυτής της σταυρικής υπερβάσεως του εαυτού μας προς όφελος της Οικουμένης. Πρόκειται για μια μεγαλεπίβολη και ανεκτίμητη προσφορά. Όταν όλοι σήμερα έχουν τόσο ζωτική ανάγκη, όσο έχουν ανάγκη και το ψωμί, το να δικαιώνουν καθημερινά τον εαυτό τους και την ύπαρξή τους με ένα τρόπο κτητικό, η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης καταθέτει τη δική της μαρτυρία και το δικό της τρόπο ζωής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ο σταυρικός θρίαμβος της καθολικότητας. Όταν η Ελλάδα ήταν γεωγραφικά και κρατικά ανύπαρκτη, έδωσε τα πάντα: πολιτισμό, γλώσσα, παιδεία, πίστη, τέχνες, ποιότητα ζωής. Σήμερα που η Ελλάδα έχει κρατική υπόσταση, όλα κινδυνεύουν και όλα χάνονται. Και δεν φταίνε γι' αυτό οι σκοτεινές δυνάμεις ή οι εντολές του κέντρου των Βρυξελών, αλλά φταίει η αλλαγή του τρόπου της ζωής μας. Υιοθετήσαμε τον πολιτισμό της ευζωίας και της κατανάλωσης, που δεν ταυτίζεται με τον πολιτισμό της ρωμιοσύνης. Σήμερα το Πατριαρχείο είναι ένας τόπος στενός, φτωχικός και πραγματικά σταυρωμένος. Αλλά πάντοτε έτσι ήταν, διότι αυτό είναι το πνεύμα της ρωμιοσύνης. Ο Πατριάρχης είναι πατέρας και ποιμένας. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ούτε ποτέ εζήλωσε τη δόξα και τη δύναμη των πολιτικών. Και το ταπεινό μας φανάρι δεν επεδίωξε ποτέ να μοιάσει στα βουλευτικά κτίρια ή στα μεγαλόπρεπα ανάκτορα των τζάρων. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον εθρονιστήριο λόγο του τόνισε τότε: «Υπεύθυνον χρέος ηγούμεθα, είναι σαφώς δηλώσομεν ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον παραμένει καθαρός πνευματικός θεσμός και καταλλαγή σύμβολων και αστράτευτος δύναμης τα της Αγίας ημών Ορθοδόξου πίστεως ασκών και τας πανορθοδόξους δικαιοδοσίας αυτού διαφυλάσσων και ενεργών, πάσης πολιτικής απέχων και μακράν του καπνόδου στίφου της κοσμικής εξουσίας τηρούμενος. Άλλωστε, η ανθρωπίνη μόνον δύναμη, ως και πάντα τα ανθρώπινα, ουδέν είναι ή ματαιώτης και ψευδέστησης δυνάμεως. Πολλοί είναι ασφαλώς οι νοσταλγοί των παλαιών εκείνων εποχών που η πόλη της Ρωμιοσύνης και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έσφυζαν από ζωή Ρωμιών που ήταν χιλιάδες. Βλέποντας μάλιστα και τη σημερινή κατάσταση συρρυκνώσεως, κάποιοι ίσως θεωρήσουν ότι το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη έχει ημερομηνία λήξεως. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε τα στοιχεία της ιστορίας, τα οποία δηλώνουν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν, είναι και θα είναι το κέντρο της Οικουμενικής Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας. Το Πατριαρχείο είναι ένα μέρος που δεν χάνεται στο όλο, αλλά προσδιορίζει το όλο. Η ζωή του μέσα στον χρόνο και την ιστορία είναι γεμάτη από περιπέτειες, επιδρομές, πολέμους, επεμβάσεις, χτυπήματα, αγνώμονες μαχαιριές και συμφεροντολογικά θοπεύματα. Πότε ασθμένει, πότε εκπνέει, αλλά τελικώς αναπνέει. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ισχύει και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ενωστρακίνη σκεύεσιν, είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μη εξημών, εν παντί θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλού και εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι αλλού καπολύμενοι». Πολύ εύστοχα σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκιδόνος Μελίτων τα εξής: «Αυτό το φανάριον είναι τι πλέον της καθεστικίας έδρας εν τη πόλη ταύτη της κεφαλής της Ορθοδοξίας. Είναι μία έννοια. Συμβολίζει την ικανότητα της ζωής να υπερβαίνει των χαλασμών, την δυνατότητα της επιβιώσεως εν τη συνυπάρξη. Το φανάριον είναι η τέχνη του να εξάγει εκ των χειρίστων δεδομένων το άριστον δυνατόν. Το φανάριον είναι φορεύς υψίστων αξιών. Είναι υπομονή, είναι σιωπή, είναι ευγένεια, η ευγένεια των παλαιών. Όχι ναρκισισμός και στατικό της. Φύλαξη του θησαυρού της αμομήτου ημών πίστεως και της ιεράς παραδόσεως της Ανατολής. Επενδεδημένης τας άλλας παραδόσεως του γένους, όμως φύλαξ ενεργός και δυναμικός. Είναι η πύλη της Ανατολής ανεωγμένη προς την Δύση. Είναι ο ευαίσθητος δέχτης των μηνυμάτων της Δύσεως. Ερμηνευτής των μεγάλων στροφών του βίου του κόσμου. Το φανάριον είναι μια σχολή. Και ο φαναριώτης
ενώ είναι γέννημα της αναγκαιότητος μιας στιγμής της ιστορίας, αποβαίνει και αυτός έννοια η οποία διαπορεύεται τας εποχάς επίκαιρος εις μίαν εκάστην ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά.

Φίλοι ακροατές, το σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούστηκαν ο μακαριστός άρχον πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντίνος Πρίγκος που έψαλε το δοξαστικό της Πεντηκοστής και ο άρχον δομέστικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος που έψαλε τον καλοφωνικό ιερμό του Παναγιώτη Χαλάτζογλου «Έφρυξε γη». Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.

Μία εκπομπή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη σημασία του για την Εκκλησία, το γένος και τον κόσμο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τσερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Καλώς στη θεία.
1: Κρατώ και ξεφύγω.
0: Φέρε μου τι πάει. Εδώ τι φέρε, εδώ. Εδώ μου τι φέρε. Κάτσε εκεί.
2: Άμα πες,
0: όλα
2: να κάσω και να μην σηκωθώ.
0: Όλοι μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Κρήτη ορατόριο αυτού του χαρακτήρα και αυτής της έκτασης. Αν και το θρησκευτικό ορατόριο ως μουσικό είδος ανήκει στη Δύση, το έργο που θα παρακολουθήσουμε απόψε προσαρμόζει το ορατόριο στα μέτρα της ορθόδοξης ποιητικής και μουσικής αισθητικής μας παράδοσης. Σε λίγο, ο αγιογραφικός λόγος, η εκκλησιαστική και παραδοσιακή μας μουσική, η αφήγηση και η χοροδιακή απόδοση θα επιχειρήσουν να αναδείξουν την σχέση του Αποστόλου των Εθνών Παύλου με τον εγνήσιο μαθητή και συνεργό του Τίτο, καθώς και την ιστορία της εγκαθίδρυσης της Χριστιανικής Εκκλησίας και πίστης στην Κρήτη. Τα κείμενα και η μουσική του ορατορίου είναι του Εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη. Η επιμέλεια, ο συντονισμός, η διδασκαλία και η διεύθυνση της χοροδίας και των μουσικών μας ανήκει στον κύριο Αντώνιο Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Στην απόδοση του ορατορίου συμμετέχει η νεοσύστατη χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της. Τα κείμενα του ορατορίου διαβάζουν ο πατήρ Ευάγγελος Παχυγιαννάκης ως αναγνώστης, ο πατήρ Γεώργιος Μεβεχιαννάκης ως σχολιαστής, ο κύριος Δημήτριος Παπαεμμανουήλ Δασκαλάκης ως προφήτης, ο κύριος Νίκος Ζόρτζης ως πρώτος αφηγητής και ο κύριος Σταύρος Μαλαγαρδής ως δεύτερος αφηγητής. Στο ορατόριό μας συμμετέχουν οι μουσικοί, ο κύριος Μανώλης Κανακάκης στο κανονάκι, ο κύριος Μιχαήλ Κώτης στο πολίτικο και στεριανό λαούτο και στην κριτική λύρα, ο κύριος Δημήτρης Μακράκης στο Νέι, η κυρία Ελεάνα Παπα-Νικολοπούλου στα Κρουστά και ο κύριος Μιχάλης Πανιωτάκης στο Κανονάκι. Ευχαριστούμε ευγνωμόνως τον εμπνευστή και καθοδηγητή όλης αυτής της προσπάθειας, τον Σεβασμιότητο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο, όλες και όλους τους συντελεστές της δημιουργίας και παρουσίασης του ορατορίου, καθώς και όλους εσάς που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλή και ψυχοφελή θέαση και ακρόαση.
2: Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών προστήμην, όσες τρέχει και ο πλασίος, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρα σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς υγείστε επιμών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών και ενετιλάμιν της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγω, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού και αναμέσων προσιλήτου αυτού, ού και τη γνώση πρόσωπον εγκρίς, κατά των μικρών και κατά των μέγα κρινείς, που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου, ότι η κρίση του Θεού εστί, και το ρήμα ο εάς πληρών ή αυτών, αν είσαι αυτό επ' εμέ, και ακούσομαι αυτό.
3: Προστήτων επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμαν, ήτον μισείο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνεια του Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος ημών. Τούτου χάρι μετελειπών σε εν Κρήτη, ειν καταλήφοντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλη πρεσβυτέρους, ως εγώ συνδιαθεξάνειν, ήδης εστίν ανέκλητος, μιαν γυναικός αγύρ, τέκνα εφορτιστά, μία κατηγορία σωτίας ή αντιπότακτα, δίγαρ των επίσκοπων ανέκλητον είναι ως Θεόν οικονόμων, μη αυτάτην, μη οργίδων, μη πάλιδων, μη πλήκτην, μη εστροκερδί, αλλά φιλόξενων, λάγαθων, σώθρονα, δίκαιων, όσιων εγκρατεί, αντεκόμενων του καθένας διδαχείρ της του λόγου, δυναδυνατώσει και παρακαλεί με διδασκαλία την υγεία δόση και τους αμφιλέγοντας ελέγχει.
2: Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γαρδεδόν.

0: Η Κρήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μύθους και θρύλους που πηγάζουν από τα βάθη των αιώνων. Ο Δίας γεννήθηκε στην Κρήτη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Δύο σπήλαια πάνω στα πανύψηλα κρητικά βουνά διεκδικούν τη γενέτειρά του. Το δικταίον άντρων στην Ανατολική Κρήτη και το ιδέον άντρων στο ψηλότερο βουνό της Κρήτης, το Ψιλορίτη. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία που να μας βεβαιώνει το ένα ή το άλλο. Άλλωστε, για μυθοπλασία πρόκειται. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι η Κρήτη προσδιορίζεται ως τόπος της γέννησης του Δία, σύμφωνα πάντα με τη μυθολογία.
1: Γεγονός είναι ότι στη μέση του νησιού στέκεται μεγαλόπρεπος ο Ψιλορίτης, που μοιράζεται την αρχαία δόξα των θεών, την θεολογία και την αρχαία δόξα του ανάρχιου κόσμου, γιατί αν οι θεοί κατοικούσαν στο ψηλότερο βουνό της Κρήτης, ο Δίας, ο πατέρας ανδρών των θεώντε, θα είχε γεννηθεί στην Ήδη. Εκεί ψηλά στο οροπέδιο της Ήδης, που απλώνεται σαν πατάρι πάνω στις κορυφές του Ψιλορίτη, υπάρχει η ιερή σπηλιά των μυθολογικών αρχέσεων και ιδέων άνθρωπων, όπως λέγεται ακόμη και σήμερα.
0: Ανατολικά του οροπεδίου του Λασιθιού, στο Ψυχρό, βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο που ταυτίζεται από τους περισσότερους μελετητές με το γνωστό από τη μυθολογία, όπως αναφέρει ο Εσίωδος, όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας με τη βοήθεια της Αμάλθειας και των Κουριτών.
1: Όμως, πάνω από τις ψηλές κορφές των βουνών της Κρήτης θα βυθίζουν τα μικρά εκκλησάκια που χτίστηκαν και αντικρίζουν τα πέλαγα και θα δείχνουν στον ευσεβή λαό του νησιού μας την πορεία του προς την αιώνια πατρίδα μας. Και από αυτά τα ταπεινά εκκλησάκια, εδώ και 2.000 χρόνια, ο Αφέντης Χριστός θα διαφεντεύει τη μοίρα του μεγάλου νησιού, την ανθρωπιά και τη δόξα του.

0: τυρικάνε αργά, βαριά, ως φωνή υδάτων πολλών.
1: Ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, το τέλος πάσης σατανικής βεγιγνίας επέστη, κυνήγαρ κληρονομία, όσων πνεύμα του Θεού άγονται.

ημέρα της Πεντηκοστής τις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πρωής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσεως υπηρός και καθισέται εφένα έκαστον αυτών και επλήστης ανάπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεστε. Τι συμβαίνει Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άντες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Εξίσταν το δε πάντες και θαύμαζο λέγοντας προς αλλήλους ουκ ιδού πάντες ούτι εισήν οι λαλούντες Γαλιλαίοι και πως ημείς ακούμεν έκαστος η ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμία Κρήτες και Άραβες ακούμεν αλλούντων αυτών

σκοτάδι διανύχθηκε, το θάρρος ήρθε, το φως έλαξε. Και οι καρδιές των κρυπτών βρέθηκαν εκεί και γέμισαν και γύρισαν.

ο Απόστολος, ο Θεός εστίν ο εργών εν ημίν, και το θέλειν και τον εργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμόν, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι εν μέσω γενεάς κολλιάς και διεστραμμένης.

0: Η μινωική θρησκεία θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τις προϊστορικές θρησκείες της Αιγαίας Ανατολής και η κεντρική θεότητά της είναι γενικά αποδεκτή ως μια θηλυκή θεά. Τα επιφανή μινωικά ιερά σύμβολα περιλαμβάνουν τον τάβρο, τον διπλούν πέλεγη και το φίδι και οι διάφορες μορφές που περιλαμβάνει η αρχαίγονη μητέρα Γη που ενσαρκώνει τη ζωική ορμή και εκτείνει την κυριαρχία της αθητά, στα ζώα και στους ανθρώπους. Σύμβολα που ασφαλώς επιβιώνουν στην πρωτόγονη μορφή της μητριαρχίας με κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον πολιτισμό της θεάς μητέρας που έχει ιδιαίτερη θέση ως θεά της γονιμότητας με σύμβολο της τον τάβρο.
1: Όμως, από τότε που ο Χριστός σημάδευσε την Κρήτη κατά την εμπνευσμένη και εύστοχη επισήμανση του Αηδίου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνα Κύρου Ειρηναίου, τα πράγματα άλλαξαν. Τα είδωλα γκρεμίστηκαν. Όργανο της Θείας Βουλής για την εδραίωση της χριστιανικής πίστης στην Κρήτη υπήρξε ο Απόστολος Παύλος, που ως φωτισμένος, έχοντας νουν Χριστού, διέκρινε σαφώς τα χαρίσματα των συνεργατών του και κυρίως του Τίτου, τον οποίο όρισε πρώτο επίσκοπο της.
2: Τότε που ο Τίτος ήρθε στην Κρήτη, υπήρχαν εμφανή τα μινωικά σύμβολα του τάβρου, του διπλού πέλεγη, του πηδιού και διάφορες μορφές που ενσάρκωναν τη ζωική ορμή και επιβεβαίωναν τον κεντρικό ρόλο της θεάς μητέρας. Ο Τίτος, γνωρίζοντας καλά τη δυσκολία ότι εστάλει στην Κρήτη όχι μόνο για να φυτέψει απλά, αλλά να ξεριζώσει και να φυτέψει, ξεπέρασε τα εμπόδια με κατάλληλους χειρισμούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδασκάλου, αποφεύγοντας τις ανόητες συζητήσεις και φιλονικίες.

0: Τίτος υλοποίησε το όραμα του Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Κρήτη, τη σύσταση και οργάνωση της εν Κρήτη Εκκλησίας από ικανούς επισκόπους κατά την εντολή του διδασκάλου. Η αποδοχή του χριστιανισμού ως νέας θρησκείας, παρά τις πρώτες αντιδράσεις κυρίως των Εβραίων που ξεπεράστηκαν με κατάλληλους χειρισμούς, λέγοντας και πράττοντας εκείνα που ταιριάζουν στην ορθή και ιδιαίτερα του διδασκαλία, σύμφωνα με τις αποδείξεις του Αποστόλου Παύλου, δεν έγινε με εκβιαστική επιβολή, αλλά αποφεύγοντας τις ανόητες συζητήσεις και φιλονικίες γύρω από τα ζητήματα του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανοφελή και μάταια.
1: Έπειτα ο Τίτος πίστεψε στο διδάσκαλό του, τον Παύλο, ότι η βασική προϋπόθεση του ηγέτη είναι να εξέβρει πρώτα τους συνεργάτες του, διότι οι μεγάλες δημιουργίες ταιριώνουν μόνο με αφοσιωμένους εργάτες που μπορούν να φτάσουν μέχρι σταυρού και θανάτου. Τις αρετής υγρότα θεοί προπάρηθεν έφυγαν, δηλαδή πριν από την αρετή οι θεοί έβαλαν τον υγρότα, γιατί η επίτευξη κάθε καλού έργου απαιτεί σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Συνδετικός κρίκος των αφοσιωμένων συνεργατών σε κάθε κοινό έργο είναι η πίστη και η αγάπη. Το συνδέσμο της αγάπης, συνδεόμενοι οι Απόστολοι, το δεσπόζονται των όλων εαυτούς Χριστό, αναθέμενοι, ωραίου

0: Ο Τίτος απεδείχθηκε ο πιστότερος και δυνατότερος από τους βοηθούς του Παύλου. Παντού εξέφραζε το πνεύμα και τη σκέψη του διδασκάλου του και πάντα εφάρμοζε με πιστότητα τις εντολές του. Ως πρόσωπον της απολύτου εμπιστοσύνης του και ως χαρισματικός άνδρας, αναλάμβανε όλες τις δύσκολες αποστολές, όπως αυτή στην Κόρινθο. Γι' αυτό και ο Παύλος τον ονομάζει κοινωνών και συνεργών και τον τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο με τον εαυτό του, ερωτώντας τον: ούτω αυτό πνεύμα την περιεπατήσαμε, ούτε σ' αυτή σύγνεση. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, ο και εκ των διαδόχων του τύπου στο θρόνο της Γόρτινας Κρήτης, σε εγκομιαστικό του λόγο απαριθμεί τα χαρίσματα του τύπου. Επιηγής, ευπηθής, ευπρόσιτος, υπήκοος, προς αποστολή ευσταλής, προς διακονία ανεύπιστος, προς καταλαγάς ευδαίμων, αλήπτης των κοπιόντων, των υπέρ Χριστού πονούντων, υπερασπιστής.
1: Αλλά εκείνος που λέει ανευστόχως αναλύει την αγάπη του Παύλου προς τον Τίτο, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο θεόπνευστος ερμηνευτής των επιστολών του Παύλου, στον οποίο έτρεπε ιδιαίτερη ευλάβεια και θαυμασμό. Όταν επρόκειτο να συναντηθούν στην Τροάδα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Παύλος πήγε πρώτος, προγευόμενος της χαράς της συναντήσεώς του. Αλλά ο Τίτος για κάποιο άγνωστο λόγο εμποδίστηκε και δεν συναντήθηκε. Και ενώ υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να επιτύχει το ευαγγελικό έργο, τόσο πολύ λείψε τον Παύλο η απουσία του Τίτου, που τα παράτησε όλα και έφυγε. Ελθόν δε εις την Τροάδα εις το Ευαγγέλιο του Χριστού, και θύρας μη ανεωμένης εν Κυρίω, που κι έσχυκα άνεση το πνεύμα Τίτου, του μη ευρύ με Τίτων των αδελφών, αλλά μεταξάμενος αυτής εξήλθον της Μακεδονίας.
2: Τα πιο δυνατά δεσμά που δένουν τους ανθρώπους μέχρι θανάτου είναι τα δεσμά της φιλίας. Αυτή η φιλία, ιδιαίτερα, που καλλιέργησε το συνδέσμο της εν Χριστώ αγάπης, ένωσε τον Παύλο και τον Τίτο αιώνια. Ο αδελφός είναι η χαρά που διώχνει όλα τα σκοτάδια, που τον πληρωμένει τις καρδιές

0: Ο Παύλος, περνώντας δέσμιους από τους καλούς λιμένες της Κρήτης, όπου παρέμεινε λόγω κακοκαιρίας το πριν για τρεις ημέρες, οραματίστηκε τον ευαγγελισμό της Κρήτης. Γνώριζε την ιδιομορφία της ψυχοσύνθεσης των Κρητών και τις δυσκολίες που θα συναντούσε η Εκκλησία που επρόκειτο να ιδρύσει. Όμως είχε έτοιμη την επιλογή του προσώπου για αυτό το δύσκολο έργο.
1: Έτσι και κατά την τετάρτη περιοδία που ήλθε στη Γόρτινα, την τότε πολυάνθρωπη ρωμαϊκή πρωτεύουσα της νήσου, και αφού παρέμεινε όσο χρονικό διάστημα έκρινε πως ήταν αρκετό, ανέθεσε στον Τίτο την οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης, αποχωρώντας ο ίδιος. Αργότερα θα του έστειλε και βοηθούς τον Ζηνά, τον Απολό και τον Αρτεμά, καθώς και τη γνωστή επιστολή μέσα στην οποία θα του υπενθύμιζε τις παραγγελίες που του είχε δώσει όταν βρισκόταν στην Κρήτη, καθώς

0: Οι Κρήτες, λαός σκληραγωγημένος και ταλαιπωρημένος από τους πολυχρόνιους πολέμους και τις συγχωρές, διατηρεί τη φρεσκάδα του, την νησιότητα και τη λεβεδιά του. Η λέξη φιλοξενία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φίλος και ξενία και σημαίνει να γίνεσαι φίλος με τον ξένο. Και στο όνομα της φιλοξενίας λάτρεψαν τον κρυταγενή ξένη Ιδία, τον Θεό των Θεών και των ανθρώπων.
1: Την οτροπία αυτή των κριτικών φαίνεται να τη γνώριζε ο ίδιος. Γι' αυτό, όταν κατεβόδουνε το Σινά τον Νομικό και τον Απουλό, προτρέπει να τους κατεβοδώσουν με επιμέλεια, με σκοπό να διδάξουν και τους άλλους να συντρέφουν τους αδελφούς του στα αναγκαίας χρίας, όπως και σε άλλη περίπτωση προτρέπει, της φιλοξενίας μη επιλαμβάνει.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι Γερόντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 2.

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στεναχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στον Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς με την αγάπη μας, με την λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το Θείο έρωτα. Ή μάλλον ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ότι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους αξίους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και την χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέγει. «Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεστε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι και από σας και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στον Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίδουν μετά όλοι στον Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που λέμε πεταμένες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει την χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάρη η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του. Έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του, θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του που δεν τον έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

είμαστε ζηλωτέ. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ζευγάρι. Δεν χωρίζει. Πάθος, πόθος, δάκρυα, με κατάνοιξη. Όχι σκόπιμα. Όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός, τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς, αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο, χριστιανός, δηλαδή να τον τιμάεις άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη, να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του, να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι και εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται ότι προσφέρομαι, λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν. Και κάτι ακόμη, λίγα λόγια. Τα λόγια ηχούν στα αυτιά και εκνευρίζουν πολλές φορές. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει, ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραότητά μας. Ακούστε ένα σχετικό παράδειγμα. Κάποτε ένας παπάς είχε πάει σε μια ομιλία με μορφωμένους. Τον είχε πάρει μαζί του ένας εξάδελφός του. Ο ομιλητής είπε πολλά πάνω σε ένα θέμα μαρξιστικό. Οι ακροατές του ενθουσιάστηκαν και τον εχειροκρότησαν στο τέλος. Αλλά όπως ήταν ακόμη πάνω στην έδρα, είδε τον παπά και είπε: «Έχουμε και έναν παπά στην ομιλία μας. Αν μπορεί να μας έλεγε το θέμα από θρησκευτικής και φιλοσοφικής πλευράς». Το είπε ειρωνικά, νομίζοντας ότι θα τον ταπεινώσει και θα εξευτιλίσει την εκκλησία. Ο παπάς σηκώθηκε και είπε: «Τι να σου πω εγώ, παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά έχω ακούσει, ο τάδε σοφός λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε και λοιπά και λοιπά. Ο Μωυσής λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, ο Χριστός». Συνέχισε λέγοντας αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Παύλο: «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανον ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Έκλεισε το στόμα ο σοφός ομιλητής. Το σπουδαίο είναι ότι ο παπάς τα είπε με πραότητα και χωρίς εγωισμό. Ήταν δεσπότης του Πατριαρχείου. Όταν τελείωσε, είπε: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσείς κρίνετε ποιο είναι το σωστό». Είπε στο τέλος ο ομιλητής ντροπιασμένος: «Πολύ καλά μας τα είπε ο παπάς. Τα ανέρεσε όλα τα δικά μου». Είναι σπουδαίο πράγμα η κατάρτιση όταν συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα. Αν δεν έχετε, να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις, λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει, να πει, να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμο άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτα αν τα πείτε έντονα. Αν του πείτε παραδείγματος χάριν, είπες ψέμα, και τι θα βγει? Είστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι να κάνετε? Να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι, με παρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα, προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως, πρέπει να γίνετε άγιοι.

Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον να εκτείνεται παντού στα πέρατα της γης, παντού σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω μαζί με τους χίπηδες στα Μάταλα, χωρίς βέβαια αμαρτίες, για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού, πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί να τους αλλάξει, να τους μεταμορφώσει. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης σκήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μέσα στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί, ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία. Και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά, όταν ξαφνικά άκουσαν βοκιτά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε. Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε, θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού? Τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ? Δεν σε είδε κανείς? Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία. Θα σε πάρω εγώ. Μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ. Είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις. Αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις. Θα σκύψω και σε πιάσω από πάνω μου. Και λίγο λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο, πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις ημέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».

Η τιμή και η χαρά είναι δική μου που είμαι κοντά σας, ειδικά κατόπιν της προσκλήσεως του πολύ αγαπητού πατρός Μιχαήλ, με τον οποίο δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ, αλλά μας συνδέουν κοινοί πνευματικοί τόποι, όπως η Μονή Γρηγορίου και ο πολύ αγαπημένος αδελφός του, ο πατήρ Χριστοφόρος, ο ηγούμενος. Και με πολύ χαρά έρχομαι κοντά σας, κατόπιν ευλογίας βέβαια του Αρχιεπισκόπου. Και είπαμε να πούμε γιατί ζούμε. Γιατί δεν ξέρω πόσο έχουμε συνείδηση του για ποιο λόγο ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και για ποιο λόγο περνάμε όλα αυτά που περνάμε. Και ξέρετε, η ζωή είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, όσο και αν περνάει σαν νεράκι, είναι κάποια χρόνια. Άλλοι θα ζήσουν 30, άλλοι 50, άλλοι 80, άλλοι 100, αυτά σαν τον Άγιο Χαράλαμπο 113, αλλά είναι αρκετά και έχουν και κόπο. Μάλιστα ο ψαλμός λέει, τα έτη του ανθρώπου λέει 70, εάν εν δυναστείες 80, και πάνω από αυτά λέει κόπος και πόνος. Οπότε έχει δυσκολίες η ζωή. Και άμα τα ζυγίσουμε, λένε όσοι ζήσαν αρκετά τα πράγματα, στη ζωή αυτή πιο πολύ είναι η κόπη, η πόνη, οι δυσκολίες και λιγότερες οι χαρές. Παρ' όλα αυτά βέβαια η ζωή είναι ωραία. Γιατί όμως ερχόμαστε? Γιατί πρέπει να έρθουμε, να ζήσουμε και να περάσουμε όλα όσα θα περάσουμε, για να φτάσουμε πού, να πετύχουμε τι? Θα πει κάποιος, να ζήσουμε μια ωραία ζωή. Αρκεί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Και τι σημαίνει ωραία ζωή? Να έχεις μια οικογένεια, θα πει κάποιος. Άλλος θα πει καλή οικογένεια, αλλά αν έχεις χρήματα είναι ακόμη καλύτερα. Και άμα έχεις και πολλά, ακόμη πιο καλά. Άλλος θα πει, είναι ωραία η ζωή άμα κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα έχεις τον τρόπο να περνάς το θέλημά σου παντού και πάντοτε. Άλλος θα πει, η ζωή είναι ωραία όταν οι άλλοι κάνουν αυτό που θέλεις εσύ. Όταν μπορείς δηλαδή με έναν τρόπο να επιβληθείς, να τους υποτάξεις και να σε εξυπηρετούν με τον τρόπο τους. Οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, οι πιο κοντινοί και οι πιο μακρινοί. Γενικά νομίζω ότι ενώ είναι αναμενόμενη μια απάντηση έτσι πνευματική, θρησκευτική, θέλετε να την πείτε, θεολογική, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, και σαφώς ο στόχος μας και ο σκοπός που ζούμε σε αυτή τη ζωή είναι να φτάσουμε στο καθομοίωση, παρόλα αυτά δεν ξέρω αν μας παρατηρούσε κάποιος τι συμπέρασμα θα έβγαζε για το σκοπό που έχουμε στη ζωή μας. Βλέπουμε τους ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ να αγωνιούν, να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν, να κάνουν πράγματα, να γεμίζουν τον χρόνο τους, να τελειώνουν τη δουλειά τους ή τις σπουδές τους, να θέλουν να κάνουν και παράλληλες δραστηριότητες, να έχουν και χόμπι έτσι, μετά από όλα αυτά να θέλουν να διασκεδάσουν και λίγο, γιατί πώς θα περάσει η μέρα, να βαριούνται να ξυπνήσουν κάθε μέρα, αλλά ταυτόχρονα να θέλουν να ζήσουν και 300 χρόνια, γιατί φοβούνται να πεθάνουν. Και έτσι ο φόβος, η ταραχή, το άγχος, η αίσθηση ότι είσαι καλά όσο έχεις περισσότερα, είτε πρόσωπα, είτε πράγματα, είτε χρήματα, είναι κάτι που κυριαρχεί στη ζωή μας, και αν κανείς από μακριά μας έβλεπε, μάλλον θα δυσκολευόταν να διακρίνει αν είμαστε όχι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά αν είμαστε καν θρησκευόμενοι άνθρωποι. Και βλέπετε, ας πούμε, έρχονται στην εκκλησία οι άνθρωποι, χαιρετιούνται και τι λένε? Την υγειά μας πάνω απ' όλα να έχουμε. Αυτό αυτομάτως ξέρετε τι κάνει? Φτάνει τη ζωή μέχρι την ταφόπλακα. Δείχνει ότι η προοπτική μας είναι ο τάφος. Αφού η υγειά μας είναι πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι? Άμα χάσεις την υγεία σου, τελείωσες. Άλλος σου λέει, τι θέλεις την υγεία μα δεν έχεις χρήματα? Το χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Κάποια μου φεύγει κάποιος συγγενής, κάποιος άνθρωπος προσφυλής για τους ουρανούς,
Έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη μάνα μου, έχασα το θείο μου, έχασα το παιδί μου. Απώλεια. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέει όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Ότι είμαστε πλασμένοι για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι είμαστε και εκελευσμένοι θεοί. Πού φαίνεται αυτό στη ζωή μας? Μάλλον δεν πολύ φαίνεται. Και αν κάποιος το έχει ακούσει και το έχει πάρει λίγο στα σοβαρά, αποτελεί ισχνή μειοψηφία, όχι σε σχέση με τον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να καθόμαστε εμείς οι θρησκευόμενοι και, συγχωρέστε μου την έκφραση, να ταχώνουμε σε αυτούς που είναι κοσμικοί, που δεν ξέρουν, που δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Μα είμαστε και εμείς που είμαστε μέσα στα τείχη της Εκκλησίας, μέσα υποτίθεται στα μυστήρια, πραγματικά μια ισχνή μειοψηφία όσοι δουλεύουν με πρώτο στόχο της ζωής τους τη θέωση. Εν τούτης δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρεωτική για όλους. Ο στόχος μας είναι αυτός. Όλα όσα έχει κάνει ο Χριστός για εμάς έχουν τεθεί με σκοπό να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Μέσα ήδη στο Ευαγγέλιο θα ακούσετε που λέει «Άγιοι γίγνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Τέλειοι γίνεστε, ότι εγώ τέλειος είμαι». Και όλα αυτά περνάνε έτσι σαν να μην τα έχουμε ακούσει ποτέ. Και ακούς καμιά φορά «δεν θα γίνω κι Άγιος». Ή ακούς μια άλλη έτσι έκφραση, καμιά φορά την ακούω και αυτή έτσι μεταξύ των χριστιανών, τους πιάνει μεγάλη ταπείνωση μόνο σε αυτό το σημείο και λένε ίσα ίσα να μπούμε στην πόρτα του παραδείσου με την πλάτη στον τοίχο, ίσα ίσα σπροχτά να μπούμε. Μα δεν είναι αυτός ο στόχος μας, ίσα ίσα να τύχουμε λίγου ελέους. Αν πήγαιναν έτσι οι Άγιοι δεν θα είχαν φτάσει ποτέ πουθενά, έλεγε ένας μακαριστός Μητροπολίτης, ήταν στο Βεράτι της Αλβανίας, ο πατήρ Ιγνάτιος, ο Τριάντης, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Αγιασμένος Μητροπολίτης. Η κοίμησή του πέρασε τα ψηλά, γιατί δεν ήταν πολύ διαφημισμένος. Δεν το μάθε κανένας. Ωστόσο ήταν ένας άνθρωπος που όταν έκανα γρυπνίες στο μοναστήρι που είχε εκεί στον Άγιο Σεραφείμ στη Δομβό της Βιωτίας, πολλά παιδάκια τον έβλεπαν να είναι ένα μέτρο πάνω από τη γη, σαν τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά και άλλους πολλούς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έλεγε, τον λέγανε αυστηρό, έλεγε εγώ σας λέω το 100% για να πετύχετε έστω το 50, το 40, το 60 κάτι, αν σας πω λέει το 50% τι θα πετύχετε, ούτε το 10. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα. Ο άνθρωπος οφείλει να είναι κατά Θεόν φιλόδοξος. Τι σημαίνει αυτό? Όχι να φιλοδοξεί ο ίδιος να φτάσει κάπου, αλλά να φιλοδοξεί να δοξαστεί ο Θεός πάνω σε Αυτόν. Δοξαστεί το επεμή το όνομά σου το Άγιον Κύριε. Δηλαδή εγώ που με τίμησε ο Χριστός με τόσα δώρα, με την ελεύθερη βούληση, με απθάνατη ψυχή, με την ικανότητα να κρίνω, να διακρίνω, να διαλέγω. Λοιπόν, εγώ πρέπει να επιτρέψω με την ελεύθερη βούλησή μου να δοξαστεί ο Θεός σε μένα. Που σημαίνει να φτάσω κι εγώ σαν τον Απόστολο Παύλο να λέω ζω ουκέτι εγώ ζει εν εμή Χριστός. Που σημαίνει πιο απλά τα λόγια μου, οι λογισμοί μου, τα έργα μου να είναι αρεστά στο Χριστό ή δυνατόν να είναι αυτά που θα ήταν του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίγνεστε καθώς καγώ Χριστού μιμητής ημί. Πρέπει να κάνουμε αυτή την καλή μίμηση. Όχι με μία μίζερη προοπτική ότι ίσα ίσα πας και κάτι κούτσο καταφέρω και κάτι γίνει. Ναι, θέλω να γίνω Άγιος. Θέλω να γίνω ένα με ποιον, με τον Χριστό που με έπλασε. Γιατί με αυτό, γι' αυτό με έχει πλάσει. Αλλιώς είναι σαν να παίρνουμε ένα μεγάλο δυνατό αυτοκίνητο, μεγάλου κυβισμού, αυτά τα σύγχρονα,
που μπορεί να πιάσει στην ευθεία, στο highway, εκεί στην μεγάλη λεωφόρο, να πιάσει 180-200 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα μπορεί να πιάσει, και εγώ να πηγαίνω δεξιά με 40-50 χιλιόμετρα, θα το κάψω το αυτοκίνητο. Η μηχανή θα ανάψει, δεν θα αντέξει. Γιατί οι προδιαγραφές του είναι κάποια στιγμή να ανοίξει κιόλας ταχύτητα. Οι προδιαγραφές λοιπόν που μας έχει βάλει ο κατασκευαστής μας είναι αυτές. Δεν είναι απλά να κάνουμε 5 πράγματα θρησκευτικά και ίσα ίσα να αποσπάσουμε λίγο το έλεος του Θεού. Ο Θεός μπορεί να μας ελεεί και να θέλει να μας ελεήσει και να μην μας δείχνει την αυστηρότητά Του. Γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας ελκύσει με το καλό. Αλλά τι μας κάνει, παρόλα αυτά δεν κρύβει το στόχο. Από την πρώτη στιγμή μας το λέει, σας θέλω δίπλα μου. Και η γιορτή που γιορτάσαμε της Αναλήψεως δεν είναι τίποτε άλλο από την τελείωση, λέει, την τελειοποίηση της θεϊκής οικονομίας. Εάν είχαμε πάει μέχρι την Ανάσταση θα ήταν λίγο το πράγμα, δεν θα είχε ολοκληρωθεί. Θα είχαμε γλιτώσει από το θάνατο. Θα φτάναμε στη θέωση. Δεν θα ήταν ποτέ δυνατό. Με την ανάληψη του Θεανθρώπου και την εκδεξιόν καθέδρα του δίπλα στο Θεό Πατέρα, ουσιαστικά ανοίγει για κάθε άνθρωπο ο δρόμος προς την ουράνια μακαριότητα, προς την αγιότητα, προς τη θέωση. Την κατά χάριν, επαναλαμβάνω, Θεός, δεν είμαστε κατ' ουσίαν θεοί, αλλά θέλει ο Θεός και μας χαρίζει αυτή τη θεϊκή μακαριότητα. Και αυτό γιατί πρώτος για μας πήγε ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο Χριστός, ο πρωτότοκος αδελφός μας, και έχει κάτσει εκεί και έχει ανοίξει δρόμο. Και μας λέει, ελάτε, αν γίνετε ένα με μένα, μπαίνετε μέσα στους κόλπους της θεϊκής μακαριότητος. Χάρινε μου. Αυτό είναι το κατά χάριν. Χάρινε μου, γιατί εγώ έχω διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή για σας. Τώρα εκείνο που μένει είναι να δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Απαραίτητη βάση, λέει, είναι τι άλλο, η ταπείνωση. Να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Μα θα πει κάποιος, ξεκινάς για να πας κάπου λέγοντας δεν μπορώ. Βέβαια, αν είσαι έξυπνος το λες. Είναι σαν να θέλω εγώ να γυρίσω στην Αθήνα και να λέω θα πάω κολυμπώντας. Δεν θα γελάσει κάθε πικραμένος. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Πρέπει να πω δεν μπορώ να πάω στην Αθήνα. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιο μέσο. Ένα καράβι ή ένα αεροπλάνο, έτσι, για να μπορέσω να φτάσω στην Αθήνα. Το ίδιο πράγμα είναι και με τη θέωση, την καθομοίωση αποστολή μας. Μπορώ μόνος μου, δεν μπορώ. Πώς μπορώ, εν Χριστώ Ιησού, δια του Χριστού. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι αυτό που καμιά φορά αντιμετωπίζουμε έτσι σε κύκλους πνευματικούς, θρησκευτικούς, όπως θέλετε πείτε τους. Τι ωραία που έψαλες, Γιωργάκη. Δεν ψέλνω και τόσο καλά. Μέσα του νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ψάλτης, ωστόσο. Τι όμορφη που είσαι σήμερα, Ελένη. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο όμορφη και το χαμόγελο έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ή να πεις σε κανέναν άνθρωπο, μπράβο, μπράβο, είσαι πολύ καλός. Αγωνίζεσαι, κοινωνάς, ξέρω εγώ και αυτά, και να πει εγώ δεν είμαι τίποτε. Αυτό είναι μια ταπεινολογία που πολλές φορές μπορεί να κρύβει και έντονο εγωισμό. Η ταπείνωση τι είναι? Ότι ναι, μόνος μου δεν είμαι τίποτε. Ω ημί, χάρη του Θεού ημί. Ό,τι είμαι, είμαι με τη χάρη του Θεού. Απ' τη μια, χωρίς εμού ουδήναστε πίνου, δεν μας λέει το Ευαγγέλιο. Χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε και έναν Απόστολο Παύλο. Δεν ακούγεται ταπεινή η έκφρασή του, αλλά είναι πολύ ταπεινή. Πάντα ισχύω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Πώς? Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Αυτό είναι η ταπείνωση του χριστιανού. Αυτή την ταπείνωση νομίζω δεν την πολύ θέλουμε. Γιατί βαθιά μέσα μας θέλουμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας.
και μπαίνουμε σε μια ανταγωνιστική διαδικασία ποιος θα είναι πιο καλός εντός εισαγωγικών πιστός για να μπορεί με την αξία του, έτσι, να φτάσει την θέωση. Δεν μπορούμε ποτέ να τη φτάσουμε. Αυτό είναι η βάση λοιπόν. Ας ταπεινωθούμε, δεν μπορούμε μόνοι μας. Πώς μπορούμε? Με τον Χριστό. Πώς θα είμαστε με τον Χριστό? Πώς θα ανέβουμε στο όχημα αυτό που είναι ο Χριστός? Ο ίδιος ο Χριστός αλλά και πολλοί πατέρες τι μας λένε? Εφόρεσε την ανθρώπινη σάρκα για να μας πάει εκεί πέρα. Έγινε αυτός ο αγωγιάτης. Αυτός γίνεται αυτός που μας κουβαλάει επάνω του. Μοιάζει με τα μεγάλα τα πουλιά τους γερανούς του. Τους ξέρετε? Έχετε ακούσει τους γερανούς? Είναι σαν τους πελαργούς, κάτι τεράστια πουλιά, από δυνητικά. Ξεκινάνε όταν αρχίζουν τα κρύα από τα βόρεια κλίματα και κατεβαίνουν στο νότο, στα πιο θερμά κλίματα για να μην παγώσουν. Μαζί με τους γερανούς πάνε και μικρά πουλιά. Ποια είναι αυτά τα μικρά από δυνητικά πουλιά, τα ξέρετε όλοι? Δεν τα ξέρετε? Τα χελιδόνια. Αυτά δεν μπορούν να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις. Κουράζονται και το ξέρουν. Και τι κάνουνε? Κάνει ένα έτσι ο γερανός που έχει 2,5 μέτρα φτερά και μόλις απλώνει τα φτερά και πηγαίνει έτσι, κυλάει θα λέγαμε πάνω στον ουρανό, πάνε τα χελιδόνια πάνω στις φτερούγες και κάθονται σειρές ολόκληρες και κάνουν πάνω στα φτερά του γερανού το ταξίδι. Αυτό κάνουμε με τον Χριστό. Πώς θα πετύχουμε να ανέβουμε στο όχημα λοιπόν αυτό, το πρόσωπο που μας κουβαλάει που είναι ο Χριστός? Αυτό θα το πετύχουμε με την άσκηση. Η άσκηση τι κάνει ουσιαστικά? Η άσκηση κόβει όλα όσα μας εμποδίζουν να ενωθούμε με τον Χριστό στην πορεία αυτή για να μπορέσουμε να φτάσουμε αντίπερα. Και ποια είναι αυτή η άσκηση? Να μην κάνω το θέλημά μου, αλλά να κάνω το θέλημα του Θεού. Και πώς το πετυχαίνω αυτό? Μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες που μας βάζει μπροστά η Εκκλησία. Θα κάνουμε την νηστεία μας, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα κάνουμε την τήρηση των εντολών. Αυτό θέλει άσκηση, δεν είναι εύκολο να τηρήσεις εντολές.

Φτάνει αυτή η προσπάθεια? Ασφαλώς όχι. Η άσκηση δείχνει τη θέλησή μου να απαλλαγώ από τα πάθη τα πιο χοντρά που έχω και να γίνω πιο ελαφρύς για το ταξίδι. Χρειάζεται όμως να βγάλω και εισιτήριο για το ταξίδι. Και το εισιτήριο που βγαίνει στα εκδοτήρια, στους ναούς της Εκκλησίας μας, που εκεί τελεσιουργούνται τα Άγια Μυστήρια. Εκεί βγάζω το εισιτήριο. Εκεί πάω με την όποια άσκηση έχω κάνει και συμμετέχω στα μυστήρια. Καταρχήν στη βάπτιση, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο, στο χρίσμα, και από εκεί και έπειτα τα βασικά είναι εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά, έτσι, αν θα παντρευτείς ή δεν θα παντρευτείς, είναι προαιρετικό. Αν θα γίνεις ιερέας με τη χειροτονία ή όχι, είναι προαιρετικό. Αλλά βάπτισμα, χρίσμα, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία απαραίτητα. Αυτά είναι τα εισιτήρια. Ουσιαστικά λοιπόν καταθέτω τη βούληση ότι θέλω με σένα Χριστέ μου να φτάσω στη θέωση με τη χάρη σου. Προετοιμάζομαι κατά έναν τρόπο και βγάζω το εισιτήριο μέσα από τα μυστήρια. Και με τα μυστήρια τι γίνεται? Γι' αυτό λέγονται μυστήρια. Ο άνθρωπος σταδιακά αλλοιώνεται και γίνεται θεοειδής. Εμείς πολλές φορές κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε πώς θα μπορούσατε να καταλάβετε? Να στερηθείτε για κάνα χρόνο τη Θεία Κοινωνία και να δείτε τι διαφορά υπάρχει στην ψυχή σας. Δείτε τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεία Κοινωνία, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς τη μετάνοια, χωρίς την προσευχή, μέσα στην ταραχή. Ακόμη και όταν έχουν τα υλικά αγαθά που έχουν ονειρευτεί, ακόμη και αν ζουν μια ζωή μέσα στις ευχαριστήσεις και τις ειδονές, είναι άνθρωποι ταραγμένοι. Και μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, στερείσαι πολλές φορές πράγματα που η άλλη όψη του εαυτού σου τα θέλει, αλλά είσαι χαρούμενος και είσαι και ειρηνικός. Αν μη τι άλλο, είσαι πιο ειρηνικός από ό,τι θα ήσουν στην αντίθετη κατάσταση. Και η χάρις του Θεού λειτουργεί, η άκτιστη χάρις, και έρχεται και μας ενώνει με τον άκτιστο με τρόπο μυστηριακό. Γι' αυτό και μιλάμε για μυστήρια, δεν είναι μυστικά. Βλέπετε κάτι να γίνεται μυστικά στην Εκκλησία? Όλα φανερά είναι. Και η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία και όλα τα μυστήρια είναι φανερά, τα ξέρουμε. Και πώς γίνονται, υπάρχουν γραμμένα τα κείμενα, έτσι δεν είναι? Αλλά το μυστήριο λέγεται μυστήριο γιατί λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον ορίσουμε απόλυτα. Γι' αυτό μιλάμε για την άκτιστη χάρη του Θεού που έρχεται μέσω των μυστηρίων και τι μας κάνει? Μας καθαρίζει από τα πάθη. Τι σημαίνει μας καθαρίζει από τα πάθη? Δεν είμαστε πλέον υπόδουλοι στα πάθη. Έρχονται οι πειρασμοί, αλλά δεν μας αγγίζουν καλά-καλά, γιατί έχουν κοπεί τα δικαιώματα που είχαν τα πάθη επάνω μας. Μας καθαρίζουν λοιπόν τα μυστήρια από τα πάθη στα οποία είμαστε μπλεγμένοι. Φωτίζουν το νου του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ο νους του ανθρώπου από μία πλαδαρή κατάσταση, ένας νους ο οποίος είναι αλυτήριος, αλυτάκι, και τρέχει εδώ και εκεί και δεν μαζεύεται με τίποτε, ξαφνικά, μετά από αυτή τη δουλειά, ο νους, τι γίνεται, μαζεύεται. Ο άνθρωπος γίνεται, όπως λέμε, σύνους. Συγκεντρώνεται ο νους του. Και όχι μόνο μαζεύεται, αλλά αποτελεί και φίλτρο για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα από την καρδία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα πούμε πολύ απλά για να τα καταλάβετε, αλλά οι Άγιοι Πατέρες, επειδή τα έζησαν, έχουν γράψει πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί κανείς να ανατρέξει. Αλλά ο νους που φωτίζεται από τη χάρη την άκτιστη του Θεού αρχίζει και έχει αυτή την δυνατότητα να φιλτράρει τα πάντα, και αυτά που έρχονται να μπουν μέσα του και αυτά που βγαίνουν από την καρδία μας, που πολλές φορές τι βγαίνουν? Όταν ακόμη έχει πάθει, εκ γάρ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται διαλογισμοί μάταιοι, πονηρίες, το ένα το άλλο, πλεονεξίες, όλα αυτά τα πράγματα, και έρχεται ο νους

Και βάζει φίλτρο και λέει, εσύ βγαίνεις έτσι, αλλά θα σε τακτοποιήσω εγώ. Και τι αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Και κόβεται η φόρα του εξερχομένου πάθους. Ή κόβεται η φόρα του λογισμού που έρχεται βία να εισβάλλει μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και να τον ταράξει. Έτσι λοιπόν ο νους γίνεται νους ηγεμών κατά των παθών, όπως λένε οι πατέρες. Ένας καβαλάρης που κρατάει τα χαλινάρια του αλόγου και δεν το αφήνει να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ένας νους ορών τον Θεό, που βλέπει το Θεό και κινείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Και μετά από αυτή το φωτισμό του νόου, τι φτάνει ο άνθρωπος? Φτάνει στην καταχάριν θέωση. Όπου εκεί, το λέμε πολύ απλά, λειτουργεί πλέον με ένα φυσικό τρόπο η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Δεν είναι ότι βλέπει ο άνθρωπος το άκτιστο φως, αλλά είναι μέσα στο άκτιστο φως. Γιατί έχει κοινωνία με τον άκτιστο Θεό. Μια κοινωνία μυστηριώδη, μέσα από τις άκτιστες ενέργειες. Αυτό είναι ο σκοπός για τον οποίο ζούμε. Πολύ απλά, όσο μπορούσα, και πολύ συνοπτικά. Τώρα πείτε μου, αν έχουμε συνείδηση ότι ζούμε για να φτάσουμε εκεί, τι από τις επιλογές που κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να αλλάξουμε? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν γενικές απαντήσεις. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να πετάξουμε την υπερβολική προσήλωση στα όποια αγαθά επιθυμούμε, τις επιθυμίες μας και τις βιωτικές μέρημνες. Αυτή η υπερβολική προσήλωση πρέπει να φύγει. Να χρησιμοποιούμε τα χρήματα, αυτά που χρώμεθα, είτε είναι χρήματα με την κυριολεξία είτε με την γενικότερη έννοια, όλα όσα χρησιμοποιούμε, έχω το ποτηράκι, έχω το νερό, να πιω το νερό, δεν λατρεύω το ποτήρι. Αν σπάσει το ποτήρι δεν ταράζομαι ολόκληρος, τι να κάνω, θα βρούμε άλλο ποτήρι, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να έχουμε. Να έχουμε ελευθερία από αυτά. Σίγουρα θα πρέπει να βγάλουμε μακριά μας την ανθρωποκεντρική αντίληψη που κυριαρχεί για μία ευτυχία, για μία αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, για μία καταξίωση του ανθρώπου, η οποία ξεκινάει από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο, άρα είναι καταδικασμένη να φτάσει πολύ χαμηλά. Τι ξεκινάει από μένα και καταλήγει σε μένα και είναι πολύ υψηλό? Τη στιγμή που είμαι εγώ πολύ χαμηλός. Τι είμαστε, χωρίς το Θεό τι είμαστε? Ένα μάτσο σάρκα και οστά. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, είχε πει στο πνευματικό μου, Πάτερ Ηλία, του είχε πει, τι είναι ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το πω ακριβώς όπως το είπε, μην τυχόν και σκανδαλιστείτε, ό,τι βγάζουμε από τη μύτη μας όταν έχουμε συνάχη, μία τέτοια κατάσταση, είπε είναι. Και είχε μείνει, λέει ο παπά Ηλίας, και τον κοίταζε. Τι είναι, λέει? Ένα τέτοιο πράγμα χωρίς το Θεό. Σε αυτό το πραγματάκι, εννοούσε τα γενετικά υλικά, το σπέρμα του ανδρός και το άριο της γυναικός που ενώνεται, το οποίο είναι μια κολώδης ουσία όλο αυτό το πράγμα. Τίποτε. Βιολογικά να το δούμε έτσι, εργαστηριακά. Πάει το φύσημα του Θεού και δημιουργείται αυτό το μέγα μυστήριο που είναι άνθρωπος. Ένας μικρός κόσμος μέσα στον μεγάλο κόσμο που έπρασε ο Θεός. Ένας και εκελεσμένος Θεός. Χωρίς το Θεό είμαστε αυτό. Οπότε πρέπει να πετάξουμε αυτή την ανθρωποκεντρικότητα, αυτόν τον ουμανισμό με τον οποίο μας έχουν μεγαλώσει. Ο οποίος τι λέει? Θα διαβάσεις, θα σπουδάσεις, θα αποκτήσεις και μία άνεση οικονομική για να μην απασχολείσαι με την εργασία τη σωματική, σαν τους αρχαίους τους φιλοσόφους. Τρέφανε, λέει, το νυχάκι αυτό, το αφήνανε να είναι μακρύ για να δείχνουν ότι δεν ήταν αναγκαίο να δουλεύουν. Και ασχολούνταν μόνο με το πνεύμα, καταλάβατε. Κάπως έτσι είναι και οι Ευρωπαίοι ουμανιστές, άμα τους δείτε όλους. Ήταν αριστοκράτες, ήταν άνθρωποι έτσι που όταν εννοούσαν ότι είναι του πνεύματος, εννοούσαν ότι σκέφτονταν πολύ. Κατά τα άλλα η ζωή τους ήταν πιο χαμερπής από τους πιο χαμερπής ανθρώπους. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε έτσι. Μακριά από μας ο ανθρωποκεντρισμός.
Εμείς μόνο θεάνθρωπο κεντρισμό μπορούμε να έχουμε. Να κινούνται όλα γύρω από τον θεάνθρωπο Χριστό. Και μακριά από μας η απομάκρυνση από τα μυστήρια. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται όλο αυτό το ταξίδι. Τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη και μόνο. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς που αύριο γιορτάζουμε, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου οριοθέτησαν τα πράγματα. Για ποιο λόγο? Με τη θεολογία τους και μας είπανε πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψεύδος, πού είναι η αίρεση, πού είναι η πλάνη, για να μας δείξουν πού είναι η σωτηρία. Και αυτή η σωτηρία, αυτή η κατά χάριν θέωση βιώνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν η ζωή μας οφείλει να είναι θεάνθρωποκεντρική και εκκλησιοκεντρική. Να έχουμε ως κέντρο της υπάρξεώς μας την Εκκλησία. Να κινούμαστε γύρω από τη ζωή της Εκκλησίας. Ξέρετε, πάνε οι άντρες και οι γυναίκες στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος ή έξω στα μεγάλα γυναικεία μοναστήρια και θαυμάζουμε και βλέπουμε, ας πούμε, τους μοναχούς, τις μοναχές και λέμε πω πω, άγιοι άνθρωποι. Δεν βλέπετε καλά. Δεν είναι άγιοι άνθρωποι. Είναι άγιος ο τρόπος της ζωής. Και αυτός γεννά και αγίους. Γιατί, αν ρωτήσετε ποιο είναι το πρόγραμμα ενός μοναστηριού, τι βάζει? Πότε έχουμε ακολουθία? Τότε. Σύμφωνα με την ώρα της ακολουθίας διαμορφώνεται όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ξεκινάμε στις 3 τη νύχτα, τελειώνουμε στις 7-8 το πρωί. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Να φάει κάτι, έτσι δεν είναι? Έχει ξενυχτήσει όλη τη νύχτα, έχει κουραστεί, πρέπει να πάρει δύναμη. Τρώνε το πρωί. Μετά τι κάνουνε? Εργασία. Τα διακονήματά τους. Μετά θα ξεκουραστούν το μεσημέρι. Όχι εργασία χωρίς όρια, να εξαντληθούν και να μην μπορούν να πάνε στην ακολουθία το απόγευμα στον Εσπερινό. Αλλά μια εργασία τόση όσοι θα μπορούν και λίγο να ξεκουραστούν το μεσημέρι και να πάνε και στον Εσπερινό. Πάνε και στον Εσπερινό. Μετά τράπεζα. Μετά απόδειπνο. Μετά ίσως λίγο διακόνημα, ίσως λίγο εργόχειρο, ο κανόνας τους. Νωρίς να ξεκουραστούν, γιατί έχουν κάποιο ραντεβού το πρωί, βέβαια, με τον αγαπημένο τους. Το ραντεβού είναι στο ναό. Γιατί ο στόχος είναι να ξυπνήσουν το πρωί για να πάνε στην ακολουθία. Δεν έχω τη ζωή μου ρυθμισμένη και σύμφωνα με τις διάφορες υποχρεώσεις κυμαίνεται αν θα πάω στην εκκλησία, πόσες φορές θα πάω την εβδομάδα, πόσο θα πάω, τι ώρα θα πάω. Καταλάβατε, είναι εκκλησιοκεντρικός ο τρόπος της ζωής, γι' αυτό και βγάζει αγίους. Εμείς, επειδή δεν ζούμε εκκλησιοκεντρικά, γι' αυτό δυσκολευόμαστε. Ζούμε εργασιοκεντρικά, χρηματοκεντρικά, δεν ξέρω κι εγώ, οικογενειοκεντρικά καμιά φορά, έχω οικογένεια σου λέει, έχω παιδιά, έχω αυτά, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Και ακούμε ιστορίες από μεγάλους ανθρώπους, που τους πήγαιναν οι γονείς τους χαράματα στην εκκλησία. Κοιμόντουσαν τα παιδιά μέσα στην εκκλησία. 4 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί στην εκκλησία. Η παπαδιά είναι από τη Θράκη και είχε έναν από πίσω 10 γενιές παπάδες. Ο ένας από αυτούς τους παπάδες λοιπόν ήταν μωρό παιδί, τον είχε σηκώσει η παπαδιά, κάνανε αγρυπνία τα Χριστούγεννα, 10 η ώρα το βράδυ μέχρι το πρωί, στις 5 τελειώνανε, αχάραγα τελειώνανε. Και τον εξέχασαν μέσα στην εκκλησία. Το μωρό είχε κουραστεί, τυλίχθηκε με ένα χράμι, με ένα χαλί που είχαν εκεί πέρα. Σηκώθηκα, φύγα να πάνε μετά την ακολουθία να φάνε και ήταν μέσα στην εκκλησία αυτό το παιδάκι. Το ψάχνανε. Χωριό στη Θράκη. Ένα θαύμα έγινε. Να δείτε πώς λειτουργούσαν οι άνθρωποι και πώς είχαν το Θεό μπροστά τους. Ο Θοδωράκης λοιπόν αυτό το παιδί ξύπνησε μέσα στην εκκλησία, έβαλε τα κλάματα. Μόνο του, σκοτάδι. Είχαν φύγει, είχαν κλείσει και την εκκλησία, ωστόσο ψάχνανε, σου λέει κάπου θα βγει και έξω. Μην το φάει κανένας λύκος, κανένα αγριογούρουνο, άγρια τα μέρη, στο δάσος της Δαδιάς. Και τι έγινε, Πάτερ Μιχαήλ, εκεί που ήταν το παιδάκι, λέει, μέσα στο σκοτάδι και είχε βάλει τα κλάματα, μικρό παιδί, μωρό παιδί, ίσα που μίλαγε. 3 προβατάκια λευκά, μέσα στο ναό, άρχισαν, λέει, και παίζαν μεταξύ τους. Χάρηκε το παιδί, ησύχασε. Και όπως τα βλέπε να παίζουν, άνοιξε η πόρτα της εκκλησίας
θαυματουργικός, τον πήγα μέχρι το σπίτι και μετά εξαφανίστηκαν τα προβατάκια. Αυτά τα προβατάκια μάλλον θα ήταν η Αγία Τριάς, ποιος ξέρει. Πάντως τρισάγγελοι κάτι θα ήταν, το στείλε ο Θεός και το πήγε το παιδί μέχρι το σπίτι. Έτσι πήγαιναν τα παιδιά του στην εκκλησία και αξιώνονταν. Αυτό έγινε παπάς μετά, Παπαθόδωρος, και ήταν λέει άκακος, λέει ως αρνείο. Έτσι πολύ πράος και ταπεινός άνθρωπος. Έτσι τα κάναν τα παιδιά. Τώρα εμείς λέμε έχω παιδιά και θα πάω 10 παρατέταρτο γιατί 10 τελειώνει. Ίσα ίσα να κοινωνήσει το παιδί, μα δεν προλαβαίνει να πάρει τίποτε το καημένο. Ούτε εσύ ούτε το παιδί σου. Από αυτό το παράδειγμα καταλάβετε πόσα πρέπει να διορθώσουμε και πόσο πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όλοι έρχεστε, ας πούμε, εδώ στον πατέρα Μιχαήλ, από εδώ, από εκεί, σε άλλους πατέρες, σε άλλες ενορίες. Τι καλός ο παππούλης, τι καλή δουλειά που κάνει, μαζεύει τους νέους, κάνει, ράνει πράγματα. Μα γιατί είναι καλός ο κάθε παππούλης? Γιατί βάζει, θέλοντας και μη αν θέλετε, είναι και η άσκησή του. Στο κέντρο το έργο του Θεού, το έργο της λατρείας, το έργο το κατεξοχήν εκκλησιαστικό. Και από εκεί και έπειτα γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε αγιότεροι, καθαριζόμαστε και πορευόμαστε αυτόν τον δρόμο. Εγώ αυτά τα λίγα είχα να πω ως μία πρόκληση. Για να δούμε ποιος είναι ο στόχος μας και να προσαρμόσουμε τη ζωή σε αυτό το στόχο. Γιατί φοβάμαι ότι είμαστε προσαρμοσμένοι σε πολλούς άλλους στόχους και έχουμε χάσει τον κύριο στόχο. Αυτά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει και να φτάσετε όλοι στην καταχάριν θέωση. Πας και πιάσουν τόπο και αυτά που είπαμε.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Τρουμπάκης.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Με την πρώτη αυτή εκπομπή και με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, εγκαινιάζεται ένας κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στην ψαλτική τέχνη. Το ψαλτικό μέλος, μέλος αναγνωρίσιμο, οικείο, μέλος λατρευτικό και λειτουργικό, το τραγούδι του Θεού, η πάνη εύοσμος ψαλτική τέχνη, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ρωμιοσύνης, αν όχι το χαρακτηριστικότερο. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε διακρίνει την προφανή διαφοροποίηση της ορθόδοξης λατρείας από τις λατρευτικές ή θρησκευτικές πράξεις των άλλων δογμάτων και ομολογιών μέσω της μουσικής επένδυσης των ύμνων, εκτός από το διαφορετικό, υμνολογικό και λατρευτικό περιεχόμενό τους. Ο τίτλος της εκπομπής «Ψαλτικά απηχήματα», καθώς και ο υπότιτλος «Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία», θέλουν να υπομνηματίσουν το στίγμα της εμελούς μας ωριαίας επικοινωνίας στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές τις κατευθυντήριες γραμμές αυτής της επικοινωνίας μας, όχι μόνο ως δέλεαρ στα ότα των ακροωμένων, αλλά και ως δέσμευση εκ μέρους μας της επιδίωξης της ίδιας αγαπητικής διάθεσης. Ευγενής φιλοδοξία μας αποτελεί η παρουσίαση εκκλησιαστικών ύμνων σε συνάρτηση με το λειτουργικό τους πλαίσιο, δηλαδή τη θέση τους μέσα στην τρέχουσα λειτουργική εορταστική περίοδο, προκειμένου να πληροφορηθούμε τα είδη και την ποικιλία της ψαλτικής παράδοσης. Ο Μανουήλ Χρυσάφης, ο τελευταίος λαμπαδάριος του ευαγούς βασιλικού κλήρου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, επί της Αλώσεως, στο περίφημο θεωρητικό του «Περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη», μας λέγει με πολύ γλαφυρό τρόπο: «Μη την νόμιζε απλήν είναι την της ψαλτικής μεταχείρισιν, αλλά ποικίλυντε και πολυσχηδή, και πολύ τι διαφέρειν αλλήλων». Δηλαδή, μη νομίζεις ότι η ψαλτική τέχνη είναι απλή, αλλά ποικίλη και πολυσχηδής. Και συνεχίζει: «Άλλη γάροδος και μεταχείρισης στοιχειρού και άλλη κατανυκτικού και εταίρα κρατήματος». Δηλαδή, αλλιώς ψάλλεται το στοιχειρό, αλλιώς το κατανυκτικό τροπάριο και αλλιώς το κράτημα. Ένας από τους σκοπούς λοιπόν της εκπομπής μας είναι να κάνει πιο γνωστά όχι μόνο στους εκκλησιαζομένους αλλά και στο ευρύτερο κοινό τον πλούτο των γενών και των ειδών της εκκλησιαστικής μελοποιίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο πέρας των αιώνων, διατηρήθηκαν στη λατρεία μας με οδηγό και θεματοφύλακα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, πρωτίστως, και δευτεροβόντος το Άγιον Όρος και άλλους πόλους έλξης και καλλιέργειας της εκκλησιαστικής μουσικής. Ας ακούσουμε όμως ένα μουσικό μέλος από την πατριαρχική παράδοση. Θα ακούσουμε το «Ενείτε αυτόν» από τα Πασαπνοάρια των Ένων, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε ήχο Βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε από τα Πασαπνοάρια των Ένων του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ το Ενείτε Αυτόν από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο. Η παρουσίαση της ψαλτικής μας παράδοσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό ένας από τους στόχους της εκπομπής είναι να καταστήσει γνωστό και σαφές το λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο οι ύμνοι ανήκουν. Οι ύμνοι, οι μελωδίες, δεν είναι εγκεφαλικές, ιδιοπρόσωπες, προσωποκεντρικές, για να μην πούμε εγωκεντρικές, δημιουργίες, αλλά εντάσσονται δημιουργικά στην υπηρεσία του λαού του Θεού, εντός της Θείας Λατρείας. Πολλοί εξ ημών συμμετέχουν στη Θεία Λατρεία χωρίς να γνωρίζουν το γιατί και το πώς. Ρωτάμε κάποιες φορές, παραδείγματος χάριν, για το χερουβικό και πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος είναι αυτός ο ύμνος, ούτε πότε ψάλθηκε, ούτε ποια είναι η θέση του μέσα στη λατρεία. Στην πορεία της επικοινωνίας μας λοιπόν θα αναπτύσσονται παράλληλα και διάφορα μουσικολειτουργικά θέματα. Ας ακούσουμε τώρα το Άξιον Εστί, μέλος ανωνύμου σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Είναι μία σύνθεση του 19ου αιώνα που συμπεριλήφθηκε στις έντυπες εκδόσεις περί το 1880 και έκτοτε ψάλλεται κατά κόρον στους ιερούς μας ναούς και στις ακολουθίες.

Ακούσαμε το Άξιον Εστί του Ανωνύμου, σύνθεση του 19ου αιώνα, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, από τους Βατοπεδινούς Πατέρες. Επειδή η ψαλτική τέχνη σχετίζεται με πρόσωπα τα οποία δρούν μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσωπα μέσα σε ένα συγκεκριμένο εκκλησιαστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, ένας από τους στόχους μας είναι η παρουσίαση ψαλτικών προσώπων, παλαιότερων και συγχρόνων, τοπικών αλλά και πανορθόδοξης παγκοσμίου εμβελίας, μέσα από μελέτες, συνεντεύξεις αλλά και παρουσιάσεις εδώ στο στούντιο. Με ρημνά μας αποτελεί η προβολή κυρίως των νέων ανθρώπων που υπηρετούν το αναλόγιο, διακονούν την Εκκλησία σε κόντρα των καιρών, αξιοποιώντας το τάλαντο που τους έδωσε ο Θεός. Τέλος, στο πλαίσιο της εκπομπής θα γίνονται παρουσιάσεις ψαλτικών εκδηλώσεων, γεγονότων, εκδόσεων βιβλίων και δίσκων με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών μας για το ψαλτικό, εκδοτικό και γενικότερα πολιτιστικό γίγνεσθε του καιρού μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το 5ο Εωθηνόν, «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του Πρώτου. Ψάλλει ο Ιωάννης Λιάκος, πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από ζωντανή ηχογράφηση εν ώρα Θείας Λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μόλις ακούσαμε το πέμπτο Εωθηνόν, «Ο των σοφών σου κρυμάτων Χριστέ», σε μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου από τον Ιωάννη Λιάκο, τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα καλλιτεχνικό, μουσικολογικό, επιστημονικό αλλά βεβαίως και εκκλησιαστικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και αναφερόμαστε στο Διεθνές Φεστιβάλ Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής που πραγματοποιείται στο Ιάσιο με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κυρίου Θεοφάνους στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Διαβάζομαι από το site σε μετάφραση από τα αγγλικά. Το μουσικό φεστιβάλ του Ιασίου είναι το πιο σημαντικό φεστιβάλ αυτού του τύπου στην Ρουμανία. Για 6 μέρες η πόλη του Ιασίου θα είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Ψαλτικής, όπου μερικοί από τους πιο ονομαστούς ψάλτες θα ψάλουν σε κονσέρτα και σε ακολουθίες. Ο σκοπός αυτού του γεγονότος είναι να προβάλλει τις μοναδικές παραδόσεις της Βυζαντινής Ψαλτικής, αλλά ταυτόχρονα και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ιερής μουσικής, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής και της κοσμικής μουσικής όσον αφορά το μουσικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο καλούνται ειδικοί ερευνητές και ονομαστοί ψάλτες προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτοί οι ψάλτες προέρχονται από την Ελλάδα, από το Λίβανο, τη Σερβία και φυσικά τη Ρουμανία. Φέτος το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 11 Σεπτεμβρίου και η θεματική του ήταν η σχέση που υπάρχει μεταξύ του ησυχασμού και της ψαλμωδίας. Για να κατανοήσουμε αυτή τη θεματική, πώς δηλαδή σχετίζεται ο ησυχασμός με την ψαλμωδία, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε μία μικρή αναφορά στον όρο ησυχασμός. Ο όρος ησυχασμός προέρχεται από το ρήμα ησυχάζω, είμαι ήσυχος, αναπαύομαι, και το παράγωγό του ησυχία. Η ησυχία ήδη στα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων του 4ου και 5ου αιώνα σήμαινε ένα είδος προσευχή στο Θεό με πνευματική ενδοσκόπηση. Η προσευχή πραγματοποιούνταν από τους μοναχούς και διαδόθηκε από σημαντικά μοναστικά κέντρα όπως το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Ο ησυχασμός υπήρξε ένας όρος συμβατικός για να περιγράψει τη μέθοδο αυτή προσευχής των μοναχών, η οποία σχεδιάστηκε για να επιτύχει την επικοινωνία με το Θεό μέσα από την εσωτερική ηρεμία. Ο όρος χρησιμοποιείται επιπλέον για να περιγράψει όχι μόνο αυτήν την ψυχοσωματική μέθοδο προσευχής, αλλά και μια ολόκληρη πνευματική σχολή στη Βυζαντινή κοινωνία, που υποστήριζε ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο με μιαν άμεση επικοινωνία μαζί του όταν ο τελευταίος τον αναζητεί συνεχώς με την προσευχή του νου ή της καρδιάς. Η περίοδος που μας απασχολεί είναι η Ιστεροβυζαντινή περίοδος και ο Ιστεροβυζαντινός ησυχασμός άρχισε από δύο προσωπικότητες της Εκκλησίας, από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφίας Θεόληπτο και τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Πρώτο στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα. Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική και για την εκκλησιαστική μουσική. Την ίδια περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της ψαλτικής τέχνης και μάλιστα η περίοδος αυτή ονομάζεται Βυζαντινή Καλοφωνία, όπου θαυμαστά έργα της ψαλτικής τέχνης μελοποιούνται και καταγράφονται στα χειρόγραφα τις λεγόμενες παπαδικές.
Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία σταθερή και μεγάλη σύνδεση μεταξύ του ησυχασμού, του τρόπου δηλαδή επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό και της ψαλτικής τέχνης. Στο πλαίσιο της ασκητικής παρατηρείται και ανάπτυξη της μουσικής ψαλτικής τέχνης και αυτό σχετίζεται με την πνευματικότητα και γενικότερα με την πνευματική αναγέννηση στο Ύστερο Βυζάντιο 2 αιώνες πριν από την άλωση. Οι σιγαστές πατέρες είχαν ζωτική σχέση με την ψαλμωδία στο πλαίσιο των ιερών ακολουθιών. Για να αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ ησυχασμού και ψαλτικής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και η στρογγυλή τράπεζα με θέμα ησυχασμός και ψαλμωδία και στην οποία έλαβαν μέρος σημαντικοί ερευνητές και ψάλτες, μεταξύ αυτών ο καθηγητής Αλέξανδρος Λίγκας από το City University of London, η καθηγήτρια Μαρία Αλεξάνδρου από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η καθηγήτρια Ειρήνα Ζαμφύρα Ντανίλα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου, ο καθηγητής Αντριάν Σύρμπου από το ίδιο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής Νικόλαος Γεωργίτσα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και ο μοναχός Φιλόθεος, πατήρ Φιλόθεος Μπαλάν από το μοναστήρι Πέτρου Βόντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Ιασίου, όπου έψαλαν 2 ονομαστές χοροδίες. Η μία από την Ελλάδα, μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, με χωράρχη τον καθηγητή και κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, και η άλλη από τη Ρουμανία, θρόνος του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, υπό τη διεύθυνση του Αρχιδιακόνου Μιχαήλ Μπούκα. Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκε η καταληκτήρια εκδήλωση στο Εθνικό Θέατρο του Ιασίου, όπου συμμετείχαν τα 2 παραπάνω ψαλτικά σύντολα σε μία θαυμαστή μουσική συνομιλία. Από αυτήν την εκδήλωση θα ακούσουμε ένα από τα μέλη που απέδωσε ο ψαλτικός χορός «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης», με χωράρχη τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη, τον στίχο εκ των Ανεξανταρίων, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Αμπελοκηπιώτου, 14ος αιώνας. Ακολουθεί το αρχαίον μέλος, πάλι εκ των Ανεξανταρίων, των αρχαίων Ανεξανταρίων, «Πάντα εν σοφία επί ίσας». Με αυτό το μέλος θα κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη μας εκπομπή για την ψαλτική τέχνη στην Ορθόδοξη Λατρεία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε, τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

ψαλτικά απηχήματα. Η ψαλτική τέχνη στην ορθόδοξη λατρεία.

Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορικής βυζαντινής μουσικολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, Μιχαήλ Τρουμπάκης.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Μια νέα σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών ξεκινάει εδώ, στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μια σειρά εκπομπών που φιλοδοξεί να παρουσιάσει στους δέκτες σας θέματα που συγκρίνουν το πιστεύω της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τα πιστεύω άλλων ομάδων, ομάδων που αυτοαποκαλούνται χριστιανικές ή και όχι. Το παρόν εγχείρημα προέρχεται από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση σε θεολογικά θέματα που άπτονται της Ορθόδοξης πίστης. Συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δέχονται καλοπροαίρετες και μη προκλήσεις από ανθρώπους με διαφορετικές πεποιθήσεις, γύρω από το πρόσωπο του Θεού, γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γύρω από δυσνόητα ή δυσερμήνευτα χωρία της Αγίας Γραφής. Και συχνά πυκνά οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία για το τι ακριβώς πιστεύουν σχετικά με τα θέματα αυτά και να θεολογήσουν γι' αυτά. Στο μικρόφωνο ακούτε την Ελένη Μαζονάκη και για την υπόλοιπη μισή ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για τη νέα αυτή σειρά εκπομπών?
1: Βεβαίως, χαίρετε και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Το βασικό θέμα της νέας αυτής σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια από τις πάμπολες θεολογικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν από ποικίλους χώρους συμβαδίζουν με την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ποιες δεν συμβαδίζουν με αυτήν ή και αντιτάσσονται με αυτήν? Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ερώτημα της τρέχουσας εκπομπής: το τι είναι θεολογικά ορθόδοξο και τι δεν είναι, εξ επόψεως πάντα ορθόδοξης εκκλησίας. Και αυτό το ερώτημα απασχόλησε και βασάνισε όλους όσους πίστεψαν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε όλο το διάβα της ιστορίας, από τους πρώτους μαθητές του έως και σήμερα. Το ερώτημα αυτό βρέθηκε στην καρδιά μεγάλων τρικυμιών που κλειδώνησαν την εκκλησία μας. Εκτός από τους σκληρότατους διωγμούς, τις εξορίες, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, ακόμη και το θάνατο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν να αντιμετωπίσουν και εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες γύρω από τα θέματα της πίστης τους. Τη στιγμή που τους καταδίωκαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδωλολάτρες, άρχοντες, σκληρόκαρδοι Εβραίοι, άθεοι Έλληνες, βάρβαροι Πέρσες, εχθροί και συντοπίτες τους, την ίδια στιγμή που ήταν περικυκλωμένοι από παντού και δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν και ποιον όχι, που δεν ήξεραν από ποιον κινδύνευαν και με ποιον ήταν ασφαλείς οι ίδιοι και η οικογένειά τους, την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωποι και με την εσωτερική απειλή των αιρέσεων. Οι άνθρωποι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό έρχονταν σε πολύ δύσκολη θέση όταν συναντούσαν άλλους ανθρώπους που, ενώ ισχυρίζονταν ότι και εκείνοι ήταν χριστιανοί, εντούτοις πίστευαν διαφορετικά πράγματα από εκείνους και ζούσαν με διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνους. Όταν συναντούσαν χριστιανούς που ασπάζονταν την διδασκαλία του Σαβέλιου, του Αρίου, του Σίμωνα του Μάγου, του Νεστορίου, των μονοφυσιτών, των οικονομάχων και άλλων. Φανταστείτε σε πόσο δυσάρεστη θέση έμπαιναν οι χριστιανοί εκείνοι όταν έπρεπε να αποφασίσουν εάν με τους άλλους εκείνους ανθρώπους είχαν περισσότερα κοινά ή περισσότερες διαφορές. Αν πίστευαν τελικώς τα ίδια ή διαφορετικά. Εάν οι τελευταίοι ήταν για αυτούς ομόδοξοι ή αιρετικοί.
0: Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές διδασκαλίες, ποια ήταν τελικά η σωστή? Και ανάμεσα σε πολλούς που έλεγαν διάφορα, ποιος είχε τελικά δίκιο? Και ποιο να εμπιστευτείς ότι έχει δίκιο και ότι λέγει το σωστό? Τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τη μεγάλη του μόρφωση και την πανίσχυρη θέση του. Μα ο αυτοκράτορας κάποιες φορές είχε δίκιο και άλλοτε όχι. Υπήρχαν αυτοκράτορες που πρέσβευαν τη μία θέση και στη συνέχεια οι διάδοχοι τους υποστήριζαν την εντελώς αντίθετη. Τον πατριάρχη της μεγαλύτερης πόλεως, της αυτοκρατορίας της ένδοξης Κωνσταντινούπολεως, μα υπήρξαν πατριάρχες που αγίασαν και υπήρξαν πατριάρχες που εν τέλει καταδικάστηκαν ως αιρετικοί. Τους οικείους του επισκόπους, τους κοντινούς τους ιερείς, τους μοναχούς, αρκετοί αιρεσιάρχες ήταν επίσκοποι, ιερείς ή μοναχοί. Τον απλό λαό, μα κι αυτός δεν είχε πάντα δίκιο. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι περισσότερες ενορίες, σχεδόν όλες οι ενορίες, βρίσκονταν στα χέρια των αιρετικών. Άρα η πλειοψηφία του λαού ήταν αιρετική. Τις εκκλησιαστικές συνόδους, μα βεβαίως υπήρξαν οι Άγιες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά υπήρξαν και σύνοδοι που ακυρώθηκαν από άλλες συνόδους ως άκυρες. Τα πράγματα λοιπόν γύρω από το μεγάλο ερώτημα «Τι έστειν αλήθεια» δεν υπήρξαν ποτέ απλά και ούτε εύκολα. Ο δρόμος δύσκολος και τραχής για την αναζήτηση της χριστιανικής αλήθειας. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι οι θεολογικές διαμάχες αφορούσαν θέματα και ζητήματα τα οποία εκείνη την εποχή δεν είχαν διασαφινιστεί επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Το πρόβλημα των αιρέσεων στη ζωή της Εκκλησίας πότε μπορούμε να το δούμε να πρώτο εμφανίζεται?
1: Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται από τις πρώτες μέρες ζωής της Εκκλησίας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, θέλοντας να προστατεύσει τους χριστιανούς από τις αιρετικές διδασκαλίες, τους δίνει τις παρακάτω οδηγίες, οδηγίες οι οποίες κατ' επέκταση είναι χρήσιμες και σε εμάς, τους σημερινούς αναγνώστες των επιστολών αυτών. Πρώτον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να μην διαβάζουν και να μην ακούνε αιρετικά πράγματα. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Δεύτερον, τους παρακινεί να απομακρύνονται από ανθρώπους αιρετικούς. Μίουν γίνεστε συμμέτοχοι αυτών και μη συγκοινωνείτε τις έργεις, τις ακάρπεις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Και τρίτον, να είναι καχύποπτη και επιφυλακτική απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική διδασκαλία συναντούν, όσο εντυπωσιακός ή ενάρετος και αν φαίνεται αυτός που την διδάσκει. Χαρακτηριστικά γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν ένας άγγελος εξ ουρανού ή εγώ ο ίδιος σας διδάξω διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό που σας δίδαξα, μην το δεχτείτε. Αλλά και εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος ασχολείται με αντιαιρετικά θέματα, κάποιος κίνδυνος ή κάποιο δύσκολο σημείο?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι και πολλά δύσκολα σημεία. Τους κινδύνους αυτούς και τις παγίδες τις περιγράφει πολύ συνοπτικά ο Άγιος Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στο έργο του «Κατά Αθέων και άλλων εθνών», σε ένα κείμενο που έχω μπροστά μου και θα ήθελα να σας το διαβάσω στα βασικά του σημεία. «Αδελφέ», λέει ο Άγιος, «και η ομολογία της ευσεβίας μας είναι αναγκαία περισσότερον παντός άλλου και χρέος έχομεν άφευκτον να ομολογόμεν αυτήν ενώπιον πάντων. Χρέος είναι προς τούτης να στηρίζομεν και των πλησίων μας καθώσον δυνάμεθα, όμως δεν είναι ανάγκη να πείσομεν έκαστον άνθρωπον. Επειδή μήτε είναι δυνατόν να πείσομεν όλους, πλην αν έχεις καμίαν δύναμην λόγου, πρέπει να υπείς τα καταδύναμην, αν ίσως ο λόγος αποβλέπει προς οικοδομήν, ήγουν στήριξην της ευσεβίας. Είμεν οικοδομήσεις, πολύ όφελος θέλει προξενηθεί και εις των ωφελημένων. ιδεμή. Δεν χρεωστείς τίποτε όσον κατά τούτο εις τον Θεό, επειδή και έκαμες το χρέος σου. Ωστόσο, λέει, πρέπει να προσέχεις πάλιν και τούτο, να μη λέγεις δηλαδή περισσότερον αφότι δύνασε. Μήπως επιχειρών να σηκώσεις τον πεπτοκότα, τύχει και μαζί με αυτόν πέσεις κι εσύ. Διότι το μυστήριο της ευσεβίας ομολογουμένως είναι μέγα, ως λέγει ο Θεότατος Παύλος. Όθεν πρέπει ο διαλεγόμενος να ομιλεί περί αυτής με ευλάβιαν και με γίστην προσοχή και να είναι δοκιμασμένος και πλουτισμένος από χάρισμα διδασκαλικών, μήπως φιλονικών διός αγνοεί, τύχει και περιπέσει εις τα δίχτυα της βλασφημίας ή εις την παγίδα της διχονίας ή τέλος πάντων καταντήσει από τους λόγους της ασεβίας εις τα δόγματα της δισεβίας. Διότι ξεύρωμεν πολλούς από τους αστηρίχτους ότι ευλάφθησαν από τούτο.
0: Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι υποδείξεις του Αγίου Σημεώνος προς εμάς που ασχολούμαστε με αντιαιρετικά θέματα. Αφενός λέει ότι πρέπει να προσέχουμε μήπως φάλουμε εμείς οι ίδιοι και προβάλλουμε για το Θεό λάθος και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Και αφετέρου να προσέχουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα της διχόνοιας. Θέλετε να αναλύσετε λίγο τι σημαίνει η παγίδα της διχόνοιας?
1: Βεβαίως. Ένα βασικό μέλημα των χριστιανών είναι να συμπορεύονται ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους και όχι με διχόνοια. Δυστυχώς όμως πολλές φορές στην προσπάθειά μας να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για τα πιστεύω μας, είναι δυνατόν να πέφτουμε στην παγίδα αυτή της διχόνοιας. Ο εμπαθής εγωισμός, ο δικός μας αλλά και των άλλων, είναι δυνατόν να υψώσει ένα τείχος ψυχρότητας ανάμεσά μας κατά τις θεολογικές μας συζητήσεις. Είτε εμείς να ψυχρανθούμε με τον συνάνθρωπό μας που δεν δέχτηκε τα επιχειρήματά μας, είτε εκείνοι να ψυχρανθούν μαζί μας που δεν δεχόμαστε τα δικά τους. Είτε και τα δύο. Ή ακόμη χειρότερο, είναι δυνατόν να προκύψει ακόμη έντονος καυγάς ή μεγάλη διαμάχη ή ακόμη και φωνική έχθρα, μη γέννητο. Ας θυμηθούμε από την ευρωπαϊκή ιστορία τον 30ετή πόλεμο, έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους που έλαβε χώρα στην κεντρική Ευρώπη από το 1618 έως το 1648 και υπολογίζεται ότι στήχησε τη ζωή σε 4,5 έως 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πόλεμος αυτός τροφοδοτήθηκε από τη θρησκευτική ιδεολογική σύγκρουση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες Χριστιανούς μετά τη μεταρρύθμιση. Ο φανατισμός λοιπόν και η μυσαλλοδοξία είναι αντίθετες έννοιες με τη χριστιανική αγάπη ή όπως χαρακτηριστικά γράφει αλλού ο Άγιος Σημεών, το να φιλονικεί κάποιος και το να προκαλεί διαμάχες είναι ξένων και αλότριων της Εκκλησίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός αποφεύγει τις θεολογικές συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική του. Σημαίνει ότι προτιμά να συζητά θεολογικά όταν ο συνομιλητής του είναι καλοπροαίρετος και ψάχνει την αλήθεια και όχι βεβαίως όταν ο συνομιλητής του έχει μοναδικό σκοπό το να υπερισχύσει στη συζήτηση, το να πουλήσει πνεύμα, το να κάνει τον έξυπνο ή ακόμη χειρότερα να κάνει προσιλητισμό. Σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο λοιπόν που έχουμε απέναντί μας ως δημιούργημα του Θεού τον οποίο λατρεύουμε οφείλουμε να το αποδίδουμε το σεβασμό, την τιμή και την αγάπη που του πρέπει ασχέτως αν συμφωνούμε μαζί του στα δόγματα ή διαφωνούμε, καθώς η εντολή του Κυρίου μας είναι ξεκάθαρη: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν.
0: Συζητάμε περί αιρέσεων και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να θέσουμε το ερώτημα. Τι είναι αίρεση?
1: Αίρεση ονομάζεται γενικά οποιαδήποτε απόκληση από μια κεντρική διδασκαλία. Παραδείγματος χάρη, όταν στον χώρο της φιλοσοφίας λέγεται η φράση ότι ο τάδε φιλόσοφος είναι αιρετικός, ο ομιλών με τη φράση αυτή εννοεί ότι ο τάδε φιλόσοφος παρεκκλίνει από το κεντρικό ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης και αναπτύσσει ένα δικό του παρακλάδι, το οποίο μπορεί να απέχει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο από το κεντρικό ρεύμα. Με τον ίδιο τρόπο ο όρος χρησιμοποιείται και για ιδεολογίες. Μπορεί να έχουμε ακούσει τη φράση «ορθόδοξος μαρξιστής» ή τη φράση «ο τάδε είναι αιρετικός μαρξιστής». Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά και σε καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, αίρεση ονομάζουμε οποιαδήποτε απόκληση από την κεντρική θεολογική διδασκαλία. Και κατ' επέκταση αίρεση ονομάζουμε και οποιαδήποτε ομάδα ατόμων ασπάζονται την απόκληση αυτή και γι' αυτό αποκόπτονται, αποσχίζονται από το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας και δημιουργούν μια δική τους ομάδα. Αιρετικός επομένως δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί άθελά του να εξέφρασε ή να ασπάστηκε κάποια λάθος θεολογική πεποίθηση απλώς και μόνο επειδή την εξέφρασε ή την ασπάστηκε. Αιρετικός γίνεται κάποιος όταν εξαιτίας αυτής της λάθος θεολογικής πεποίθησης απομακρύνεται από τους υπόλοιπους πιστούς που ασπάζονται την ορθή θεολογική θέση. Αιρετικός είναι κάποιος όταν παρά τις προσπάθειες των υπολείπων να του υποδείξουν το λάθος του, εκείνος επιμένει σε αυτό και αποκόπτεται εν τέλει από τους υπολείπους, είτε μόνος του, είτε παίρνοντας κάποια ομάδα ατόμων μαζί του. Για το λόγο αυτό είναι κάπως υπερβολικό όταν σε συζητήσεις που εμείς οι χριστιανοί έχουμε μεταξύ μας γύρω από θεολογικά θέματα, υπάρχουν άτομα που σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να χαρακτηρίσουν μια θεολογική τοποθέτηση κάποιου τρίτου ως αιρετική. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως λάθος στις συζητήσεις αυτές, γιατί ο χαρακτηρισμός αιρετικός έχει μέσα του, εκτός από την έννοια του σφάλματος και του λάθους, και την έννοια της συνειδητής αποκοπής, του σχίσματος από το σώμα της Εκκλησίας. Την αλήθεια αυτή μπορούμε να τη δούμε και σε ένα περιστατικό από το γεροντικό. Θέλοντας να βεβαιωθούν οι γέροντες αν πραγματικά ήταν τόσο ταπεινός και πράος ο Αββάς Αγάθων, διαβάζουμε στο γεροντικό, όσο τουλάχιστον φημιζόταν, πήγαν μια μέρα τάχα θυμωμένοι στο κελί του Αββά Αγάθωνος και του φώναξαν: «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο φαύλος και υπερήφανος?» «Ναι, πατέρες μου, τέτοιος είμαι», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς καν να ταραχθεί. «Και τολμάς να φλιαρείς και να κατακρίνεις τους αδελφούς?» εξακολούθησαν οι άλλοι. «Δίκιο έχετε, αλλά παρακαλέστε τον Θεό να με λεήσει», είπε πάλι ο ταπεινός Αγάθων. «Και δεν φτάνουν όλα αυτά, έγινες τώρα και αιρετικός?» «Α όχι, αιρετικός δεν έγινε ακόμη», ύψωσε ζωηρά τη φωνή ο Αββάς, προς μεγάλη έκπληξη των ανακριτών του. «Για εξήγησέ μας, Αγάθων», του είπαν χαμογελώντας οι γέροντες, «γιατί δέχτηκες ευχαρίστως όλες τις άλλες κατηγορίες και τούτη την τελευταία δεν θέλησες να την παραδεχτείς?» «Καλό είναι για την ψυχή μου και ούτε κανένα βλάπτη να με νομίζουν οι άλλοι φαύλο και φλίαρο, υπερήφανο και φιλοκατήγορο», αποκρίθηκε Όσιος. «Αλλά να με νομίζουν αιρετικό, ζημιώνονται και μένα χωρίζουν από τον Κύριό μου». Οι γέροντες θαύμασαν τη διάκρισή του και παραδέχτηκαν πως είχε δίκιο.
0: Αναφέρατε τη λέξη σχίσμα. Ποια είναι η σχέση αίρεσης και σχίσματος? Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά?
1: Μια πολύ γνωστή διάκριση ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα είναι αυτή που έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος αυτός πατέρας σε μια επιστολή του: «Οι παλαιοί ονόμασαν αιρέσεις μεν τους παντελώς αποσπασμένους και κατά την ίδια την πίστην αποξενωμένους. Σχίσματα δε αυτούς που διαφοροποιήθηκαν για κάποιες εκκλησιαστικές αιτίες και μεταξύ τους ζητήματα θεραπεύσιμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μεγάλο Βασίλειο, η αίρεση και το σχίσμα διαφέρουν και διαφέρουν ως εξής. Οι μεν αιρετικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία επειδή αποξενώνονται από το πιστεύω της Εκκλησίας, οι δε σχισματικοί αποκόπτονται από την Εκκλησία όχι επειδή έχουν διαφορετικό πιστεύω από αυτήν όπως οι πρώτοι, αλλά εξαιτίας διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει. Γι' αυτό και το σχίσμα είναι μια κατάσταση που ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπευθεί ευκολότερα από ό,τι αίρεση. Ως ένα χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι είναι σχίσμα, μπορούμε να εκλάβουμε την περίπτωση του σχίσματος του 867 ανάμεσα στα χριστιανικά πατριαρχία της Ανατολής και στο χριστιανικό πατριαρχείο της Δύσης. Το σχίσμα του 867, το οποίο λέγεται αλλιώς και το μικρό σχίσμα ή και φώτιο σχίσμα, δεν προκλήθηκε από θεολογικές διαφορές, όπως αργότερα το μεγάλο σχίσμα του 1054, αλλά προκλήθηκε κυρίως από διοικητικές διαφορές. Ποιες ήταν αυτές οι διοικητικές διαφορές? Το Πατριαρχείο της Ρώμης προέβαλε την απέτηση του Πρωτίου και παράλληλα αμφισβήτησε την εκλογή του Μέγα Φώτιου ως Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και όλα αυτά, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Πάπας της Ρώμης είχε στέψει στη Δύση τον Καρλομάγνο ως βασιλέα των Ρωμαίων. Ωστότε όμως, ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται και ονομαζόταν Νέα Ρώμη. Οπότε η στέψη αυτή θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς ως μέγα σκάνδαλο και ως σφετερισμός των νόμιμων και αποκλειστικών δικαιωμάτων που οι Βυζαντινοί είχαν στη Ρωμαϊκή κληρονομιά, στους ρωμαϊκούς τίτλους και κυρίως στο δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον όρο βασιλεύς των Ρωμαίων. Οι διαμάχες και οι διαφορές που οδήγησαν στο σχίσμα ήταν διοικητικές και όχι διαφορές σε θέματα πίστης. Τη διάκριση αυτή ανάμεσα στην αίρεση και στο σχίσμα την έκανε ο Μέγας Βασίλειος στηριζόμενος στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία το βάπτισμα των αιρετικών εθεωρείτο παντελώς άκυρο, των δε σχισματικών εθεωρείτο ενίοτε δεκτό. Βεβαίως ο Μέγας Βασίλειος έχει υπόψη του και αναφέρει και κάποιους άλλους προγενέστερους πατέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίοι είχαν κρατήσει μια πιο αυστηρή γραμμή και θεώρησαν ακόμη και των σχισματικών τα μυστήρια παντάπαση άκυρα και ούτε αναγνώριζαν το βάπτισμά τους.
0: Επομένως τα μυστήρια των αιρετικών θεωρούνται άκυρα για εμάς.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, τα μυστήριά τους είναι άκυρα. Σε αυτό το θέμα έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα και πολλοί άλλοι Άγιοι και όλοι συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα μυστήρια που τελούνται από αιρετικούς είναι άκυρα και χωρίς τη Θεία Χάρη.
0: Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας αιρετικός επιστρέψει στην Εκκλησία, ξαναβαπτίζεται?
1: Ναι. Συνήθως ξαναβαπτίζεται, εκτός από κάποιες περιπτώσεις τις οποίες η Εκκλησία κάνει κατ' οικονομίαν δεκτό το βάπτισμα κάποιου, πάντοτε με την προϋπόθεση, την αυστηρή προϋπόθεση ότι η βάπτισή του έχει γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τελείται η βάπτιση και σε εμάς. Επειδή το θέμα αυτό είναι κάπως σύνθετο, επιτρέψτε μου να διαβάσω την τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος στη μελέτη του «Ομολογώ εν βάπτισμα» ότι βάσει των ιερών κανόνων, παραδείγματος χάρη του 7ου της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης, πάντοτε η Εκκλησία θεωρούσε ως καθεαυτά άκυρα τα βαπτίσματα των αιρετικών κοινοτήτων, ασχέτως αν για πολλούς λόγους γίνονταν ενίοτε κατ' οικονομίαν δεκτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι αιρετικοί θα επέστρεφαν στην Εκκλησία, δηλαδή αν δεν επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα μυστήρια των αιρετικών λαμβάνονται ως παντελώς άκυρα καθεαυτά. Επίσης, η ίδια μελέτη αποδεικνύει ότι προϋπόθεση για την κατοικονομία και όχι κατακρίβεια αποδοχή του βαπτίσματος ενός αιρετικού αποτελεί το να είναι ο τρόπος του βαπτίσματος της εν λόγω αιρέσεως να είναι ταυτόσιμος με τον Ορθόδοξο, δηλαδή τριπλή κατάδυση στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του ραδιοφωνικού χρόνου μας, επιστρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις αιρέσεις σε κάποιες ευδιάκριτες ομάδες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους?
1: Βεβαίως, σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για αιρέσεις, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τις χριστιανικές αιρέσεις, τις παραχριστιανικές ομάδες και τις παραθρησκευτικές ομάδες. Στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία των χριστιανικών αιρέσεων, έχουμε τις αιρέσεις εκείνες που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, αποδέχονται την Αγία Γραφή, έστω και αν την ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, και ακόμη μπορεί να έχουν κάποιες τελετές μυστήρια. Στη δεύτερη ομάδα, στην κατηγορία των παραχριστιανικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που, παρότι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, παρότι χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, εν τούτης απορρίπτουν βασικά χριστιανικά δόγματα, όπως την πίστη στην Αγία Τριάδα και στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, οι μορμόνοι, οι αντβεντιστές και άλλοι. Στην τρίτη ομάδα, στην κατηγορία των παραθρησκευτικών ομάδων, ανήκουν οι ομάδες που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει δημιουργός Θεός. Εδώ εντάσσονται οι ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής. Οι ομάδες αυτές έχουν αντιχριστιανικές διδασκαλίες, όπως το ότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι Θεός, ότι ο άνθρωπος φτάνει μόνος του στην τελείωση και τη θέωση και άλλα. Με τις κατηγορίες αυτές θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα βεβαίως στις επόμενες εκπομπές μας.
0: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρύσα Στεριάννη και είμαι ψυχολόγος. Η σημερινή ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αλληλεγγύης Ηρακλείου, που αποτελεί δικαιούχο της πράξης Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα, Αλληλεγγύη Ηρακλείου, Εταιρεία για την Όσο Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γύρανση, με κωδικό όμικρον Π σίγμα 6019174, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Κρήτη 2021 με 2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά στη λειτουργία Κέντρου Ημέρας και Κινητής Μονάδας που εξυπηρετεί τις ανάγκες ασθενών με άνοια και ήπιες νοητικές διαταραχές, των περιθαλπώντων και των οικογενειών τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυνειδητότητα. Τι είναι, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα και γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όσο μεγαλώνουμε. Τι είναι λοιπόν η ενσυνειδητότητα? Πρωτού το απαντήσουμε όμως αυτό, δίνοντας τον ορισμό της, θα ήθελα να σκεφτούμε μία απλή ερώτηση. Πόσο συχνά είμαστε πραγματικά παρόντες σε αυτό που κάνουμε? Μπορεί να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί και ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε αργότερα. Μπορεί να περπατάμε, να έχουμε βγει μία βόλτα στο δρόμο και το μυαλό μας να βρίσκεται σε κάτι που συνέβη χθες ή σε κάτι που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Μπορεί ακόμα και να μιλάμε με κάποιον, αλλά ένα μέρος της προσοχής μας να είναι αλλού. Αυτό είναι κάτι απολύτως συνηθισμένο και φυσιολογικό. Ο νους μας έχει την τάση να ταξιδεύει συνεχώς ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Σκεφτόμαστε πράγματα που έγιναν, πράγματα που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά ή τείνουμε να ανησυχούμε για όσα μπορεί να συμβούν ή όσα πρέπει να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας. Η ενσυνειδητότητα μας προσκαλεί να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να επιστρέψουμε για λίγο στο παρόν. Να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αισθανόμαστε στο σώμα μας, ποιες σκέψεις περνούν από το μυαλό μας, χωρίς να χρειάζεται αυτές τις σκέψεις να τις αλλάξουμε αμέσως ή να τις κρίνουμε. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό της ενσυνειδητότητας. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να εστιάσουμε πλήρως την προσοχή μας στην παρούσα εμπειρία, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Είναι η διαδικασία κατά την οποία είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή και παρατηρούμε αυτό που μας συμβαίνει με αποδοχή, ηρεμία και περιέργεια. Η ενσυνειδητότητα λοιπόν βασίζεται σε τρία απλά πράγματα. Πρώτον, σημαίνει ότι προσέχω συνειδητά τι συμβαίνει μέσα μου και γύρω μου, αντί να λειτουργώ συνεχώς στον αυτόματο. Στρέφω δηλαδή την προσοχή μου σε αυτό που συμβαίνει. Παρατηρώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, το σώμα και το περιβάλλον μου. Δεύτερον, προσπαθώ να επιστρέφω στην παρούσα στιγμή, αντί να χάνομαι συνέχεια σε σκέψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Ζω και απολαμβάνω περισσότερο τη στιγμή που συμβαίνει τώρα. Και τρίτον, παρατηρώ όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι χωρίς να τα κρίνω. Δεν χαρακτηρίζω δηλαδή αμέσως κάτι ως καλό ή κακό, καλή σκέψη ή κακή σκέψη. Δεν σκέφτομαι συνεχώς τι πρέπει ή δεν πρέπει να αισθάνομαι. Αφήνω τη σκέψη και τα συναισθήματα να υπάρχουν, χωρίς να τα πολεμώ. Με λίγα λόγια, η ενσυνειδητότητα σημαίνει να είμαι περισσότερο παρόν σε αυτό που ζω, με προσοχή και αποδοχή. Η ενσυνειδητότητα δεν είναι κάτι που είτε το έχουμε είτε όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την εξάσκηση, όπως οποιαδήποτε άλλη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο πιο εύκολα παρατηρούμε πότε η προσοχή μας φεύγει και μαθαίνουμε σταδιακά να επιστρέφουμε πιο γρήγορα στο παρόν. Με το χρόνο, γίνεται πιο φυσικό να παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να αντιδρούμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρνουμε τέλεια. Η ίδια η επιστροφή στο παρόν είναι μέρος της εξάσκησης. Ακόμη και λίγα λεπτά συστηματικής πρακτικής μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτή τη διαδικασία. Όπως ακριβώς εξασκούμε λοιπόν ένα μη, έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε και την προσοχή μας. Κάθε φορά που το μυαλό μας φεύγει και εμείς το φέρνουμε ξανά στο παρόν, κάνουμε μία μικρή επανάληψη. Ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στην ενσυνειδητότητα και στο παρόν. Ελάτε τώρα να δούμε τι δεν είναι η ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει ότι σταματάμε να σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις θα υπάρχουν. Απλώς μαθαίνουμε να τις παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν.
είναι συνειδητότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα ήρεμοι. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος, θυμό, λύπη, όλα τα συναισθήματα. Ενσυνειδητότητα δεν σημαίνει επίσης ότι αγνοούμε τα προβλήματά μας. Προσπαθούμε απλώς να τα βλέπουμε πιο καθαρά και να αντιδρούμε πιο ήρεμα. Και τέλος, η ενσυνειδητότητα δεν είναι απλώς χαλάρωση. Μπορεί ναι μεν να μας χαλαρώνει, αλλά ο βασικός στόχος είναι να προσέχουμε τι συμβαίνει στο παρόν. Είναι μια δεξιότητα δηλαδή προσοχής και συγκέντρωσης. Επομένως, η ενσυνειδητότητα δεν είναι να μην έχουμε σκέψεις ή προβλήματα, αυτό είναι αδύνατο. Είναι να μαθαίνουμε απλώς να παρατηρούμε χωρίς να μας παρασύρουν αμέσως.

Ελάτε τώρα να δούμε ποια είναι τα ωφέλη της ενσυνειδητότητας, γιατί είναι τόσο σημαντική. Καθώς μεγαλώνουμε, μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές στη σωματική μας υγεία, στη μνήμη, στην καθημερινότητα γενικότερα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων, περισσότερες ανησυχίες για την υγεία ή το μέλλον, μοναξιά ή αλλαγές στην ανεξαρτησία μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει, λοιπόν? Η ενσυνειδητότητα έχει αποδειχθεί πως μειώνει το άγχος. Βοηθάει το άτομο να παρατηρεί καλύτερα τη σκέψη και τα συναισθήματα, χωρίς να παρασύρεται τόσο εύκολα από αυτά. Μας βοηθάει δηλαδή να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και ιδιαίτερα τα πιο έτσι απαιτητικά συναισθήματα, τα πιο έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, το άγχος. Μας βοηθάει δηλαδή να τα διαχειριζόμαστε πιο ήρεμα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να βελτιώσει τη συγκέντρωσή μας, γιατί μας εξασκεί στο να επιστρέφουμε την προσοχή στο εδώ και τώρα. Μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τις αρνητικές και επαναλαμβανόμενες σκέψεις, όπως το να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά κάτι δυσάρεστο που συνέβη ή κάτι που φοβόμαστε ότι θα συμβεί στο μέλλον. Επίσης, η ενσυνειδητότητα βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, κυρίως όταν οι δυσκολίες στον ύπνο συνδέονται με άγχος και υπερβολικές σκέψεις. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει στη διαχείριση του πόνου. Όχι απαραίτητα μειώνοντας τον ίδιο τον πόνο, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει και αντιδράσει αυτόν. Μπορεί ακόμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, καθώς μας βοηθά να παρατηρούμε περισσότερο τις καθημερινές εμπειρίες, αντί να λειτουργούμε συνεχώς στον αυτόματο πιλότο. Τέλος, η ενσυνειδητότητα αυξάνει την ενέργεια και ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα. Στην τρίτη ηλικία δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να δίνουμε λιγότερο χώρο στην ανησυχία για το μέλλον ή στην αναπόλυση του παρελθόντος και περισσότερο χώρο σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο εδώ και τώρα.

Θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Σε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε πού ταξιδεύει το μυαλό μας μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο παρελθόν, σε κάτι που έγινε χθες, πριν από χρόνια ή σε μια παλιά ανάμνηση. Άλλες φορές πηγαίνουν στο μέλλον, σε κάτι που πρέπει να κάνουμε, σε κάτι που περιμένουμε ή σε κάτι που μας ανησυχεί. Και κάποιες στιγμές, πιο σπάνια, το μυαλό μας βρίσκεται στο παρόν, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μόνο θετικά πράγματα. Θέλουμε απλώς να παρατηρήσουμε τις σκέψεις μας και να δούμε πού βρίσκονται. Θέλω να σας προσκαλέσω να κλείσετε τα μάτια σας, αν αισθάνεστε άνετα, διαφορετικά μπορείτε απλώς να χαμηλώσετε το βλέμμα σας. Μπροστά σας θέλω να φανταστείτε μία μικρή γραμμή του χρόνου. Στα αριστερά της γραμμής βρίσκεται το παρελθόν, στη μέση το παρόν και στα δεξιά το μέλλον. Για τα επόμενα λίγα λεπτά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να σκεφτείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά που παρατηρείτε μία σκέψη, προσπαθήστε απλώς να αναγνωρίσετε πού ανήκει. Αν σκέφτεστε κάτι που έχει ήδη συμβεί, μετακινήστε απαλά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, δηλαδή στο παρελθόν. Αν παρατηρήσετε ότι σκέφτεστε κάτι που πρόκειται να συμβεί ή κάτι που πρέπει να κάνετε αργότερα, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά, στο μέλλον. Αν η σκέψη σας αφορά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την αναπνοή σας, τους ήχους γύρω σας ή το σώμα σας, αφήστε το δάχτυλό σας στη μέση, δηλαδή στο παρόν. Θα σας αφήσω να παρατηρήσετε για τα επόμενα λίγα λεπτά τη σκέψη σας, μετακινώντας ανάλογα το δάχτυλό σας.

Θυμηθείτε πως δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σκέψεις. Δεν χρειάζεται να τις αλλάξετε ή να τις διώξετε. Απλώς τις παρατηρούμε και να γνωρίζουμε πού μας έχει οδηγήσει το μυαλό μας. Σε ποια μονοπάτια. Σκοπός της άσκησης είναι να παρατηρούμε πού βρίσκεται η προσοχή μας. Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε μια αργή αναπνοή και ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια σας. Όπως πιθανώς να παρατηρήσατε, το μυαλό μας έχει την τάση να φεύγει από την παρούσα στιγμή. Πολύ συχνά λοιπόν, το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν. Σκεφτόμαστε γιατί έγινε αυτό, τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, καλύτερα. Άλλες φορές πηγαίνει στο μέλλον. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Και αν συμβεί κάτι κακό, ή πρέπει να κάνω εκείνο ή το άλλο, αυτή τη δουλειά ή την άλλη υποχρέωση. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ταξιδιών του μυαλού, μία στο παρελθόν, μία στο μέλλον, χάνουμε το παρόν. Δεν προσέχουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και μέσα μας. Η ενσυνειδητότητα μας βοηθά να αναγνωρίζουμε ότι το μυαλό έχει ταξιδέψει και να το φέρνουμε ξανά ήρεμα στο εδώ και τώρα. Η επιστροφή αυτή στο παρόν, στο εδώ και τώρα, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά, παρατηρούμε που έχει ταξιδέψει η σκέψη. Σταματώ για λίγο και προσέχω τι σκέφτομαι. Είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν ή μήπως ανησυχώ για το μέλλον. Στη συνέχεια, παρατηρώ τη σκέψη χωρίς να την κρίνω ή να προσπαθώ να τη διώξω. Δεν χρειάζεται να πω «Α, δεν θα έπρεπε να σκέφτομαι έτσι» ή να πιέσω τον εαυτό μου να σταματήσει τη σκέψη. Απλώς αναγνωρίζω ότι είναι εκεί και την αφήνω να περάσει. Και τρίτο και τελευταίο, φέρνω απαλά την προσοχή μου πίσω στο παρόν. Επιστρέφω σε κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, στην αναπνοή μου, στους ήχους γύρω μου, στις αισθήσεις του σώματός μου ή στη δραστηριότητα που κάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να σκέφτομαι ξανά και ξανά μία συζήτηση που είχα χθες. Αρχικά πρέπει να παρατηρήσω ότι το μυαλό μου έχει πάει στο παρελθόν. Στη συνέχεια, δεν προσπαθώ να διώξω τη σκέψη, παίρνω απλώς μία αναπνοή και στρέφω ξανά την προσοχή μου σε αυτό που κάνω τώρα. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να ενταχθεί πολύ εύκολα στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία ή πολλής χρόνος. Μπορούμε απλώς να δίνουμε περισσότερη προσοχή σε απλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, στρέφοντας συνειδητά την προσοχή μας σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, στο φαγητό. Όταν τρώμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη γεύση, τη μυρωδιά και την υφή του φαγητού. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τρώμε λίγο πιο αργά και να προσέχουμε πραγματικά την εμπειρία του γεύματος. Όταν περπατάμε ή όταν πάμε μία βόλτα, προσέχουμε τα βήματά μας, την κίνηση του σώματος και το περιβάλλον γύρω μας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τους ήχους, τον αέρα ή όσα βλέπουμε στη διαδρομή. Όταν ακούμε μουσική, μπορούμε να ακούσουμε προσεκτικά τους ήχους, το ρυθμό και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται, χωρίς να κάνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Προσιλωνόμαστε στη μουσική ή στον κήπο, στην κυπουρική. Εστιάζουμε στις κινήσεις μας, στα φυτά, στις μυρωδιές και στην αίσθηση της επαφής με τη φύση. Όταν συζητάμε με άλλους ανθρώπους, ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να σκεφτόμαστε συνεχώς τι θα απαντήσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε παρόντες στη συζήτηση χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας. Ή όταν αναπνέουμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε για λίγες στιγμές το φυσικό ρυθμό της αναπνοής μας. Δεν χρειάζεται να τον αλλάξουμε, απλώς προσέχουμε τον αέρα καθώς βγαίνει και μπαίνει από τη μύτη. Αλλά και σε καθημερινές απλές δραστηριότητες. Στο μαγείρεμα, στο πλύσιμο των πιάτων, το πλέξιμο, το μπάνιο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μικρές στιγμές ενσυνειδητότητας. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά μηχανικά, μπορούμε να προσέξουμε τις κινήσεις μας, τις αισθήσεις του σώματος, τις μυρωδιές, τους ήχους και όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο
Να σας παρουσιάσουμε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που εξέτασε αν η ενσυνειδητότητα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αρχικό και μέσο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες έκανε συστηματικά ασκήσεις ενσυνειδητότητας 3 φορές την εβδομάδα για 2 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη διάθεση, το άγχος και τον ύπνο, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων. Ήθελαν κυρίως να δουν αν θα εμφανίζονταν συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλα ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Τα άτομα που εφάρμοζαν συστηματικά την ενσυνειδητότητα παρουσίασαν πιο σταθερή ψυχολογική κατάσταση στη διάρκεια των 2 ετών της έρευνας. Εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάθλιψη και το άγχος, ενώ παρουσίασαν καλύτερη εικόνα και σε ορισμένα προβλήματα που αφορούσαν τον ύπνο και τη συμπεριφορά. Αντίθετα στις υπόλοιπες ομάδες, αρκετά από αυτά τα συμπτώματα αυξάνονταν όσο περνούσε ο χρόνος. Αυτό που μας δείχνει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η συστηματική εξάσκηση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική πρακτική, βοηθώντας τα άτομα να διατηρούν μια πιο σταθερή ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μας δείχνει ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ίδια την ασθένεια, προφανώς και η ενσυνειδητότητα δεν θα θεραπεύσει το Αλτσχάιμερ, μπορεί όμως να βοηθήσει να υποστηρίξουμε καλύτερα την καθημερινότητα και την ψυχική ευεξία αυτών των ανθρώπων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προτείνω μια πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να εφαρμόζετε και μόνοι σας στο σπίτι. Χρειάζεται μόλις 1 λεπτό και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα. Ιδανικά και περισσότερες από 1 φορές μέσα στην ημέρα. Στόχος είναι να κάνουμε μία μικρή παύση, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει μέσα μας και στο τέλος να επιστρέψουμε λίγο πιο συνειδητά στο παρόν. Τα βήματα της άσκησης αυτής είναι τα ακόλουθα. Πρώτα, σταματάμε. Κάνουμε μία μικρή παύση από αυτό που κάνουμε. Στη συνέχεια αναπνέουμε. Παίρνουμε 2-3 ήρεμες αναπνοές και προσέχουμε τον ρυθμό της αναπνοής. Προσέχουμε λοιπόν τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει από τη μύτη. Έπειτα παρατηρούμε. Τι αισθάνομαι στο σώμα μου, τι σκέφτομαι, τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετά από αυτές τις 2-3 ήρεμες ανάσες. Και τέλος επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε αυτό που κάναμε, αλλά με λίγο περισσότερη επίγνωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε αυτό που αισθανόμαστε ή να σταματήσουμε τις σκέψεις μας. Απλώς κάνουμε μία μικρή παύση, παρατηρούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ενσυνειδητότητα δεν μας υπόσχεται ότι θα εξαφανίσει τις δυσκολίες της ζωής μας. Μας βοηθά όμως να στεκόμαστε απέναντί τους με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και αποδοχή. Ακόμα και λίγες στιγμές μέσα στην ημέρα στις οποίες σταματάμε, παρατηρούμε και επιστρέφουμε στο παρόν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε ένα απλό μήνυμα μέσα από ένα σύντομο απόφθεγμα. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω.

0: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Κορσιδάκη, υπεύθυνη της εταιρείας Αλληλεγγύης για την νόσο Αλσχάιμερ και την υγιή γύρανση στο νομό Ηρακλείου. Με την ευκαιρία που γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ημέρα των ηλικιωμένων, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι σχετικό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κάτι ξένο από μας. Είναι οι ρίζες της ζωής μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι ξενύχθησαν στην κούνια μας, πόνεσαν με τον πόνο μας, έκλαψαν στις δυσκολίες μας, προσευχήθηκαν στο σταυροδρόμι του βίου μας, γονάτισαν για την υπέρβαση των έντονων προβλημάτων μας. Είναι εκείνοι που ανέχτηκαν τις παιδικές μας τρέλες, τις εφηβικές παλινδρομήσεις και ακρότητες. Είναι εκείνοι οι οποίοι στο διάβα της ζωής, με τις κατηθευτήριες και στηρικτικές συμβουλές τους, έπαιξαν το ρόλο του ακλόνητου υποστηλώματος στο χτίσιμο της ζωής μας. Αυτόν τον δάκρυ μας στήριξε σε ώρες ψυχικής υπερέντασης. Αυτόν τον χαμόγελο μας γλύκανε. Στη μελέτη του ήθους των κοινωνιών διαπιστώνομαι τη διαχρονική αναγνώριση όλων αυτών και ως συνέπεια την απόδοση σεβασμού και αγάπης προς τους υπερήλικες. Σήμερα όμως παρατηρούμε κάποια εκτροπή αυτής της πραγματικότητας στην περίπτωση υπερηλίκων που υπαφέρουν από σοβαρή νόσο, όπως είναι η ασθένεια από διοργάνωση της προσωπικότητος, η άνοια, η νόσος Αλτσχάιμερ. Πλάι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειάς μας, στέκεται η οικογένεια στις δικές τους, αυτές που πάσχουν, στέκεται με περισσή αγάπη η εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ Αλληλεγγύη για την πόλη του Ηρακλείου και τον ευρύτερο χώρο του νομού. Από εκεί αγωνίζεται σε καθημερινή βάση για να δώσει χαρά στα γυρατιά, στις ρίζες της ζωής μας. Ευχαριστώ.
1: Το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην Αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ευλογείτε θεοφιλέστατα.
0: Ο κύριος Σπύρο.
1: Καλησπέρα.
0: Πιστεί και πάλι στο ραντεβού μας εδώ κοντά σας, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή με τον αγαπημένο αδελφό και συνεργάτη τον Σπύρο τον Κυρίτσι, με όλους εσάς που μας ακούτε από τους δέκτες σας, με τον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που έχει την επιμέλεια του ήχου όπως πάντα και τον ευχαριστούμε. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μικρή ταπεινή διακονία μας από αυτό το βήμα που μας παρέχει η τοπική μας εκκλησία σχεδόν τώρα μία δεκαετία. Απόψε σκεφτόμουν με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά. Αυτή η περικοπή είναι από το 6ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 31 έως και 36. Να μιλήσουμε για τα νοήματα που μας παρέχει αυτή η περικοπή, για τα λόγια του Κυρίου μας που ακούμε εκεί, και να κατανοήσουμε τι πραγματικά θέλει ο Θεός από μας και τι πρέπει εμείς να κάνουμε στην πορεία της ζωής μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτό που θα μπορούσαμε έτσι να πούμε σαν θέμα στην εκπομπή μας τη σημερινή θα μπορούσε να ήταν η αγάπη ως όπλο ενάντια στον εχθρό. Αν ακούσουμε προσεκτικά αυτή την περικοπή που μας απασχολεί, την οποία συζητάμε, αν μάλιστα ανοίξουμε την Αγία Γραφή και διαβάσουμε ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο, το 6ο κεφάλαιο όπως είπα, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πως τα καλά νέα του Ευαγγελίου μόνο καλά δεν μοιάζουν, αλλά ακούγονται πολύ δυσάρεστα στα αυτιά μας και κυρίως στα αυτιά του ανθρώπου ο οποίος είναι κοσμικά σκεπτόμενος και δεν έχει την παραμικρή ιδέα γύρω από τις αλήθειες του Ευαγγελίου και τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής. Ακούγονται λοιπόν δυσάρεστα στα αυτιά μας, γιατί ουσιαστικά το Ευαγγέλιο δεν μας λέει τίποτα λιγότερο από το ότι ο Θεός αγαπά τους εχθρούς μας. Και εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αν ο Χριστός αγαπά τους εχθρούς μας, τότε ποιος θα μας υπερασπιστεί στις επιθέσεις τους? Ποιος θα είναι με το μέρος μας? Και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα αν συνεχίσουμε την ανάγνωση της περικοπής. Γιατί ο Χριστός μας ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Πρώτη φορά συναντούμε τη λέξη αγάπη στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, εδώ που είμαστε δηλαδή, από το οποίο είναι η συγκεκριμένη περικοπή της δεύτερης Κυριακής του Λουκά. Και ο Χριστός αναφέρεται στην αγάπη για τους εχθρούς μας και μας λέει ακόμα πως αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος δρόμος για τους χριστιανούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Μα είναι δυνατόν, θα σκεφτεί ο νυφάλιος αναγνώστης. Αυτή είναι η πρόταση του Χριστού. Δεν συνιστά μια τέτοια στάση, ένα ανέφικτο ιδανικό, μια αυτοκαταστροφική ουτοπία. Δεν οδηγεί στο χαμό όποιος ακολουθήσει τα λόγια του Χριστού. Ας προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν να ξεδιαλύνουμε αυτό το γρίφο. Στον αρχαίο κόσμο τα πράγματα έμοιαζαν απλά. Μάλιστα, δε ένας μεγάλος δάσκαλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου έλεγε: «Το να κάνεις καλό στους φίλους και κακό στους εχθρούς δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους, γιατί και τα δυο είναι άξια προτίμησης και ανταποκρίνονται στην ίδια ηθική προδιάθεση». Και αλλού ο ίδιος πάλι λέει: «Είναι ωραίο να εκδικείται κανείς τους εχθρούς του και να μην συμβιβάζεται μαζί τους, γιατί η ανταπόδοση είναι το δίκαιο». Η αντίληψη του αρχαίου κόσμου, να μην πω ότι εμπολής και του σύγχρονου κόσμου, του εκτός χριστιανικού πνεύματος.
1: Γενικά του κοσμικού
0: πνεύματος. Ή του αλλοιωμένου, παύλα αιρετικού, ηθικιστικού χριστιανικού πνεύματος.
1: Γενικά είναι το κοσμικό φρόνημα.
0: Το κοσμικό φρόνημα, αλλά και όχι μόνο κοσμικό, δυστυχώς είναι και το φρόνημα αυτό.
1: Το αιρετικό.
0: Η Φέρπη, ναι. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Στη Δύση. Η δική, η προτεσταντική δική, κάπως έτσι σωστικά είναι. Ναι. Μιλάω για αγάπη, αλλά σου πουλάω σε ένα τους πυράβλους.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Μα συντριβεί ο εχθρός. Μα συντριβεί... που υποτίθεται ότι χτυπάμε τον εχθρό για να χτυπήσουμε και καλά την αμαρτία, αλλά προσωπεποιούν την αμαρτία. Γι' αυτό και έγαν και τις μάγισσες.
0: Όχι, αυτά
1: και
0: ακόμη και σήμερα δεν γίνονται.
1: Στο μεσαίωνα, ακόμη.
0: Ένας πόλεμος που μένεται τώρα, που μιλάμε.
1: Έχει
0: έτσι,
1: αλλάξει απλά προσωπείο, νομίζω.
0: Ένας πόλεμος που μένεται τώρα και μάλιστα διεξάγεται μεταξύ δύο κρατών που και οι δύο είναι ορθόδοξοι. Δεν λέει ότι χτυπάμε ο ένας την άλλη χώρα γιατί πρέπει να ανακόψουμε την είσοδο των δυτικών που είναι ήδη εφθαρμένοι. Το ίδιο λένε και αυτοί. Λοιπόν, το που οδηγεί την ανθρωπότητα μια τέτοια τακτική γίνεται αμέσως φανερό σε όποιον ανοίγει έστω και λίγο ένα βιβλίο ιστορίας. Ατελείωτη πόλεμη και συγκρούσεις κατακλείζουν τόσο τον δημόσιο βίο των λαών, όσο και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι κάθε εποχής ζητούσαν έτσι από τους θεούς τους βοήθεια και συνδρομή σε αυτούς τους πολέμους και τις συγκρούσεις για να τα βγάλουν πέρα και να αναδειχθούν στο τέλος νικητές. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα κόσμο που μοιάζει να κυβερνιέται από τον νόμο του ισχυρότερου. Έπαμε. Και εμείς οι ίδιοι σαν μαθητές στα σχολεία μας, διδασκόμενοι την αρχαία ελληνική ιστορία, το βλέπαμε αυτό. Αλλά και σε άλλους λαούς, όχι μόνο στη δική μας. Όμως ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν είναι ένας ακόμη Θεός. Είναι ο Θεός που μας λέει πως όλοι οι άλλοι θεοί είναι είδωλα. Είναι είδωλα. Πλάσματα της ανθρώπινης φαντασίας δηλαδή. Δημιουργήματα δικά μας που αποσκοπούν στο να υπηρετούν τις ανάγκες μας, να δυναμώνουν τις ψευδαισθήσεις μας πως είμαστε δυνατοί, πως ελέγχουμε τις ζωές μας, πως το τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές. Απέναντι σε αυτή την προοπτική, ο Χριστός έρχεται να αντιτάξει κάτι όλος διόλου διαφορετικό. Όπως βλέπουμε στην περικοπή που εξετάζουμε, μας παρουσιάζει αυτό που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που τους θεωρούμε αμαρτωλούς. Αγαπούν τους φίλους τους και κάνουν το καλό σε αυτούς που ξέρουν πώς θα τους το ανταποδώσουν. Ο Χριστός όμως καλεί τους μαθητές του σε ένα καινούριο δρόμο. Ένα δρόμο που βαδίζει πρώτος ο ίδιος. Το δρόμο της υπακοής στον Πατέρα. Και ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιο για όλους, δίκαιους και αμαρτωλούς εξίσου. Ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που στέλνει τη βροχή του σε όλους, δίκαιους και αμαρτωλούς εξίσου. Ο Θεός Πατέρας είναι αυτός που στέλνει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Υιό του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, δίκαιων και αμαρτωλών εξίσου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από αυτό.

0: Μαζί και πάλι, αγαπητοί μας ακροατές, προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Το θέμα μας είναι η αγάπη ως όπλο ενάντια στον εχθρό και το αντλούμε από την Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Κυριακής του Λουκά, συγκεκριμένα είναι κεφάλαιο έκτος, στίχοι 31 με 35, και είχαμε πει ότι ο αρχαίος κόσμος, ο ειδωλατρικός κόσμος, αλλά και ο μακράν της χριστιανικής σκέψης κόσμος είχαν ένα δικό του δρόμο. Τιμωρούμε τους εχθρούς μας, κάνουμε καλό σε αυτούς που μας αγαπούν, σε αυτούς που περιμένουμε να το ανταποδώσουν. Και είδαμε ότι υπάρχει μία ανατροπή στην Αγία Γραφή, στο Θεό της Αγίας Γραφής, που είναι ο μόνος αληθινός Θεός και όχι ένας ακόμη Θεός, ο οποίος μας καλεί να ακολουθήσουμε ένα άλλο δρόμο.
1: Τον οποίο να ακολουθεί
0: πρώτα ο τον ίδιος, ακολούθησε ναι. ο ίδιος, έτσι. Το δρόμο και της αυτό... υπακοής στο Θεό Πατέρα, ο οποίος συμπεριφέρεται το ίδιο εξίσου σε δίκαιους και αμαρτωλούς.
1: Και αυτό που μας είπατε πιο πριν, ότι ευρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει ναι. τον ήλιο της δικαιοσύνης στον Υιό του
0: ναι.
1: για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό είναι ο δρόμος.
0: Ο Κύριος μας σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, όχι για να σώσει μόνο τους δικαίους, που στο κάτω-κάτω οι δίκαιοι δεν είχαν ανάγκη σωτηρίας, ήταν δίκαιοι, ας πούμε, θα τους ελεούσε ούτως ή άλλως, θα λέγαμε ο Θεός. Αλλά ήρθε να σώσει άπαντο γένος των ανθρώπων, όλους τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και αυτούς που δεν τον αναγνώριζαν και δεν τον ήξεραν, δεν τον γνωρίζουν ακόμη μέχρι και σήμερα.
1: Έχει προσφέρει τη σωτηρία σε όλους τους
0: ανθρώπους.
1: Ακόμη και τη μέρα που θα ξαναέρθει στη Δευτέρα παρουσία του, θα ανατείλει τη δόξα του σε όλους, επί δικαίους και αδίκους. Απλά η διαφορά είναι στο πόσο κάθε ένας από μας θα δεχτεί αυτή τη δόξα. Δηλαδή από μας, σε μας έγκυται το αν θα είμαστε δεκτικοί της χάριτος ή όχι.
0: Το πώς θα δεχτούμε βιώσουμε. Και θα υποδεχτούμε και θα αντιληφθούμε ναι. αυτή τη δόξα.
1: Και πώς θα...
0: Για άλλους θα είναι φως ναι. φωτιστικών, θα... για άλλους θα είναι πυρ καταναλίσκων, φωτιά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το μπαλάκι έρχεται σε εμάς τους ανθρώπους με την έννοια της ελευθερίας. Δεν καταργείται η ελευθερία μας. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος του Χριστού και φυσικά ο δρόμος των μαθητών του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, μπορούμε να πούμε ότι μας διδάσκει πως οι πράξεις μας δεν πρέπει να καθορίζονται από τις ενέργειες των άλλων. Δηλαδή,
0: πολύ σημαντικό
1: πώς θα μας φερθεί ο άλλος, έτσι να το φερθούμε και εμείς, αλλά από την ενέργεια του Θεού μέσα μας. Ποιος χρειάζεται την αγάπη έτσι περισσότερο από αυτόν που ζει μέσα στο μίσος?
0: Για φαντάσου τώρα, οι ενέργειες του Θεού απέναντί μας ήταν αναλόγως της δική μας συμπεριφοράς. Αλίμονό μας.
1: Ναι, δεν θα υπήρχαμε.
0: Και παρόλο που είμαστε αυτοί που είμαστε, αχάριστοι, αγνώμονες, εγωιστές, σκληροτράχυλοι, απερίτμητοι την καρδία, ανελεήμονες, αυτό που είμαστε τέλος πάντων, το χάλι μας το μαύρο, και σαν πρόσωπο ο καθένας, αλλά και σαν λαοί. Παρόλα αυτά, ο Θεός, όπως είπαμε, ανατέλει τον ήλιο και πέμπει τη βροχή επί δικαίους και αδίκους. Μας αντιμετωπίζει
1: ναι, με αγάπη και
0: όλους το ίδιο εξίσου. Ακριβώς. Δεν επηρεάζεται δηλαδή η αγάπη του, η συμπεριφορά του προς τους ανθρώπους από τα δικά μας τα χάλια. Κάτι που μας διδάσκει ναι. πως να ακολουθήσουμε κι εμείς. Πολύ ωραία το επεσήμανες, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας καλεί να κάνουμε για τους εχθρούς μας αυτό που δεν μπορούν να κάνουν αυτοί για τον εαυτό τους. Δηλαδή να τον αγαπήσουν.
0: Πω, πω, πω. Τι ωραίο αυτό. Να κάνουμε αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Να, δεν μπορούν τον αγάπη, τον εαυτό τους να αγαπήσουν αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά.
1: Όμως, να βάλουμε έτσι ένα θαυμαστικό εδώ. Κάνοντας κάτι τέτοιο, ο Χριστός δεν μας εγγυάται πως θα είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τι. Ότι ο εχθρός μας θα συγκινηθεί, θα μαλακώσει η καρδιά του και η διαμάχη θα τερματιστεί.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και να πει «Α, ωραία, εγώ θα συμπεριφερθώ έτσι».
1: Για να κάνει ο εχθρός αυτό το πράγμα.
0: Για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Έτσι. Και όμως μας λέει ο Χριστός ότι δεν εγγυάται η συμπεριφορά μας αυτή την αλλαγή του αποτελέσματος, ούτε την αλλαγή της διάθεσης του άλλου. Και το είδαμε και στο Χριστό.
1: Τον ανέβασαν στο Σταυρό.
0: Έτσι. Θεράπευσε, καθάρισε, πότισε, τάισε, ανέστησε τους νεκρούς.
1: Διήλθε, λέει, όμως και ευεργετώντας τον λόγο.
0: Αντί του μάνα χωλή, αντί του είδα το σόξους, αντί του αγαπάνε, σταυρό με προσηλώσατε.
1: Ακριβώς. Γιατί όμως αυτό? Ο Χριστός μας λέει ακριβώς να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, γιατί αυτό πρώτος το έκανε αυτό σε εμάς. Και τώρα θα αναλογιστούμε και θα πούμε, μα εμείς είμαστε εχθροί του Θεού. Εμείς τον αγαπάμε. Και όμως,
0: σηκώνει κουβέντα.
1: Και όμως, ενώ λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, ουσιαστικά είμαστε εχθροί του. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά τον αγαπάμε συναισθηματικά. Αγαπάμε τον Χριστό για αυτό που μας έκανε, που σταυρώθηκε για μας, που μας προσφέρει τη σωτηρία. Ουσιαστικά όμως αυτό δεν είναι καρπός αγιότητας. Δεν είναι καρπός δοσήματος. Αλλά είναι το γεγονός ότι εμείς οντολογικά είμαστε εχθροί του Θεού, γιατί τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας. Και από την αρχή, από τον πρώτο Αδάμ και την Εύα, θεωρήσαμε πως μπορούμε τα πάντα.
0: Θα τα καταφέρουμε μόνοι
1: μας. Ναι, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας.
0: Να πω και το εξής, μια και κάναμε λόγο για αγάπη. Πολύ ωραία είπες ότι η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμοί. Η πραγματική αγάπη
1: είναι πράξεις.
0: Είναι αυτή που έδειξε ο Χριστός, η θυσιαστική αγάπη, που δεν ελπίζει να πάρει πίσω τίποτα. Δηλαδή η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο τον οδήγησε να γίνει ο ίδιος άνθρωπος. Καλά, ήταν ούτως ή άλλως προαιώνιο σχέδιο του Θεού, αλλά μετά την αποτυχία του ανθρώπου, που όπως είπαμε προηγουμένως πολύ ωραία είπες ότι νόμιζε ότι μπορεί να τα κάνει για να τα καταφέρει όλα μόνος του, νόμιζε ότι μπορεί να αποστασιοποιηθεί από το Θεό, να απομακρυνθεί από το Θεό και να γίνει Θεός μόνος
1: του. Και ουσιαστικά αυτό είναι η ουσία της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και αφού λοιπόν τα έκανε χάλια όλα, ήταν επιτακτικότερη η ανάγκη η σάρκωση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Πατρός, ο οποίος γίνεται άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, και η αγάπη του τον οδηγεί να υπομείνει όλα αυτά που υπέμεινε, χωρίς ο ίδιος να κερδίσει απολύτως τίποτα. Τέτοια αγάπη που τον οδήγησε στη θυσία, τέτοια θυσία που ενώ μπορούσε να την αποφύγει, δεν την απέφυγε, που δεν του άξιζε γιατί ήταν ο μόνος αναμάρτητος, και όμως η αγάπη του για τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε να εμφανιστεί ως αρχιερέας της πίστεώς μας στο θρόνο, στα Άγια των Αγίων του Ουρανού, και όχι στα Άγια των Αγίων, των Αγίων του Ναού του Σολομώντα, που έμπαιναν οι αρχιερείς του Παλαιού Νόμου, στα Άγια των Αγίων του Ουρανού, και να κρατούν χωρίς αίματος. Αλλά τι αίματος?
1: Εκείνα ήταν τύπος και εικόνα της πραγματικότητας.
0: Τι αίμα έπρεπε να έχει για να προσφέρει? Τράγων και μόσχων? Το δικό του αίμα. Το οποίο λοιπόν έχισε πάνω στο Σταυρό και το πρόσφερε στο Θεό Πατέρα για να εξηλαιωθεί το γένος των ανθρώπων ολόκληρο. Λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Και πάλι αυτό που λέτε δεν έχει νομική υπόσταση.
0: Όχι.
1: Έχει οντολογική υπόσταση. Γιατί προσφέρει την ανθρώπινη φύση, η οποία είναι αποστατημένη, και λέει να η ανθρώπινη φύση. Πέθανε.
0: Προσέλαβε λοιπόν την
1: αλλά παραδίδεται σε σένα.
0: Την αμαρτωλή μας φύση. Και
1: αυτό είναι ζωοποιό. για τον άνθρωπο.
0: Την καθαρίζει δια του τιμίου του αίματος και την προσφέρει στο Θεό Πατέρα για να συνεχίσει το της υιοθεσίας χάρισμα, έτσι. Καθαρισμένη και λουσμένη από το ίδιο το αίμα του Κύριου μας, ο οποίος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, γίνεται και θήτης και θύμα.
1: Έκανα αυτή την παρέμβαση και θα με συγχωρέσετε που το έκανα, γιατί στη δυτική χριστιανοσύνη αυτό παρεξηγήθηκε και θεωρήθηκε ότι σαν να έλαβε ο Θεός Πατέρας εκδίκηση για τις αμαρτίες των ανθρώπων στο πρόσωπο του Υιού του. Όμως καμία σχέση με αυτό δεν έχει. Αυτό είναι διαστροφή παντελώς του δόγματος της σωτηρίας.
0: Είπαμε, δυστυχώς
1: είναι παντελής
0: διαστροφή. Η αλλίωση του Ευαγγελικού Πνεύματος αυτά τα αποτελέσματα.
1: Η ανθρώπινη φύση λοιπόν κατακερματισμένη από την αμαρτία, πεθαμένη, προσφέρεται στο Θεό Πατέρα για την αναστήση. Και αυτό γίνεται από τον Μέγα Αρχιερέα, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ενανθρωπίσαντα.
0: Αυτή λοιπόν, για αυτή την αγάπη μιλάει ο Χριστός, που έδωσε τα πάντα και τη ζωή του ακόμη χωρίς να απολαύσει το παραμικρό.
1: Λοιπόν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα από το γεγονός ότι θελήσαμε να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας, έτσι.
0: Αυτό
1: οδηγηθήκαμε σε ένα ποταμό αίματος και δακρύων. Ξεκινάμε. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Και έχουμε ένα σωρό εγκλημάτων και αμαρτημάτων, δηλαδή, τα οποία είναι απίστευτα βαριά, έτσι.
0: Ας κοιτάξουμε την αρχή ελληνική ιστορία.
1: Ναι.
0: Τροϊκός πόλεμος.
1: Παντού πόλεμοι και παντού...
0: Μάθαμε, ξέρω εγώ, εξεστράτευσα μέχρι τα βάθη της Ανατολής, Ξέρξης, Δαρίος, πράγματα, κάθοδος Μυρίων, χαμός. Παντού πόλεμοι, παντού αίμα, παντού αίμα.
1: Δάκρυα, ξεριζωμή, φόνη. Δηλαδή, μια κατάσταση εντελώς τραγική.
0: Βλέπουμε συγκρούσεις χωρίς τέλος, πραγματικά όπως το είπες, ποταμοί αίματος.
1: Και έτσι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και με αποκορύφωμα τον αιώνα που έληξε.
1: Ναι.
0: Τόσοι πόλεμοι, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι.
1: Παγκόσμιοι πόλεμοι, πυρηνικές βόμβες.
0: Εκατομμύρια θύματα. Εκατομμύρια αθώες.
1: Μολύναμε τη γη τελείως.
0: Ναι, αθώσεις.
1: Προημερών διάβαζα ότι έχουν κλείσει 40 χρόνια από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ. Έτσι, το οποίο μόλυνε τουλάχιστον, λέει, τα 2/3 των υδάτων της γης. Αυτή και μόνο η έκρηξη. Και ας δούμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον κόσμο έρχεται ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Παίρνει τον πόνο μας, τον κάνει δικό του για να τον νικήσει και να τον ξεπεράσει. Μας αγάπησε ενώ ήμασταν εχθροί του και ήμασταν και στερημένοι από αγάπη. Και μας καλεί να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για όποιον θέλει να είναι γνήσιος μαθητής του Χριστού. Μπορεί να είναι ένας δρόμος δύσκολος, σταυρικός, ένας δρόμος θυσίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην Ανάσταση. Και αν όλα αυτά μοιάζουν κάπως θεωρητικά, ας δούμε την ιστορία ενός εχθρού του Θεού που έγινε αγιός του. Το όνομά του ήταν Μωυσής, σαν τον ηγέτη του λαού του Θεού. Μιλάμε για τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα, έτσι, ο οποίος ήταν λίσταρχος και ήταν φόβητρο των ανθρώπων. Ήταν από τα μέρη της Αιθιοπίας.
0: Έξω και Αιθίωπς βέβαια.
1: Μαύρος στην όψη, γι' αυτό και ονομάστηκε Μωυσής ο Αιθίωπς. Αντιπροσώπευε τον απόλυτο εχθρό στη φαντασία των ανθρώπων. Ήταν βίαιος, χωρίς ηθικούς φραγμούς, αλόφιλος, φωνιάς. Όμως ο Θεός τον αγάπησε και του έδωσε μια αφορμή. Και ο Μωυσής, ό του θαύματος, κατενήγει. Κατάλαβε πως η αγάπη του Θεού κυβερνά τον κόσμο, ότι ο Θεός δεν την έχει αποστερήσει ούτε καν από αυτό τον άθλιο αμαρτωλό. Μετεστράφη και έγινε μοναχός. Βαπτίστηκε, έτσι. Έγινε μοναχός και στη συνέχεια έγινε και ιερέας. Πρεσβύτερος.
0: Από ό,τι θυμάμαι τώρα, από το βίο, ο Άγιος Μωυσής νομίζω γιορτάζει 28 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, θυμάμαι ότι ήταν ο πριν Θεϊόψη, από ένα μήνα περίπου.
0: Επέτρεψε ο Θεός και μία από τις επιχειρήσεις, θα τις πούμε έτσι, φόδους που έκανε, δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Δεν πήγαινε έτσι όπως τα περίμενε και τελικά στην επίθεση που έκαναν αυτός με τους, υπόλοιπους της συμμορίας, θα το πούμε έτσι, είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ άσχημα. Νόμιζαν ότι πέθανε, έμεινε μόνος τέλος πάντων, οι μηθανείς εκεί στην άκρη του, στο δρόμο, στο δάσος, και τον βρήκανε τυχαία οι μοναχοί ενός μοναστηριού, οι οποίοι δεν γνώριζαν ποιο είναι. Είδαν ένα λαβωμένο άνθρωπο, μισοπεθαμένο. Τον πήρανε λοιπόν στο μοναστήρι τους και άρχισαν να τον περιποιούνται, να τον περιθάλτουν, να του γιατρεύουν τις πληγές, να μην μολυνθούν, να του βάζουν επιθέματα, όλα αυτά, να του φτιάχουν κατάλληλη τροφή για να μπορεί να σταθεί στα πόδια. Τέλος πάντων, και το κατάφεραν έτσι, από την πολύ τους καλή περίθαλψη, ο άνθρωπος αυτός, ο Μωυσής, ανέκαμψε.
1: Ανάρρωσε.
0: Και άρχισε να παρατηρεί τους μοναχούς του μοναστηριού, πώς ζούσανε, τον τρόπο ζωής τους, τα πάντα, και έμεινε έκπληκτος. Και αυτό στάθηκε αφορμή να αλλάξει τρόπο ζωής, όπως είπες, να βαπτιστεί, να βαπτιστεί, να γίνει χριστιανός, να γίνει μοναχός και μάλιστα
1: και ιερέας.
0: Και ιερέας. Μην ξεχνάμε ότι το Άγιο Βάπτισμα εξαλείφει κάθε προηγούμενο αμάρτημα.
1: Για την ιεροσύνη.
0: Ναι. Και έγινε λοιπόν ιερεύς που αλλάζει, η μοναχός που αλλάζει όλη τη ζωή. Συνέχισε, τώρα σε διέκοψα.
1: Έτσι λοιπόν μέχρι τα βαθιά του γεράματα σαν ιερομόναχος, και πέθανε έχοντας δημιουργήσει πολλούς μαθητές με το παράδειγμά του.
0: Γίνεται δηλαδή και πνευματικός δάσκαλος ο άνθρωπος αυτός.
1: Αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό που σώζεται από το βίο του, έτσι, που σώζεται στο βιβλίο του Γεροντικού. Κάποτε ένας αδελφός της Μονής υπέπεσε σε βαρύ παράπτωμα και στη Σκήτη έγινε συνέδριο για να αποφασίσουν για την τύχη του. Αν θα παρέμενε δηλαδή στη μοναστική αδελφότητα ή θα τον έδιωχναν, έτσι. Κάλεσαν λοιπόν και τον Αβά Μωυσή, γιατί εκτιμούσαν τη γνώμη του. Αυτός γέμισε ένα σακί με άμμο, το κρέμασε πίσω στην πλάτη του και πήγε στη συνεδρίαση. Όταν τον είδαν, τον ρώτησαν τι σήμαινε αυτή η χειρονομία του. Ο Μωυσής απάντησε: «Οι αμαρτίες μου με κατακλείζουν και εγώ δεν τις βλέπω και ήρθα σήμερα να κρίνω τις αμαρτίες των άλλων». Ο Μωυσής, ο άνθρωπος που είχε γνωρίσει την αγάπη του Θεού, δεν είδε στο πρόσωπο του αδελφού που αμάρτησε τον εχθρό της κοινότητας, αλλά έναν αδελφό που πρέπει να αγαπήσουμε όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Όχι έναν εχθρό τον οποίο πρέπει να εξουθενώσουμε και να απορρίψουμε,